και το κραγιόν σου λιωμένο, το μάτι σου τρομαγμένο, να μου γελάσεις προσπαθείς.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

ποιος θα τις κατοικήσει. Φύγατε όλοι, όλα, ή ποτέ δεν σας είχα. Ανεπιβεβαίωτα μένουν τα δυο κυπαρίσια στην είσοδο της καλησπέρας που έλεγες. Έλεγες, ή ζωγράφιζα φθόμους και στόματα στον βραδινών ωρών της ξόπορτες.

σαν να φοβηθεί. Αστράφτη σε ένα απόμακρο φυλάκιο του ουρανού. Καίγονται οι ασφάλειες του Θεού. Βραχυκυκλώνεται το σώσον. Τρομάζει.

ιερουργία που απαιτεί κατάνοιξη. Το μοναδικό ζεϊμπέκικο που δεν χόρεψε ποτέ κανείς. Είναι αλήθεια πως τα παλιά κουτούκια δεν τα πολύ λέγανε. Πώς να χορέξει άλλωστε σε κλίμα ευθυμίας ο θρήνος για τη μέγιστη, την άφατη απώλεια. Ωστόσο, εγώ γνώρισα κάποτε στις αρχές του 80 έναν γυραιό Αντρέα που το χόρευε περπατητά, με κινήσεις συγκρατημένες και εσωτερικότητα σπάνια. Το δικαιούται, άκουσα από θαμώνες, γιατί ήταν καπνεργάτης και κυνηγημένος κομμουνιστής, ήταν και άτυχος, χαροκαμένος. Η εξήγηση μου φάνηκε παντελώς ακατανόητη. Το τραγούδι μιλούσε βέβαια για χαροκαμένους, μα δεν έλεγε τίποτα για καπνεργάτες ή για κομμουνιστές. Πολύ αργότερα διάβασα για τον ματωμένο Μάη του 36. Το ευρύτερο πλαίσιο εκείνο του Μάη είναι στις γενικές του γραμμές γνωστό τουλάχιστον σε ιστορικούς και φιλίστορες. Η οικονομική κρίση του 1929 επιτάχυνε μια σειρά από αναδιατάξεις της διεθνούς βιομηχανίας καπνού και του καπνικού εμπορίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης και άρα την πτώση της τιμής των ανατολικών καπνών, των ευγενών εκείνων ποικιλιών στις οποίες πρωταγωνιστούσαν οι καπνοπαραγωγοί της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι Έλληνες καπνέμποροι προσπάθησαν να προσαρμόσουν μετακυλιώντας τη ζημία στον κόσμο της εργασίας με τρόπους πολλούς, μα κυρίως μειώνοντας το βαθμό επεξεργασίας του καπνού στον τόπο παραγωγής. Αυτό το τελευταίο σήμαινε εξοβελισμό αρκετών από τους ειδικευμένους και οργανωμένους σε συνδικάτα καπνεργάτες, τους λεγόμενους ντεκτσίδες, και αντικατάστασή τους από πατσελτζίδες, ανειδίκευτους φθηνότερους και μάλλον πυθύνιους εργάτες και πρωτίστως εργάτριες. Οι πρακτικές αυτές των εμπόρων θα συναντήσουν ωστόσο τη μαχητική παράδοση των καπνεργατών που κρατούσε από την επαύριο του Μεγάλου Πολέμου και θα πυροδοτήσουν μια σειρά εντάσεων και συγκρούσεων οι οποίες απλώθηκαν σε όλες τις καπνούπολεις της Μακεδονίας και της Τράκης. Το 1935 με 36, ύστερα από το κίνημα του Κονδύλι, την επιστροφή του βασιλιά και την ανάθεση της κυβέρνησης στο Μεταξά, ενώ δηλαδή η πολιτική αστάθεια έτεινε προς αυταρχικές λύσεις, οι εργατικές κινητοποιήσεις με την ενεργή συνδρομή του Κομμουνιστικού Κόμματος αποκτούν όλο ένα και πιο ευδιάκριτο πολιτικό χαρακτήρα. Μέσα σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο, εκτυλίσσονται τα γεγονότα της 9ης Μαΐου του 1936, που είναι επίσης σε αδρές γραμμές γνωστά όχι μόνο στους ιστορικούς αλλά και σε όσους κατέχουν ενεργά στον πολιτικό ή συνδικαλιστικό στίβο. Λίγο αργότερα, τον Απρίλιο του 1936, και ενώ ο Γεώργιος Β' είχε ήδη αναθέσει τη διακυβέρνηση της χώρας στον Ιωάννη Μεταξά, συνήλθε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο πανκαπνεργατικό συνέδριο, το οποίο, υπερβαίνοντας το συνδικαλιστικό κατακερματισμό του κλάδου, συγκροτεί την ενιαία Πανελλαδική Καπνεργατική Ομοσπονδία. Η οργανωτική αυτή επιτυχία μπορεί να συσχετιστεί αιτιακά με την αλλαγή πλεύσης του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο στη συγκυρία εκείνη, εγκαταλείποντας οριστικά τη γραμμή του λεγόμενου σοσιαλφασισμού που είχε οδηγήσει την αριστερά σε πολιτική απομόνωση, προκρίνει την ενωτική γραμμή του αντιφασισμού, όλοι μαζί ενάντια στον επελάβνοντα φασισμό. Υπό τη νέα ενιαία ομοσπονδία τους, οι καπνεργάτες κατέρχονται σε απεργία στις 29 Απριλίου του 1936, έτσι που οι κινητοποιήσεις τους συνδυάστηκαν εκ των πραγμάτων με την επερχόμενη εργατική πρωτομαγιά. Η κορύφωση των κινητοποιήσεων, ωστόσο, ήρθε λίγες μέρες αργότερα, στις 9 του Μάη, όταν με την προσχώρηση μιας σειράς ακόμα εργατικών συνδικάτων κηρύχθηκε στη Θεσσαλονίκη γενική απεργία, ουσιαστικά γενική πολιτική απεργία, όπως έγραψε αργότερα ο συντηρητικός ιστορικός Γρηγόριος Δαφνής. Όμως συχνά συμβαίνει με την κοινωνική διαμαρτυρία, η κορύφωση επήλθε ύστερα από τις ακρότητες των δυνάμεων καταστολής. Η ακολουθία των γεγονότων ξεκίνησε από την οδό Εγνατίας, όταν η χωροφυλακή, πυροβολώντας κατά του πλήθους, σκότωσε τον Τάσο Τούση, έναν 30χρονο οδηγό επαγγελματικού αυτοκινήτου. Οι απεργοί τοποθέτησαν τον νεκρό πάνω σε μία πόρτα και, υψώνοντάς τον εν είδη συμβόλου, κινήθηκαν προς το δικητήριο, το πολιτικό κέντρο της πόλης, το σημερινό Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης.
Ο χώρος μπροστά από το διοικητήριο εξελίχθηκε ταχαίως σε πεδίο μάχης. Και εκεί, ανάμεσα σε πυροβολισμούς, πετροπόλεμο και τρεχαλιτά, η πόρτα

αφέθηκε κατά μεσή στο δρόμο και η Κατίνα Τούση, η μάνα του νεκρού που στο μεταξύ είχε φτάσει πεσμένη στα γόνατα, μυρολογούσε το γιο της. Δεν γνωρίζουμε αν απλώς έκλαιγε, αν χτυπιόταν, αν καταριόταν τους φωνιάδες, αν μονολογούσε στιγμές από τη ζωή του νέου όπως οι παλιές μυρολογίστρες. Γνωρίζουμε μόνο τη σπαραχτική εικόνα όπως αποτυπώθηκε στη φωτογραφία που κυριάρχησε τις επόμενες ημέρες στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Υπήρξαν 11 ακόμα νεκροί εκείνη τη μέρα και περί τους 280 τραυματίες, εκ των οποίων οι 32 βαριά. Όμως από όλα τα γεγονότα και από όλους τους νεκρούς, στη συλλογική μνήμη έμεινε χαραγμένη η φωτογραφία της γονατιστής μάνας με τα χέρια ανοιγμένα σε απόγνωση. Η δύναμη της εικόνας, πολύ μεγαλύτερη τότε από ό,τι σήμερα, θα συγκλώνησε τον νεαρό ποιητή Γιάννη Ρίτσο, τόσο που μέσα σε 3 μόλις ημέρες θα δώσει φωνή στο θρήνο της μάνας. Δύστιχα σε ρυθμό 15 σύλλαβο, σαν μανιάτικο μυρολόι. Στις 12 Μαΐου θα δημοσιευόταν στο ριζοσπάστη τα 3 πρώτα τραγούδια του, ενώ ένα μήνα αργότερα, στις 8 Ιουνίου του 1936, κυκλοφορούν σε βιβλίο τα 14 πλέον υπό τον γενικό τίτλο «Επιτάφιος», από τον ριζοσπάστη ξανά στον εντυπωσιακό τυράζ των 10.000 αντιτύπων, που σχεδόν θα εξαντληθεί ως τον Αύγουστο, οπότε η δικτατορία του Μεταξά καταχωρίζει το βιβλίο στον κατάλογο των απαγορευμένων. Ωστόσο, ούτε το αρχικό γεγονός, ούτε η πρώτη του αυτή αισθητική μετουσίωση έμελε να αντέξουν αρκετά στη δημόσια σφαίρα, καθότι οι εξελίξεις στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία υπήρξαν καταιγιστικές και πρωτόγνωρες. 3 μήνες μετά τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, θα επιβληθεί το καθεστώς της 4ης Αυγούστου και κάθε κινηματική φωνή θα εξοβελιστεί στις παρυφές της κοινωνίας και στους υπονόμους του κράτους. Κι ύστερα από εκείνο το τετραετές εγχείρημα εκφασισμού των πολιτικών δομών και της καθημερινής ζωής, θα ακολουθήσουν η κατοχή και ο εμφύλιος. Η ταραγμένη δεκαετία του 1940, με τις πολλαπλές αντιθέσεις και τις ακραίες συγκρούσεις της, με το μακρύ της ίσιο που φτάνει εμάς, επηρεάζει ίσα με σήμερα.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 8.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
9: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
10: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
7: LANISADV.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
1: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Η ηλιακή θερμοσύπωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
8: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
7: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το νερό του Παρισιού έγινε ξανά χρυσό για τον Απόστολο Χρήστου. Με μια κούρσα γεμάτη δύναμη, υπομονή και ψυχή, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης άγγιξε πρώτος τον τοίχο στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27 και διατήρησε το ευρωπαϊκό του στέμμα. 10 χρόνια μετά το πρώτο του μετάλλιο, εξακολουθεί να γράφει ιστορία. 8 ατομικά μετάλλια, 9 συνολικά και 4 χρυσά. Στα 30 του χρόνια πλέον, ο χρόνος δεν μοιάζει αντίπαλος. Μοιάζει συνοδοιπόρος μιας σπουδαίας διαδρομής. Ο Χρήστου πήρε το μετάλλιό του και στάθηκε συγκινημένο στο βάθρο, όπου ακούστηκε ο εθνικός ύμνος προς τιμήν του. Στη Ρώμη, ο Εμμανουήλ Καραλής, όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ανοιχτού Στίβου στην Αιώνια Πόλη, έτσι και φέτος σε αυτό του Μπέρμιχαμ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό, με καλύτερη επίδοση στα 6 μέτρα. Για ακόμη μια φορά βρήκε μπροστά του τον Σουηδό Superstar Μόντο Ντουμπλάντης, ο οποίος με επίδοση 6-15 στέφθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στον Ανοιχτό Στίβο. 2018 Βερολίνο, 2022 Μόναχο, 2024 Ρώμη, 2026 Μπέρμιχαμ. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5,85. Η Ελίνα Τζέγκο έμεινε στην 11η θέση στον τελικό του αγωνισμού με βολή στα 54,01 μέτρα. Απαράδεκτη ήμουν σήμερα. Απαράδεκτη εμφάνιση, ντρέπομαι κιόλας, δήλωσε μετά τον τελικό η Ελληνίδα κοντίστρια. 12 χρόνια ζωής στον ΠΑΟΚ χωρούν πλέον σε μια βαλίτσα γεμάτη αναμνήσεις. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αφήνει την Τούμπα και ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο. Στα 23 του, το παιδί που μεγάλωσε στις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά ταξιδεύει προς την Bundesliga και το Champions League. Ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει 26 εκατομμύρια ευρώ με τον deal να μπορεί να αγγίξει τα 32 εκατομμύρια και ποσοστό μεταπόληση 17,5%. Παράλληλα, στο κάδρο βρίσκεται και ο 17χρονος Χρήστος Κώστογλου, ένα από τα ξεχωριστά ταλέντα των Βεσφαλών. Παρελθόν από τη Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει ο 32 ετών Σουηδός φόρ Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, ο οποίος χθες αποχαιρέτησε συμπαίκτες και προπονητικό επιτελείο. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί η ένταξη του Ρέμο Φρόιλερ στον Ολυμπιακό. Ο 34χρονος διεθνής Ελβετός Χάφ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Έφτασε στην Αθήνα ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναίρτικ Νιζιάν, που θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στον Ολυμπιακό, καθώς η ομάδα του Πειραιά τα βρήκε σε όλα με την αντίστοιχη του Ερυθρού Αστέρα. Παράλληλα, οι Πειραιώτες και οι Τσίβας προσπαθούν να βρουν λύση για τον 23χρονο φορ Γκονζάλες. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ. Με τη συμφωνία με τον 28χρονο χαφ από την Ονδούρα για τα επόμενα 4 χρόνια. Μάλιστα, είναι πιθανό να συμπεριληφθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα. Ευχάριστα νέα με Πάλμερ Μπράουν στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός στόπερ ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση. Τέλος, τα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι με τη Χάλε βάλαν οι πράσινοι. Η Ολλανδική Καμπούρ φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρο για τα χαφ τον Τόνι Βιλένα. Ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Άγγλου αριστερού μπάκο Μαρ Ρίτσαρντς. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της ένταξης του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάλντο Βέλιο, αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα καταβάλει στη Φαρένσε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Σενεγαλέζος forward Εμπαγέ Ντιαγέ βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, προκειμένου να περάσει τις ιατρικές του εξετάσεις. Τζον Σίλας, Cleveland Melvin και Jacob Hudson έφτασαν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη. Οι τρεις ξένοι έκαναν την αρχή στο πρόγραμμα αφίξεων, με τους κιανόλευκους να ξεκινούν την προετοιμασία τους εν όψη της έναρξης για την νέα αγωνιστική περίοδο. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στον τελικό του Community Shield, όπου η Arsenal με δύο δικές του assist επικράτησε 3-0 της Manchester City και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν. Ο Τζόλης έδωσε από μία assist σε Havertz και Έντεγκαρτ που σκόραραν. Φανερά ικανοποιημένος ο προπονητής του, Μικέλ Αρτέτα, δήλωσε: «Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίρνει σωστές αποφάσεις όταν οι άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη».
Η αντίπαλος του Όφη στα play-off του Europa League ΤΣΣΚΑ Σόφιας επικράτησε 5-0 της Μπότεφ Βράτσα για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Με ανεβασμένη ψυχολογία έρχεται στην Ελλάδα η νορβηγική Μπραν για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League. Νίκησε 3-0 τη HamKam και είναι στην έκτη θέση της βαθμολογίας.

0: πρώτη φορά το Super Cup Γαλλίας. Η Μάντοβα, ομάδα της Β' κατηγορίας, έκανε την έκπληξη. Νίκησε 2-0 εκτός έδρας στη Λάτσιο του Χρήστου Μανδά, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι και την απέκλεισε από το κύπελο Ιταλίας. Για την πρώτη αγωνιστική της Λα Λίγκα, Σαντάντερ Βιγιαρεάλ 2-2 και Εσπανιόλ Λεβάντε 3-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και, και τη μία. Η ώρα είναι 10 και 9 πρώτα λεπτά. Θα τα πούμε μαζί μέχρι και τη μία. Οπότε πάρτε τον καφέ σας, τη σοκολάτα σας, το χυμό σας, ό,τι ακριβώς τραβάει η όρεξή σας. Φάτε και κάτι. Μην τα πίνουμε όλα έτσι. Και πάμε να ξυπνήσουμε όμορφα και ωραία. Θα μπούμε από την αρχή σήμερα βέβαια σε δυνατούς ρυθμούς. Και αυτό γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε.

Δεν θα ξεκινήσουμε με το συνηθισμένο τρόπο σήμερα. Θα καταλάβετε γιατί. Συνήθως μπαίναμε χαλαρά και μετά ανεβάζαμε ρυθμούς. Πλέον όχι. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Σήμερα μπαίνουμε από την αρχή με γκάζια. Δεν το επιλέγουμε εμείς. Το επιλέγουν οι εξελίξεις τις οποίες έχουμε.

0: Λοιπόν, όπως είπα, θα μπούμε με γκάζια. Θα μπούμε με τη μία στα. Θα μπούμε με τη μία με ανεβασμένους ρυθμούς. Κώστας Σαμοθράκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, καλημέρα. Πολύ καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα φυσικά. Να έχουμε μια ωραία εβδομάδα. Δημιουργική και νομίζω έχουμε και αφήξεις αρκετές από ό,τι φαίνεται.
1: Φαίνεται. Η εβδομάδα ξεκινάει καλά για τον Ολυμπιακό. Αναμενόμενο. Άλλωστε, από τη στιγμή που την περασμένη Παρασκευή έγινε η συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με την Λίμπαρ, ήταν ξεκάθαρο ότι θα μπούμε δυνατά τις επόμενες μέρες. Άλλωστε, η εντολή του ηγέτη του Ολυμπιακού προς τους συνεργάτες του είναι τελειώσει τα μεταγραφικά θέματα χθες. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι τα περιθώρια δεν είναι πολλά και γι' αυτό θέλουν στον Ολυμπιακό να τελειώσουν όσο πιο γρήγορα οι μεταγραφές, 4-5, ίσως και παραπάνω. Και θα εξηγήσω μετά γιατί. Πάμε στην τελευταία είδηση. Πριν από μία ώρα περίπου έφτασε στην Ελλάδα ο Τικνιζιάν, ο Αρμένιος. Μάλλον στη Ρωσία έχει γεννηθεί, αλλά αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της Αρμενίας. Αριστερός μπακ του Ερυθρού Αστέρα. Ο Ολυμπιακός έδωσε 5 εκατομμύρια περίπου, ίσως και κάτι παραπάνω στον Ερυθρό Αστέρα, για να μπορέσει να τον αποκτήσει και να τον αποκτήσει και μάλιστα άμεσα. Γιατί όπως είναι γνωστό, Γιώργη, στον Ερυθρό Αστέρα ζήτησε τον Ολυμπιακό να παραμείνει ο παίκτης για τα δύο επόμενα παιχνίδια που δίνει για τα προκριματικά του Europa League ο Ερυθρός Αστέρας. Να αγωνιστεί και μετά να έρθει στον Ολυμπιακό, αλλά κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό, γιατί στον Ολυμπιακό βιάζονται να αποκτήσουν δεύτερο αριστερό μπακ, μένει μόνο με τον Μπρούνο, οπότε ήταν απαραίτητη αυτή η προσθήκη, μια εξαιρετική προσθήκη, έτσι. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, με την έγκριση του με τη Λίβερ φυσικά. Ήταν καιρό οι συζητήσεις που έγιναν με τον Ερυθρό Αστέρα για τον παίκτη. Έτσι ήρθε στην Ελλάδα, περάσει οι ιατρικές εξετάσεις και νομίζω μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθεί και αυτός, όπως και ο Φρόιλερ, ο σπουδαίος Ελβετός Χαφ, ο οποίος ήρθε χθες, πέρασε ιατρικές εξετάσεις, μάλλον ήρθε τα ξημερώματα του Σαββάτου, πέρασε ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί σε λίγη ώρα από τον Ολυμπιακό. Θα είναι ο ένας από τους δύο Χαφ που θα αποκτήσουν οι Ερυθρόλευκοι το αμέσως επόμενο διάστημα.
0: Mm-hmm. Κώστα, νομίζω 9 παρα 5 είχα διαβάσει ότι θα έρθει ο Τικνιζιάν στην Αθήνα.
1: Εντάξει,
0: τώρα και 10 λεπτά νωρίτερα, Νάντε, και 10 λεπτά νωρίτερα, 10 λεπτά αργότερα, μικρή διαφορά. Μικρή
1: έχει διαφορά. Σημασία η ώρα που ήρθε.
0: Καθόλου.
1: Η ενημέρωση ήταν ότι θα έρθει γύρω στις 9 η ώρα με πτήση από το Βελιγράδι. Και αυτό έγινε. Τώρα πάμε στο πιο σημαντικό νομίζω από όλα. Όχι ότι δεν είναι σημαντικά αυτά τα δύο. Για τον Τζικνιζιάν και τον Γκοντζάλες και τον Φρόιλερ. Πάμε στη μεταγραφή του Αρμάντο Γκοντζάλες, η οποία φαίνεται να είναι σε πολύ καλό δρόμο. Και λέω τώρα, ξέρετε, εκεί κάτω στο Μεξικό, Αργεντινή, για να βγάλεις άκρη με τους μάνατζερ είναι λίγο δύσκολο. Γι' αυτό με βλέπετε ότι είμαι λίγο επιφυλακτικός. Όχι ότι δεν θα γίνει μεταγραφή. Νομίζω ότι φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει τουλάχιστον 13 εκατομμύρια που θέλει η Τσίβας για να τον αποκτήσει. Βέβαια γίνονται διαπραγματεύσεις. Έτσι, ο Ολυμπιακός έδωσε 10-11. Οι Μεξικανοί φαίνεται να το συζητούν με ένα μεγάλο ποσοστό μεταπώλησης. Γίνονται γενικά συζητήσεις. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αργεντίνος Φορ, μιλάμε για μια εξαιρετική περίπτωση, έτσι. Χθες το βράδυ δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι της Τσίβας. Δεν θυμάμαι με ποια ομάδα έπαιζε. Και μάλιστα ο προπονητής της Τσίβας, ο Γκαμπριέλ Μιλίτο, όταν ρωτήθηκε για τον Γκοντζάλες, είπε ότι είμαι ενήμερος για την κατάσταση. Δεν ξέρω τι θα συμβεί, αν θα μείνει ή θα έρθει μια προσφορά. Αλλά άφησε να εννοηθεί, ας πούμε, ότι γι' αυτό δεν έπαιξε και ότι το όνειρό του είναι να πάει στην Ευρώπη. Οπότε και ο ίδιος φαίνεται ότι είναι σημαντικό αυτό να το επισημάνουμε, ότι θέλει πολύ ο παίκτης να έρθει σαν Ολυμπιακό. Αυτό φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Ο Ολυμπιακός με τον παίκτη τα έχει βρει. Αυτό είναι το πιο αξιοσημείο του, αν θέλεις. Οπότε απομένουν πλέον οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν με την Τσίβας και να έρθει και ο παίκτης στην Ελλάδα, ένας παίκτης ελπιδοφόρος, ταλαντούχος, τρομερό project, 23 χρονών. Αγωνίστηκε στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας του Μεξικό, στο Μουντιάλ. Και νομίζω ότι θα είναι η τρίτη μεταγραφή που θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημέρων. Τώρα θα με ρωτήσεις πολύ λογικά ότι θα πρέπει κάποιοι να φύγουν σιγά σιγά, έτσι.
0: Ναι, σιγά σιγά νομίζω μαζεύεται κόσμος.
1: Μαζευόμαστε πολύ, ναι. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά. Τι θα γίνει με τον Ταρέμι και τον Γιάρεμτσου, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Ταρέμι για άλλο ένα χρόνο, ο Γιάρεμτσου για άλλα δύο. Και από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός προχωράει τη μεταγραφή του Γκοντζάλες, θεωρώ σίγουρο ότι και οι δύο θα αποχωρήσουν. Τουλάχιστον με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι. Οι δύο παίκτες που προπονούνται με τον Ολυμπιακό κανονικά, εννοείται. Ο Ταρέμι εδώ και καιρό υποστηρίζει ότι θα φέρει πρόταση για να αποχωρήσει. Νομίζω ότι αυτό είναι το δεδομένο και το πιο σίγουρο. Για το Γιάρεμτσουκ θα πρέπει να φέρει 5 εκατομμύρια για να πάει σε άλλη ομάδα. Αυτή είναι η ρήτρα που υπάρχει. Και η ρήτρα που, όπως είναι γνωστό, δεν μπορούσε να δώσει η Μαρσέγη. Γιατί έχει Γιατί έχει οικονομικά προβλήματα. Δεν βλέπω ότι μπορεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι Λιόν, αλλά ο Γιάρεμτσουκ, επειδή είναι καλός παίκτης, νομίζω ότι θα έρθει κάποια πρόταση για τον Ουκρανό. Εγώ στενοχωριέμαι που φεύγει, αλλά δυστυχώς δεν έδειξε τη διάθεση που θέλει ο προπονητής για να μείνει στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Υπάρχει εδώ μεταξύ και άλλο ένα ερωτηματικό, η αλήθεια είναι, με τον Ολυμπιακό σε θέμα αποχωρήσεων, έτσι.
1: Υπάρχουν άλλα δύο.
0: Υπάρχει ο Αντρέ Λουίζ, ο οποίος λέγαμε, ακούγαμε ότι πάει προς Κάνσας.
1: Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Λέω...
1: Έχω πει καιρό ότι αυτά τα 19 εκατομμύρια 20 που άκουγα, εμένα δεν μου κόλλησαν καλά σε αυτή, αλλά εν πάση περιπτώσει μακάρι να βρεθεί λύση και να πάει στο MLS και να τελειώσει ο Ολυμπιακός με αυτή την ιστορία. Και υπάρχουν και άλλα δύο ερωτηματικά. Το ένα είναι του Σιπιώνη και το άλλο του Μαφαίο. Γιατί ο Ολυμπιακός, επειδή πήρε τον Φρόιλερ, θα πάει και άλλο ένα χαφ, πιθανότατα να είναι ένας από τους Πουέρτα ή Κάσερες. Είναι δύο περιπτώσεις στις οποίες τις ασχολούνται με τον Ολυμπιακό έντονα. Πιο εύκολη φαίνεται του Κάσερες από τον Πουέρτα, από τον Κολομβιανό, και οι δύο είναι καλές περιπτώσεις. Οπότε μαζεύονται πολύ χαφ, υπάρχει ο Μουζακίτης, ο Ντάνι Γκαρθία, ο Έσε. Οπότε είναι, για τον Έσε να πω ότι ο Ολυμπιακός δεν, είναι, ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει διάθεση να πουληθεί, έτσι, επειδή γράφονται διάφορα για ότι έχει πρόταση από Μαρσέη και τα λοιπά. Επίσημη πρόταση δεν έχει έρθει από καμία ομάδα αυτή τη στιγμή. Και είναι λογικό να μην ασχολούνται με τα δημοσιεύματα, γιατί είναι απλά δημοσιεύματα. Πρόταση επίσημη δεν έχει έρθει. Για το Σιπιώνη, μήπως δοθεί δανεικό σε κάποια ομάδα, το πιο πιθανό είναι αυτό. Γιατί είπα, μαζεύονται πολύ χαφ. Δεν θέλει ούτε ο προπονητής, δηλαδή. Και είναι λογικό αυτό. Και για το Μαφαίο, είναι γνωστό ότι υπάρχει ένας προβληματισμός με τις εμφανίσεις του στα φιλικά παιχνίδια.
0: Το σκέφτεται λίγο, το σκέφτομαι τη Λίμπαρ με τον Μαφαίο, έτσι.
1: Ναι, αρχίζει. Λογικό είναι αυτό. Δεν έχει δείξει αυτή τη στιγμή ότι είναι παίκτης σε επίπεδο που μπορεί να σταθεί στον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο Σάλιακας είναι και Έλληνας κιόλας, έχει ένα πλεονέκτημα παραπάνω, ας πούμε. Αλλά ο Μαφαίου πραγματικά, με την εικόνα που έβγαλε στα φιλικά της προετοιμασίας, μέχρι τώρα δεν έχει πείσει, ας πούμε, ότι μπορεί να αντικαταστήσει τον Κωστινιά. Κωστινιά δεν είναι σίγουρο. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχουμε τώρα. Εγώ βιάζομαι να βγάλω και συμπεράσματα και όλα, είναι κακό αυτό. Έπρεπε να περιμένουμε να το δούμε σε κάποια μάτς.
0: Αλλά... Σαν αυτό με τον Ατρόμητο τώρα στην πρεμιέρα π.χ. θα μπορούσε να δείξει πράγματα.
1: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά θα το δούμε. Επειδή είπες για Ατρόμητο, καλά που μου το είπες και το θυμήθηκα, ότι σε λίγες ώρες, στη μία το μεσημέρι, μπαίνουν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος το ερχόμενο Σάββατο. Να υπενθυμίσω, στις 10 η ώρα το βράδυ, ο Ολυμπιακός ξεκινάει τη στοίχημα Super League με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Θα δούμε πιθανότατα αρκετά από τα νέα πρόσωπα. Ιδιαίτερως αυτούς που έχουμε πάρει μια γεύση ήδη, το Ρόκα δηλαδή, το ΣΑ. Και δεν αποκλείται να έχουμε και καμία άλλη αποχώρηση που θα δημιουργήσει προκαλέσει σχέσεις, αν θέλεις. Όπως καταλαβαίνεις, οι επόμενες δύο εβδομάδες μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές ή και αρχές Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω, μέχρι 12 Σεπτεμβρίου μπορούν να γίνουν κάποιες μετακινήσεις, αναμένονται με ενδιαφέρον και από πλευράς αποχωρήσεων, αλλά και από πλευράς μεταγραφών που ο Ολυμπιακός ψάχνει και δεν θα μείνει σε αυτούς τους δύο παίχτες που έχει αποκτήσει ήδη, δηλαδή τον Τικνιζιάν και τον Φρόιλερ, και αν γίνει και τον Γκονζάλες. Νομίζω ότι τον Γκονζάλες θα αποκαλέσει πάταγο αυτή η μεταγραφή, επειδή είδα κάποια πράγματα, γι' αυτό το λέω. Προφανώς και δεν έβλεπα την Τζίβας, αλλά είδα κάποια πράγματα, διαβάζω τι λένε στο Μεξικό για τον παίκτη αυτό. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Και φαίνεται και από το ποσό που ζητάει και η Τζίβας κιόλας για να τον παραχωρήσει. Τι άλλο, αυτά μέχρι στιγμής.
0: Δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο να προσθέσουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω ερωτήσει, γιατί σου είναι κατά το πιστικότητα στην προκειμένη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε αναλύσει όλα. Αναμένουμε να δούμε βέβαια και τις αποχωρήσεις. Δεν ξέρω αν θα μείνει μόνο στις 3-4 αποχωρήσεις ο Ολυμπιακός. Μπορεί να κάνει και περισσότερες, όπως σκέφτομαι.
1: Μα ήδη αυτή τη στιγμή εδώ συζητάμε τα Ρέμ για Ρεμτσούκ, Αντρέ Λουίζ 3.
0: Μαφέο 4. Σιπιόνι 5.
1: Και ίσως και ο Μαφέο. Ίσως βάζω ένα ερωτηματικό στο Μαφέο. Δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε.
0: 4 δηλαδή σίγουρα. Και...
1: Τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω και πρόβλημα, θα το κοιτάξω μετά όταν ξαναμιλήσουμε, και πόσοι παίκτες είναι αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Γιατί εντάξει, ο Μεντελή Παρή με συζήτηση που είχε με τον Μαντράκη, όχι 24-25, αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και πάνω από 30. Όχι, σίγουρα είναι πάνω από 30. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το ρόστερ. Άλλωστε δεν αλλάζει πολύ η φιλοσοφία του Μεντελή Παρή ότι δεν θέλει με πολλούς παίκτες στα πόδια του.
0: Θα δεχτεί να δουλέψει με λίγους παραπάνω, αυτό ουσιαστικά.
1: Τέτοιο, για να κρατήσει τις ισορροπίες στα αποδυτήρια. Ο Γκονζάλης θα είναι μαζί με τον Ελκαμπή ένα τρομερό δίδυμο στην επίθεση. Να ξεκουραστεί και ο Ελκαμπή, γιατί τα έχει δώσει όλα, το είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι. Έτσι, ναι, Μέγκε, έσκασε. Δεν μπορεί να παίζει συνέχεια και είναι λογικό αυτό.
0: Έχει και μια ηλικία πλέον ο Ελκαμπή, έτσι.
1: Δεν είναι θέμα ηλικία. Η ηλικία του. Ο Ελκαμπή είναι τόσο γυμνασμένο ως ποδοσφαιριστής που δεν φάνηκε, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, μετά στην παράταση έσκασε. Είναι πολύ γυμνασμένος, τα δίνει όλα. Το είδαμε. Το θέμα είναι ότι θα μπει και ένα 23χρονο παιδί με πολύ καλές προοπτικές.
0: Και με πολύ καλύτερη αντοχή ίσως, έτσι. Γιατί εντάξει, 23 ετών είναι. Γι' αυτό λέω ότι παίζει ρόλο και λίγο ηλικία. Γιατί τώρα 120 λεπτά ένας ποδοσφαιριστής στην ηλικία του Ελκαμπή, πόσο εύκολο είναι να τα βγάλει στον ίδιο ρυθμό.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει παιχνίδια φέτος Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Δευτέρα. Είναι σημαντικό.
0: Και όταν θα παίζει πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, υποθέτω ότι θα τον βάζουν Σάββατο.
1: Όχι, Σάββατο ή θα παίζει Δευτέρα μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Θα το δούμε πώς θα γίνει το πρόγραμμα. Και μέσα σε όλα τώρα που θυμήθηκα, να σου πω ότι ο Ζώτα Σίλβα είναι εκτός της πρεμιέρας μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με την ΑΕΜΕΚ στο 15ο λεπτό. Έτσι,
0: φλάση, έτσι.
1: Ναι, ακολουθεί θεραπεία. Τουλάχιστον για ένα δεκαήμερο είναι εκτός. Δεν ξέρω αν θα προλάβει τη δεύτερη αγωνιστική, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα δεν θα αγωνιστεί το ερχόμενο Σάββατο. Και όπως καταλαβαίνεις, το ερχόμενο Σάββατο ο Ολυμπιακός θα είναι μόνο με ένα σέντερφορ, έτσι. Με τον Ελκαμπή. Αν χρειαστεί στην πραξίλο κάτι γίνει, ο Σά θα είναι υποψήφιος να παίξει σέντερφορ, αλλά και ο Ρόκα, κάτι που έχει παραδεχθεί ο προπονητής, ότι μπορεί να παίξει σέντερφορ για ώρα ανάγκης. Αλλά νομίζω ότι το Σάββατο θα έχει πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, φίλε, γιατί θα δούμε σίγουρα Ρόκα, Σά, και οι δύο έδειξαν πολύ καλά πράγματα στο άτυπο παιχνίδι με την Αϊμέγεν. Ιδιαίτερα ο Σά, στο διάστημα που αγωνίστηκε μέχρι το 60 λεπτό, μου έδειξε ότι πραγματικά είναι ένας παίκτης δικαιολογημένα στην Πορτογαλία. Μιλάνε για τον νέο ανερχόμενο ταλέντο του πορτογαλικού ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Και να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός τον έχει πάρει με την μορφή δανεισμού από την Νότιχαμ για ένα χρόνο και βλέποντας και κάνοντας. Mm-hmm. Έτσι.
0: Κώστα, πριν σε κλείσω, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή είναι και λίγο το θέμα των ημερών, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς σου φαίνεται η μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ?
1: Να ξαναδείς, δεν μου αρέσει να ασχολούμαι με τους άλλους, ούτε με τις τιμαρτυρίες των οπαδών του ΠΑΟΚ. Αυτά δεν τα καταλαβαίνω στην Ελλάδα. Δηλαδή, καταρχάς, για να το κάνουν αυτό στον ΠΑΟΚ, πάνε να πει ότι υπάρχει λόγος. Έτσι, υπάρχει το financial fair play, το οποίο δεν το καταλαβαίνει κανένας. Το έχω πει, το λέω εδώ και δύο χρόνια. Ο ΠΑΟΚ είναι προφανές ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα. Έτσι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, από τη στιγμή που και ο παίκτης θέλει να φύγει και να πάει, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, να φωνάζουν και διαμαρτύρονται, ας πούμε, στο Σαββίδι γιατί τον πούλησε με 30 εκατομμύρια, το θεωρώ και περίεργο, παράξενο, πώς να το πω. Και μιλάω όχι μόνο για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, και για τους οπαδούς οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή, ο Μαρινάκης πούλησε τον Κοστούλος με 40 εκατομμύρια και θα έβγαιναν οι οπαδοί του Ολυμπιακού και θα γκρίνιαζαν γιατί τον πούλησε. Λέει, ας το πάρουν οι οπαδοί των ομάδων τελικά τα λεφτά για να καταλάβουμε και τι γίνεται, ας πούμε, αφού διαμαρτύρονται.
0: Κώστα, εγώ ξέρεις, θα σου πω. Πλέον, το θέμα είναι ότι λες για το financial fair play. Εγώ θα σου πω ότι αν δεν τον πουλούσε, μπορούσε να γίνει κάμια ποινή. Και οι ποινές που ρίχνει η UEFA δεν είναι και πιο ήρεμες.
1: Ναι,
0: έτσι, δεν είναι και πιο ελαφριές. Αυτό θέλω να πω.
1: Αυτό είπα. Λοιπόν, δεν μπορεί να διαμαρτύρεις, ας πούμε, γιατί ένας ποδοσφαιριστής 22-23 του χρόνια κάνει το βήμα παραπάνω και δεν πάει στην Μπολόνια, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Μέσα στην Ντόρτμουντ, ρε φίλε. Ποιος ποδοσφαιριστής δεν θέλει να φύγει? Δηλαδή ο Τζολέξος, ας πούμε, ότι πήγε στο Ιχάλ. Εγώ διαφωνώ. Okay. Φεύγεις και πας στη Μάντσεστερ, στη Λίβερπουλ, τώρα στη Χαλ, αλλά ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Έτσι. Mm-hmm. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας στο Ολυμπιακό γιατί πούλησε το Τζολάκι. Mm-hmm. Λογικό είναι αυτό ο Τζολάκι, από τη στιγμή που ο παίκτης το ξεκαθαρίζει ότι θέλω να φύγω να πάω να παίξω την Premier League, δεν μπορεί να κάνει τίποτα και δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί κανένα και κανένας. Και γι' αυτό και είναι άδικο για το Σαββίδι, ας πούμε, που έχει βάλει τόσα λεφτά τόσα χρόνια, να ακούει τέτοια διαμαρτυρίες γιατί πούλησε τον Κωνσταντέλια. Νομίζω ότι είναι λάθος. Και είναι αυτή η κακή νοοτροπία που υπάρχει στον Έλληνα οπαδό. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ωραία. Κώστα.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία γιατί.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία γιατί τρέχουν οι εξελίξεις.
1: Εξελίξεις όλη την ημέρα σήμερα.
0: Τέλεια.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Κώστα, καλή συνέχεια, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
5: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
8: Μείνε άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ακούσαμε λοιπόν τον Κώστα Σαμοθράκη πιο πριν στην εκπομπή. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Να διαβάσω από Θεσσαλονίκη, Αποστολία. Περήφανη Γαβρίνα, ευχαριστώ το Σαμοθράκη για τις χαρές που μας έδωσε πρωί-πρωί. Από Θεσσαλονίκη, Αποστολία, Περήφανη Γαβρίνα, θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Νεόφυτο, στον Γιώργο από Λονδίνο, στον κύριο Γιώργο, τον καλύτερο δημοσιογράφο της καρδιάς μας, με τους καλύτερους δημοσιογράφους, με τα καλύτερα Αθηνά παιδιά, στον καλύτερο αθλητικό σταθμό της καρδιάς μας. Ωραία, ναι. Να σε καλά, Αποστολία. Περιμένω και τον υπολείπον τα μηνύματα, φυσικά, φίλοι ακροατές. Να πιούμε τον καφέ μας παρέα. Και έχουμε και πολλά να πούμε και στο κομμάτι του ποδοσφαίρου και στο κομμάτι του μπάσκετ, διότι η αλήθεια είναι ότι γίνεται ο λίγον τι έχουμε και αφήξεις. Θα τα πούμε όλα, όπως αντιλαμβάνεστε. Θα συνεχίσουμε για λίγο με τον ΠΑΟΚ, γιατί η αλήθεια είναι, ρώτησα και πριν τον Κώστα το Σαμοθράκη, δεν είναι τυχαίο. Την μεταγραφή του στην Dortmund την έχει προαναγγείλει και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο με το κλασικό Here we go. Πάμε όμως πρώτα να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Να ξεκινήσουμε με την Live Sport. Η Live Sport λοιπόν γράφει: πώληση και χαμός, θηρίο Αριάγκα. Η ΑΕΚ πήρε από τη Λεβάντε τον ύψος 1,91 διεθνή με την Ονδούρα Χαφ. Παίζει και στόπερ. Μετά, στον ΠΑΟΚ πώληση και χαμός, ο Κωνσταντέλιας πέταξε για Ντόρτμουντ και υπέγραψε στα κάγκελα. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ στην Τούμπα. Στα γραφεία στην Τούμπα. Η αλήθεια είναι πως χθες η ανακοίνωση των οπαδών είναι ότι τα γραφεία της ΠΑΕ τελούν υποκατάληψη μέχρι νεοτέρας. Έλληνες από Χρυσάφι για τον Μανόλο και τον Χρήστου.

Πάμε να το διαβάσουμε λίγο πιο αναλυτικά. Ο Απόστολος Χρήστος του πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27 στο Παρί, με 52-27 στο Παρίσι. Και ο Μανόλο Καραλής δευτεραθλητής στο επικοντό 6 μέτρα στο Μπέρμιγχαμ. Σαν πρώτος πίσω από τον εξωγήινο Ντουμπλάντης 6-15. Έκαναν περήφανος όλους τους Έλληνες και πάλι. Χάλκινο στα 200 μέτρα πεταλούδα, ο εκπληκτικός Σίσκος. Και η αλήθεια είναι ότι θα τα αναφέρουμε και αυτά, θα τα αναλύσουμε λίγο τι και αυτά. Δεδομένου δεν θα ακούσετε τον Νίκο Καλτσάτσο πιο μετά, παρόλα αυτά θα τα πούμε όλα για τα αθλήματα, για όλα τα αθλήματα. Συνεχίζουμε στην Live Sport με Μέντι στρατηγό, Φρόιλερ και Τικνιζιάν. Ο Φρόιλερ αναμένεται η ανακοίνωσή του άμεσα κιόλας. Ο Τικνιζιάν θα περάσει τα ιατρικά του. Πρώτον πυλώνει και ο Τικνιζιάν.

Λοιπόν, παράλληλα και στο μπάσκετ έχουμε μπάμε από ό,τι βλέπω εδώ, έχουμε χαμό. Στον ΠΑΟΚ λοιπόν υπάρχει ένας αναβρασμός στον κόσμο για την, πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα έξω από την Τούμπα, έξω από το γήπεδο της Τούμπας.

Ο φίλος μας ο Αποστόλης, βλέπω εδώ, γράφει: καλημέρα, καλημέρα. Έχει κολλήσει βελόνο στο Ελλάδα FM 94,3. Μέρα, νύχτα, σας ακούω. Χαιρετώ όλους τους ακροατές. Έτσι δυναμικά έρχεται και το νέο πρόγραμμα. Καλή συνέχεια να έχουμε. Αποστόλης από Καματερό. Γεια σου, Αποστόλη. Καλή σου ημέρα. Και καλή εβδομάδα, φυσικά. Γίνεται, όπως έχετε καταλάβει, φίλοι ακροατές, ένας χαμός και με το σταθμό που σιγά σιγά θα ανέβουμε. Αυτό που θα δείτε, αυτό που θα ακούτε, θα είναι πραγματικά υπέροχο. Δεν βρίσκω καλύτερες λέξεις. Αλήθεια είναι ότι και η πάμπλουτη ελληνική γλώσσα, η υπερπλούσια ελληνική γλώσσα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το εκφράσει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, όπως είπαμε, είναι σε μια περίεργη κατάσταση πλέον. Θα πάμε τώρα στην ΑΕΚ, η οποία αναχώρησε για την Σόφια για το πρώτο παιχνίδι με την Λεύσκη. Στην ΑΕΚ, στην οποία βρίσκεται και στην τελική ευθεία για την απόκτηση του χαφ από την Ονδούρα, του Κέρβιν Αριάγκα. Αλλά να συνεχίσουμε λίγο με τις εφημερίδες, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε διαβάσει τα πρωτοσέλιδα όπως θα θέλαμε.

Πάμε στην Sport Day. Sport Day πούλησε τον Τέλεια για να σώσει το Open για τον Σαββίδη. Πώληση στο Σίβιο για Σαββίδη βουίζει στη Θεσσαλονίκη ότι η μεταγραφή έγινε για αποπληρωμή της τηλεοπτικής άδειας. Αυτά γράφει Sport Day. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ είναι στα κάγκελα, αλλά ο μεγαλομέτοχος άγεται από τις οικονομικές του φουρτούνες. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά εσένα, Εβάν Σαββίδη. Όπως σκόπιμα πουλάς τον Κωνσταντέλια, έτσι σκόπιμα επέλεξες τη σιωπή, ανέφερε η ανακοίνωση καταπέλτης της θύρας 4.

Μαζί για νέες κορυφές, Βαγγέλης Μαρινάκης και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χάραξαν την πορεία του Ολυμπιακού για τις επόμενες κατακτήσεις. Η αγάπη και ο σεβασμός μεταξύ Προέδρου και Προπονητή δεν αμφισβητήθηκε παρά μόνο από όσους δεν γνωρίζουν την οικογένειά μας. Πρωτάθλημα και να βαδίσουμε όλο τον δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa, το ξεκάθαρο μήνυμα της ΠΑΕ. Ξεκίνησε η καταιγίδα σε ό,τι αφορά στον Ολυμπιακό. Ήρθε ο Φρόιλερ και ανακοινώνεται. Στην Αθήνα από χθες ο Ελβετός διεθνής μέσος υπέγραψε για 2 χρόνια. Έρχεται σήμερα ο Τεκνιζιάν. Ο Τεκνιζιάν έχει φτάσει, να αναφέρουμε. Φουλ επίθεση για Γκονζάλες. Πλησιάζει στον Πειραιά ο 23χρονος Μεξικανός διεθνής επιθετικός της Τσίβας. Στα 9 εκατομμύρια ευρώ κλειδώνει το deal. Μεγάλη μάχη για Κασέρες ή Πουέρτα. Νηστήρες για Έσε και Ζέλσον. Πάει ιδανικός ο Σιπιόνι. Αυτό αναφέρει η Sport Day.

Θα πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Τον λένε Γκολ. Ποιος είναι ο 23χρονος φόρ που θέλει σαν τρελός να έρθει στην Ελλάδα και ποια η χρυσή προσφορά στην Τσίβα. Σούπερ αφιέρωμα στον πρώτο σκόρ και MVP των τελευταίων δύο πρωταθλημάτων στο Μεξικό. Βόμβα Αρμάντο Γκονζάλης ενεργοποιεί ο θρύλος. Τα δίνει όλα ο Ολυμπιακός για τον νέο μεγάλο αστέρι του μεξικάνικου ποδοσφαίρου. Έρχεται ο Τιγνιζιάν σήμερα στην Αθήνα, ο Αρμένιος διεθνής αριστερός μπακ. Κόκκινος ο Φρόιλερ. Υπέγραψε στον Ολυμπιακό Ελβετός διεθνής χαφ και ανακοινώνεται σήμερα. Αργεντινή στο μάτι, παράλληλα πολλαπλό ενδιαφέρον για Έσυ και Σιπιόνι, ανοίγει για πολλούς η πόρτα της εξόδου. Αυτό αναφέρει και ο κόκκινος πρωταθλητής.

Σεβασμός, εκτίμηση αλλά και απαιτήσεις, ενίσχυση και άμεση βελτίωση. Το μήνυμα της συνάντησης Μαρινάκη με τη Λίμπαρ. Στο μπάσκετ αναφέρει, ήρθε ο Ντιαγέ, επιμένει για World Cup in Dubai. Ο Μιλουτίνοφ μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στον Ολυμπιακό. Πρέσινγκ και γασέρες. Αισιοδοξία στον Πειραιά για τον Nets του Λούζο. Γεμάτος πουέρτα ο Άμραμπατ και οι Πορτογάλοι για Μπραγκάνσα. Αυτό αναφέρει ο κόκκινος πρωταθλητής. Στην ώρα των σπορ, στην ΑΕΚΑΡΑ ο σκύλος Αριάγκα περνάει σήμερα ιατρικά και υπογράφει. Χαφάρα για τον άξονα με 27 συμμετοχές πέρσι στη Λαλίγκα. Τα Sky Hondra η ΑΕΚ στη Λεβάντα για την αγορά του. Πάντα ευγνώμων για όσα έζησα στην ΑΕΚ. Έβαλε γκολ και είχε ασίστ τον ντεμπούτο του με τη Rangers. Πανέμορφες και η δεύτερη και η τρίτη εμφάνιση για την ΑΕΚ. Πετάνε σήμερα για Σόφια οι πρωταθλητές για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα Αστέρια.

Και πάμε και στο Fox on Sport. Για δύο χρόνια ο Φρόιλερ στο λιμάνι, μεταγραφικό τσουνάμι, υπέροχος και ασημένιος για τον Μανόλο, για τον Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή. Έφτασε ο NDI, θρίαμβος με Τζόλι, χαμός για Αντέλια, δεν κάνουν διακοπές, οι φίλοι του Όφη εξάντλησαν τα διαθέσιμα εισιτήρια για την αναμέτρηση με Τζέσκα Σόφιας και η διοίκηση των Μαυρόασπρων ανοίγει νέες θύρες στο Παγκρίτιο. Αυτό αναφέρει το Fox on Sport. Το παιδί είναι φαινόμενο για τον Χρήστου. Και η αλήθεια είναι, φίλοι ακροατές, ότι γίνεται ένας χαμός για τον Κωνσταντέλια. Έφτασε και ο Ντιαγέ. Έχουμε πολλά να πούμε, όπως έχετε καταλάβει. Διαβάσαμε και τις εφημερίδες, όπως κάνουμε κάθε μέρα.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν που αναμένεται σήμερα να ανακοινώσει τον Φρόιλερ, θα ανακοινώσει πιθανότητα και τον Τιχνιζιάν το αργότερο μέχρι αύριο, και να δούμε ποια θα είναι οι επόμενοι που θα αφιχθούν, οι επόμενες αφήξεις μάλλον για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μισό του Αυγούστου. Παράλληλα είχαμε και αφήξεις και στο μπάσκετ, αλλά θα τα πούμε πιο μετά αυτά. Θα πάμε στον Παναθηναϊκό, όπου είχαν ευχάριστα στην προπόνηση. Ο Πάλμερ Μπράουν προπονήθηκε κανονικά, έβγαλε όλο το πρόγραμμα και μάλιστα μπαίνει και αυτό σιγά σιγά σε κλίμα αγωνιστικό. Θυμίζω ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο υπάρχει πρωτάθλημα. Βέβαια ο Παναθηναϊκός δεν θα αγωνιστεί λόγω της αναβολής που έχει ζητήσει. Ξεκινάει σιγά σιγά και το πρωτάθλημα.

Ενώ παράλληλα στον Όφι γίνεται και εκεί ένας χαμός. Κυριολεκτικά οι φίλοι του Όφι σιγά σιγά πρέπει να πανηγυρίζουν ακόμη περισσότερο. Όφι ανακοίνωσε την απόκτηση του 17χρονου Κώστα Παπαδάκη από την Bayer Leverkusen. Τριετές το συμβόλαιο που υπέγραψε ο νεαρός Άσος. Ο Παπαδάκης αγωνίζεται ως στόπερ και ως αμυντικό χαφ. Γαλουχήθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Φορτούνα Ντίσελντορφ και της Bayer Leverkusen. Είναι διεθνής με την ομάδα κάτω των 17, η οποία κατάφερε να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην τελική φάση του Μουντιάλ κάτω των 17, που θα διεξαχθεί τον προσεχή Νοέμβριο. Αυτά τα αναφέρει η ανακοίνωση του Όφι, έτσι. Και όπως έχω πει για τον Όφι, φίλοι ακροατές, θα το ξαναπώ γιατί πρέπει να το καταλάβουμε σιγά σιγά. Μπαίνουν σε μια νέα πραγματικότητα κριτική. Αυτά που αναμένεται να ζήσουν σίγουρα δεν τα έχουν ξαναζήσει. Θα έχουν να τα λένε στα παιδιά τους, ειδικά οι πιτσιρικάδες, θα έχουν να τα λένε στα παιδιά τους αυτά που θα ζήσουν. Θα δουν για πρώτη φορά τον Όφι να παίζει 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια, στη χειρότερη 8 ευρωπαϊκά, έτσι. Μπορεί να παίξουν και παραπάνω. Θα ακούσουν για πρώτη φορά τον ύμνο του Europa ή του Conference League, όπως έχουμε ξαναπεί, ο ίδιος είναι. Έτσι. Έχουν ζήσει την κατάκτηση 2 τροπέων, και το Super Cup και το Κύπελλο Ελλάδος. Πρώτα το Κύπελλο Ελλάδος, μετά το Super Cup. Παράλληλα θα ζήσουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας τους. Θα δουν ομάδες τις οποίες δεν θα τις βλέπανε πιθανότατα σε άλλη περίπτωση. Δεν έχω δει πολλές, βέβαια, δεν έχω δει το conference πώς είναι. Σίγουρα πάντως στο Europa είναι πιθανό να δουν ομάδες στο Παγκρίτιο που δεν είναι εύκολο να τις δεις. Και ανέφερα 8 αγώνες γιατί είναι το χειρότερο σενάριο, έτσι. Μπορεί να παίξουν περισσότερους. Μπορεί να παίξουν 10 αγώνες. Να πάνε στο Europa να παίξουν 10 αγώνες. Μπορεί να παίξουν και παραπάνω αγώνες. Γιατί ποιος επιβεβαιώνει ότι δεν θα προκριθούν? Λέω εγώ τώρα.

Παράλληλα στο μπάσκετ θα πούμε ότι είναι μέρα αφίξεων. Γίνεται ένας χαμός με τις αφίξεις στο μπάσκετ. Και αυτό γιατί είχαμε αφίξεις εν διαγέ. Είχαμε ανακοίνωση του Derrick Williams από την ΑΕΚ από το πουθενά. Ανακοίνωσαν τον Derrick Williams οι κυτρινόμαυροι. Έχουμε αφήξει τον Ηρακλή, έχουμε αφήξει τον Άρη. Η Θεσσαλονίκη έχει γίνει εν μέρη και χαριτολογώντας κέντρο διερχομένων. Κέντρο διερχομένων μπασκετμπολιστών, παρακαλώ. Γιατί σιγά σιγά ενσωματώνονται όλοι οι παίκτες στις προετοιμασίες των ομάδων τους εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έβγαλε και ένα teaser, ένα trailer εντός αγωγικών για την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ. Πρέπει να πω βέβαια ότι το υδατογράφημα εντός αγωγικών που έχουν βάλει στο όνομα του ποδοσφαιριστή στα ποδητήρια δεν είναι και πολύ αποτελεσματικό. Είναι ξεκάθαρο ότι μιλάει για τον Φρόιλερ. Προανήγγειλε λοιπόν την ανακοίνωση του Ρέμο Φρόιλερ ο Ολυμπιακός. 34 ετών, ο Χαφ από την Ελβετία έχει ήδη υπογράψει διετές συμβόλαιο, ετήσιες αποδοχές στα 1,2 εκατομμύρια.

40 παιχνίδια, 40 αγώνες είχε πέρσι, να το πούμε γι' αυτό, στην σεζόν. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Δώσει 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βελβίτα.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ.
3: Λαμποτέ.
2: Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το νερό του Παρισιού έγινε ξανά χρυσό για τον Απόστολο Χρήστου. Με κούρσα γεμάτη δύναμη, υπομονή και ψυχή, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης άγγιξε πρώτο στον τοίχο στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27 και διατήρησε το ευρωπαϊκό του στέμα. Ο Χρήστου πήρε το μετάλλιό του και στάθηκε συγκινημένο στο βάθρο που ακούστηκε ο εθνικός ύμνος προς τιμήν του. Στη Ρώμη, ο Εμμανουήλ Καραλής, όπως το 2024 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην αιώνια πόλη, έτσι και φέτος σε αυτό του Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό με καλύτερη επίδοση στα 6 μέτρα. Για μια ακόμη φορά βρήκε μπροστά του τον Σουηδό Superstar Μόντου Ντουμπλάντης, ο οποίος με επίδοση 6 και 15 στέθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στον ανοιχτό στίβο. Το χαλκινό μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5,85. Η Ελίνα Τζέγκο έμεινε στην 11η θέση στον τελικό του αγκοντισμού με βολή στα 54,01 μέτρα. «Απαράδεκτη ήμουν σήμερα, απαράδεκτη εμφάνιση, ντρέπομαι κιόλας», δήλωσε μετά τον τελικό η Ελληνίδα αγκοντίστρια. 10 χρόνια ζωής στον ΠΑΟΚ χωρούν πλέον σε μια βαλίτσα γεμάτη αναμνήσεις. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αφήνει την Τούμπα και ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο. Στα 23 του, το παιδί που μεγάλωσε στις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά ταξιδεύει προς την Bundesliga και το Champions League. Ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει 26 εκατομμύρια ευρώ, με τον deal να μπορεί να αγγίξει τα 32 εκατομμύρια και ποσοστό μεταπόλυσης 17,5%. Στο κάδρο του Δικεφάλου του Βορρά βρίσκεται ο 17χρονος Χρήστος Κώστογλου, ένα από τα ξεχωριστά ταλέντα των Βεσφαλών. Παρελθόν από τους Ασπρόμαυρους θα αποτελέσει ο 32χρονος φορ Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ, ο οποίος χθες αποχαιρέτησε συμπαίκτες και προπονητικό επιτελείο. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση του Ρέμο Φρόιλερ από τον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να προαναγγέλουν στα social media την απόκτησή του. Έφτασε στην Αθήνα ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναέρτη Κνιζιάν, που θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στους Πειραιώτες, καθώς η ομάδα του τα βρήκε σε όλα με την αντίστοιχη του Ερυθρού Αστέρα. Παράλληλα, Ολυμπιακός και Τσίβας προσπαθούν να βρουν λύση για τον 23χρονο φορ Γκονζάλες. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ, με τη συμφωνία του 28χρονου χαφ από την Ονδούρα για τα επόμενα 4 χρόνια. Μάλιστα, είναι πιθανό να συμπεριληφθεί και στην Ευρωπαϊκή Λίστα της Ένωσης. Ευχάριστα με Πάλμερ Μπράουν στον Παναθηναϊκό, με τον Αμερικανό στόπερ να ακολουθεί ολόκληρο το πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση. Τέλος, τα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι με τη Χάλε βάλαν οι πράσινοι. Η Ολλανδική Καμπούρε φαίνεται πως έχει βάλει στο στοχαστρό της τον χαφ του Τριφυλιού, τον Ιβιλένα. Ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Άγγλου αριστερού μπάκου Μαρ Ρίτσαρντς. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της ένταξης του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να καταβάλει στη Φαρένσε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Σενεγαλέζος φόρουαρντ Ντεμπαγκέ Ντιαγέ βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, προκειμένου να περάσει τις ιατρικές του εξετάσεις. Τζον Σίλας, Cleveland Melvin και Jacob Hudson έφτιασαν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή. Οι τρεις ξένοι έκαναν την αρχή στο πρόγραμμα Αφίξεων, με τους Κιανόλευκους να ξεκινούν την προετοιμασία τους ενώπιση της νέας αγωνιστικής περίοδου. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στον τελικό του Community Shield, όπου η Arsenal με δύο δικές του assist επικράτησε 3-0 της Manchester City και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν. Ο Τζόλης έδωσε από μία assist σε Havertz και Edegaard, που σκόραραν. Φανερά ικανοποιημένος ο προπονητής του Μικέλ Αρτέτα δήλωσε πως είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίρνει σωστές αποφάσεις όταν άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη. Η αντίπαλος του όφης στα play-offs του Europa League της ΕΣΕΚΑ Σόφιας επικράτησε 5-0 της Μπότε Βράτσα για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας. Με ανεβασμένη ψυχολογία έρχεται στην Ελλάδα η νορβηγική Μπραν για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League. Νίκησε 3-0 τη HamKam και είναι στην 6η θέση της βαθμολογίας. Η Μπαρτσελόνα στην τρίτη της προσπάθεια ήρθε σε συμφωνία με τη Manchester City και εντάσσει στο έμψυχο δυναμικό του τον διεθνή Χαφ Ρόντρι. Ο ποδοσφαιριστής υπογράφει τετραετές συμβόλαιο.
Αυτή είναι η πιθανότητα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο, δήλωσε ο 41 ετών πλέον Κριστιάνο Ρονάλντο. Η Λανς έβαλε φρένο στην ασταμάτητη Paris Saint-Germain, καθώς τη λύγησε με 1-0, παίζοντας με αριθμητικό μειονέκτημα από το 39 για να κατακτήσει για πρώτη φορά το Super Cup Γαλλίας. Η Μάντοβα, ομάδα της Β' κατηγορίας, έκανε την έκπληξη. Νίκησε 2-0 εκτός έδρας στη Λάτσιο του Χρήστου Μανδά, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι και την απέκλεισε από το κύπελο Γαλλίας. Για την πρώτη αγωνιστική της Λα Λίγκα, Σαντάντερ Βιγιαρεάλ 2-2 και Εσπανιόλ Λεβάντε 3-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και κατευθείαν πάμε σε ανακοίνωση. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ. Οι Πειραιώτες λοιπόν ανακοινώσαν την απόκτηση του Ελβετού Χαφ. Διαιτές το συμβόλαιο που υπογράφει στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ οι ετήσιες απολαβές του.

0: Ο Ολυμπιακός λοιπόν απέκτησε τον Φρόιλερ και σίγουρα σειρά θα πάρει ο Τικνιζιάν για τους Πειραιώτες.
1: Y pasar mil veces sin mirar atrás.
0: Ο φίλος μας ο Διαμαντής. Καλημέρα φίλε Γιώργο, Ολυμπιακός ξεκίνησε με μεταγραφές την εβδομάδα. Καλημέρα φίλε Διαμαντή, και σίγουρα δεν θα μείνει εκεί. Έτσι, θα μείνει και θα συνεχίσει και με τον Τικνιζιάν, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, φίλε Διαμαντή. Και αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι και οι επόμενες.

Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματα του φίλου μας του Διαμαντή να είναι υγιής και πιστεύω θα είναι ηγέτης μας στο κέντρο, δεν θα περνάει κουνούπι. Ποιότητα στο κέντρο δεν υπάρχει σε άλλη ελληνική ομάδα. Αναμφίβολα είναι ένας ποιοτικός παίκτης. Να δούμε τι άλλο θα δούμε από τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι, φίλε Διαμαντή, γιατί σίγουρα ο Φρόιλερ και ο Τικνιζιάν θα είναι δύο μεταγραφές. Ο Ολυμπιακός δεν θα μείνει σε αυτές 100%, θα προχωρήσει και σε άλλες. Και αναμένουμε να δούμε και ποιοι θα φορέσουν εν τέλει τα ερυθρόλευκα και ποιοι θα τα αφαιρέσουν από πάνω τους, ενώ ποιοι θα αποχωρήσουν, έτσι.

Θα πάρει και επιθετικό γύρω. Ακριβώς αυτό, φίλε Διαμαντή. Θα πάρει επιθετικό, θα πάρει και άλλους παίχτες. Περιμένουμε να δούμε και τι αποχωρήσεις θα υπάρξουν. Γιατί σίγουρα δεν θα έρθουν, δεν θα υπάρχουν μόνο προσθήκες, θα υπάρχουν και αποχωρήσεις. Στο μεταξύ, στο μπάσκετ έχουμε και αρκετές αφήξεις από ό,τι βλέπω. Είχαμε την άφηξη του Ντιαγέ για τον Ολυμπιακό. Ο Σενεγαλέζος forward πάτησε Αθήνα χθες το βράδυ. Έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις.

Και ο Ντιαγέ τον είπα, Ντιάι λέγεται εν τέλει, το ανέφερε ο ίδιος, γιατί οι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν εκεί τον ρώτησαν και για αυτό το πράγμα. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, ευχαριστώ το σύλλογο για την ευκαιρία, είμαι εδώ για να δώσω ενέργεια και να πάμε για το back to back. Το όνομά μου είναι Mbai Ndiaye, το παρατσούκλι μου είναι MBZ. Αυτά ανέφερε ο Σενεγαλέζος forward και συνεχίζει. Είμαι αμυντικογενής παίκτης, μπαίνω σε μια ομάδα με παίκτες που έχουν καθιερωθεί. Αν μίλησε με τον Μπαντιό, είναι ο άνθρωπός μου. Θα έχουμε τα ντέρμπι, δεν θα είμαστε φίλοι τότε, θα πάμε στη μάχη. Τα ντέρμπι είναι σκέτη τρέλα. Μίλησα με τον Φουρνιέ, μου μιλάει πολύ, μου εξηγεί τι πρέπει να κάνω, είναι φίλος μου. Στον κόσμο θέλω να πω ότι θέλω να δω την τρέλα που είδα στα βίντεο. Πάμε για το back to back. Και όπως έχετε καταλάβει, φίλοι ακροατές, ο στόχος του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρος. Είναι ξεκάθαρος. Παράλληλα η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Derek Williams μέχρι το 2028. Διετές συμβόλαιο ο Derek Williams. Είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκό, τον μάθαμε από την Φενέρμπαχτσε. Διετές το συμβόλαιο λοιπόν. Έχει επιλεχθεί στο νούμερο 2 στον πρώτο γύρο του draft το 2011 από τους Minnesota Timberwolves. Συμμετείχε στο Rising Stars Challenge το 12, καθώς και στο διαγωνισμό καρφωμάτων του All-Star του NBA το 2012. Σημείωσε 27 πόντους ρεκόρ χρονιάς το 2012 σε μια νίκη επί των Los Angeles Clippers. Είχε 9 στα 10 σούτ εντός παιδιάς και 4 τρίποντα. Να πούμε πως έχει περάσει από την Φενέρμπαχτσε μέχρι ένα πολύ μεγάλο διάστημα, μέχρι το 2016-17. Ήτανε στο NBA. Μετά πήγε για λίγο στην Κίνα, υπέγραψε ένα δεκαήμερο μετά με τους Los Angeles Lakers και από το 18, από τον Οκτώβριο του 18 ήτανε στην Ευρωλίγκα. Πέρασε από την Bayern, πέρασε από την Φενέρμπαχτσε, πήγε στη Βαλένθια, στην Μακάμπι Τελαβίβ το 21, τον Ιούλιο του 22. Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν στην... Παρότι είχε καλούς μέσους όρους, δεν ήταν και η καλύτερη χρονιά για τον Παναθηναϊκό εκείνη, η σεζόν 22-23. Μετά πήγε στο Πουέρτο Ρίκο, στη Νότια Κορέα και τώρα στην ΑΕΚ.

Παράλληλα, συνεχίζουμε λέγοντας πως είχαμε και άλλες αφήξεις. Η αλήθεια είναι, τις έχουμε αναφέρει και στο δελτίο. Είχαμε τις αφήξεις του Ηρακλή και του Άρη. Χθες ο Άρης υποδέχτηκε αρκετούς μπασκετμπολίστες, αρκετούς παίκτες της νέας ομάδας, του νέου Άρη. Φέτος, τώρα, σήμερα, χθες, συγγνώμη, χθες, υπήρξαν και άλλες αφήξεις. Ο Σίλας, ο Μέλβιν και ο Τζέικοπ Χάτσον πήγαν και αυτοί στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή. Κέντρο διερχομένων μπασκετμπολιστών η Θεσσαλονίκη εχθές.

Πριν από λίγη ώρα να πούμε πως στη Θεσσαλονίκη έφτασε με άρωμα Ευρωλίγκα η επόμενη άφηξη για τον Άρη, που ήταν ο Μπίρτς. Χθες είχε φτάσει ο Λίντελ, ο Μοκόκα, σήμερα ο Κεμ Μπίρτς. Έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, έχει παίξει στη Φενέρ πέρσι και πρόπερσι ήταν στη Φενέρ. Κατέκτησε και την Ευρωλίγκα πρόπερσι με την Φενέρ Μπαχτσέ. Και λέω πρόπερσι γιατί η χρονιά που πέρασε έχει περάσει, ανήκει στο παρελθόν η σεζόν 25-26. Και ο Μοκόκα λοιπόν στην Θεσσαλονίκη. Όπως βλέπετε, πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές αφήξεις σιγά σιγά εν ώψη και της μπασκετικής σεζόν. Μια σεζόν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι.

Λοιπόν, θα πάμε λίγο στους Έλληνες του εξωτερικού. Θα τα πούμε και με τον Μάνο Σταραμόπουλο πιο μετά αυτά, αλλά ας τα πούμε και τώρα. Ας αναφέρουμε τον Χρήστο Τζόλι που κάνει μια απίστευτη εμφάνιση και χθες στον τελικό του Community Shield ανάμεσα σε Arsenal και Manchester City. Δύο assist, μία στον Havertz, μία στον Edegaard. Από μία. Σαν να λέμε, όλοι θα πάρετε assist, παιδιά. Μην σπρώχνεστε, μην αγχώνεστε, όλοι θα πάρετε. Assist λοιπόν στον Havertz, assist και στον Edegaard. 3-0 η Arsenal. Με συνοπτικές διαδικασίες νίκησε τη Manchester City, κατέκτησε την πρώτη κούπα της σεζόν και δίνει ξεκάθαρο μήνυμα, νομίζω, προς πάσα κατεύθυνση για το τι έχει σκοπό να κάνει την ερχόμενη σεζόν. Που έχω πει στην Αγγλία, είμαι λάτρης άλλης ομάδας, η αλήθεια είναι. Άλλο το ότι το καταχαίρομαι που βλέπω τον Χρήστο Τζόλι, να είμαι ειλικρινής, να παίζει τέτοια μπάλα, να κάνει τέτοια θαύματα. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα που υποστηρίζω, το έχω ξαναπεί κιόλας νομίζω, στην Αγγλία είναι άλλη, γιατί εγώ, παιδιά, μεγάλωσα με την ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Τι άλλο θα μπορούσα να είμαι. Με την ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργιουσον στην Αγγλία, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα στην Ισπανία. Τι άλλο. Τι να κάνουμε.

Ενώ το αναφέρουμε αυτό, ο Μαρκ Σάντος σήμερα. Ο Μαρκ Σάντος, συγγνώμη, έγινε και επίσημα ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στην Λα Λίγκα σε ηλικία 15 ετών και 288 ημερών. Ξεπέρασε τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο Μαρκ Σάντος της Λεβάντε πέρασε στο παιχνίδι. Αντικατέστησε τον Ιβάν Ρομέρο στο 64ο λεπτό και μπαίνει στην τρίτη θέση. Δεν είναι ο νεότερος, συγγνώμη, είναι ο τρίτος νεότερος παίκτης. Ο Λούκα Ρομέρο είναι ο πρώτος σε ηλικία 15 ετών και 219 ημερών. Και ο Σανσόν της Θέλτα 15 ετών και 255 ημερών. Τη σεζόν 1939-40 παρακαλώ. Ο Σανσόν της Θέλτα. Ο Λούκα Ρομέρο σε ηλικία, σε ηλικία 15 ετών και 219 ημερών τη σεζόν 2019-2020. Μια σεζόν που όλοι θα θυμόμαστε, όχι και τόσο για τα αγωνιστικά, η αλήθεια είναι, θα τη θυμόμαστε για αυτό που μας ανάγκασε να διακόψουμε τις συνήθειές μας για τον COVID, για τη μεγάλη παύση σε όλα τα πρωταθλήματα και σε όλες τις διοργανώσεις, την καραντίνα και όλα αυτά που περάσαμε εκείνο το έτος. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα break και επιστρέφουμε για τη συνέχεια, για το δεύτερο μισό, γιατί είμαστε στα μέσα. Πάμε για break και επανερχόμαστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Να φέρουμε μια εξέλιξη που έχει βγει πριν από λίγο. Η μεταγραφή του Μικέλ Μπρενσί στον ΠΑΟΚ, του Βίλιαμ Μικέλ Μπρενσί, ναυαγή από ό,τι φαίνεται, έκανε πίσω ο ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Γάλλος αμυντικός αποφάσισε να μην προχωρήσει σε συμφωνία με τους Θεσσαλονικείς, παρότι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις. Βρίσκεται πολύ κοντά στην Βαλένθια ο ποδοσφαιριστής, η οποία έχει δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Νομίζω όμως είναι η ώρα να πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Νομίζω είναι η ώρα να πάμε στα αθλήματα, στα άλλα σπορ, και ο λόγος είναι ότι έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε εκεί. Έχουμε να πούμε για το στίβο, έχουμε να πούμε για την κολύμβηση. Τι να πρωτοποιείς για αυτά που έχουν συμβεί στα δύο σπορ, πραγματικά, σε αυτά τα δύο σπορ, με την Ελλάδα, με τις ελληνικές συμμετοχές. Να ξεκινήσουμε από τον χρυσό. Να ξεκινήσουμε από το χρυσό. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από εκεί. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Ο Απόστολος Χρήστου έκανε το νερό του Παρισιού χρυσό για τον ίδιο. Για άλλους ασημένιο, για άλλους χάλκινο, για άλλους όπως το ξέρουν. 100 μέτρα ύπτιο με 52,27, με 52 δευτερόλεπτα, 27, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Στάθηκε περήφανα στο βάθρο και άκουσε τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος. Μια τεράστια διάκριση, 100 μέτρα ύπτιο. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε μια κούρσα γεμάτη δύναμη. Πραγματικά έκανε απίστευτη εμφάνιση.

Ο Έλληνας κολυμβητής, να το πούμε και αυτό, έκανε ένα απίστευτο ντεμαράζ στα τελευταία μέτρα. Κατέκτησε λοιπόν το δεύτερο σερί. Κέρδισε στη χεριά τον Τόμας Τσεκόν. Ήτανε τέταρτος στα πρώτα 50 μέτρα. Στο πρώτο 50 ζοριζόταν, αλλά έδειξε ποιος είναι. Δέκατη χρονιά. Τι να πούμε. Τι να του πεις. Αυτό το παιδί δεν θα βγει από το βάθρο ποτέ. Μόνο αν το επιλέξει ο ίδιος. Από ό,τι φαίνεται.

Σου λέει το παιδί φαίνεται ότι το γουστάρει το βάθρο, τον θέλει. Φαίνεται. Του αρέσει εκεί που βρίσκεται. Του αρέσει να ανεβαίνει στο βάθρο από ό,τι φαίνεται. Γιατί δεν τον αποχωρίζεται. Δεν λέει να βγει από το βάθρο αυτό το παιδί. Κάνει απίστευτα πράγματα πραγματικά. Ένα τη σερή διοργάνωση 10 συν 7 χρόνια παίρνει μετάλλιο.

Και όλα αυτά ενώ σε δύο χρόνια έρχεται το LA, έτσι. Σε δύο χρόνια έρχεται το Los Angeles, θυμίζω. Εκεί θα τα πούμε ξανά.

Και πάμε λίγο να πιάσουμε λίγο τις διακρίσεις του Απόστολου Χρήστου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Ξεκινάμε. Τρίτος στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό του 2016. Τρίτος στο Ευρωπαϊκό του 18. Τρίτος στο 21 στο Ευρωπαϊκό του 21 στο ύπτιο στα 100 μέτρα. 100 μέτρα ύπτιο στα 25, συγγνώμη. Τρίτος. Γίνεται πραγματικά. Πρώτος στα 50 μέτρα στο Ευρωπαϊκό του 22. Δεύτερος στα 100 μέτρα στο Ευρωπαϊκό του 22. Στο ύπτιο όλα αυτά. Στα 4x50 ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό του 23. 50 στα, τρίτος στο 4x50. Πρώτος στα 50 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό του 24. Πρώτος στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό του 26. Πρώτος στα 100 μέτρα ύπτιο το 2024. Ναι, δεν σταματάει αυτό το παιδί. Το βλέπετε κι εσείς.

Και φυσικά δεν ήταν ο μόνος που μας έκανε περήφανους, γιατί χθες είχαμε και τον τελικό του άλματος επί κοντό, είχαμε και τον τελικό του ακοντισμού, θα τα πιάσουμε και τα δύο φυσικά. Ο Εμμανουήλ Καραλής καθάρισε από νωρίς την υπόθεση μετάλλιο, φαινόταν κιόλας από τις πρώτες προσπάθειες των αθλητών ότι ο Καραλής και ο Ντουμπλάντης θα παίρνανε τις δύο πρώτες θέσεις. Ποιος θα ήταν χρυσός, ποιος ασημένιος, θα το βλέπαμε στην πορεία. Εν τέλει ο Ντουμπλάντης κράτησε την παράδοσή του, πήρε την πρώτη θέση, πήρε το χρυσό μετάλλιο, σε αντίθεση με τον ο Καραλής πήρε το ασημένιο. Έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση και ο Καραλής και ο Ντουμπλάντης. Ο Ντουμπλάντης με 6-15 πήρε το χρυσό με 6-15. Ο Καραλής πήρε το ασημένιο με άκυρη προσπάθεια, δεν μπόρεσε να περάσει τα 6-20. Πήγε για πανελλήνιο ρεκόρ ο Καραλής, δεν τα κατάφερε. Προσπάθησε να κάνει και το 6-10, το οποίο η αλήθεια είναι το βλέπα και live, δεν το πέρασε στο τσακ πραγματικά, δηλαδή μπορούσε να το έχει περάσει, δεν τα κατάφερε στο τσακ, δεν μπόρεσε να περάσει τα 6-10 για να προσθέσει επιπλέον πίεση

Μάλιστα, φίλοι ακροατές, θυμάμαι το. Μάλιστα, φίλοι ακροατές, θυμάμαι το άλμα του στα 6 και 10 που βρίσκει την μπάρα με το στήθος.

Όπως είπα, θυμάμαι την προσπάθειά του στα 6 και 10 που βρίσκει ίσα ίσα την μπάρα με το στήθος και δεν κατάφερε να πάρει, ίσα ίσα για λίγο ο πύχης πέφτει και είναι κρίμα, γιατί μπορούσε να το πάρει, μπορούσε να πάρει την, να περάσει τα 6-10. Βέβαια η ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο, μεταξύ Ντουμπλάντης και Καραλή, πρέπει να το πούμε αυτό, ο Καραλής και ο Ντουμπλάντης είχαν απίστευτη ατμόσφαιρα, γελάγανε μεταξύ τους, κάνανε πλάκα, είναι ούτως ή άλλως και φίλοι. Κάνανε πλάκα ο ένας με τον άλλον, είναι όπως είπαμε φίλοι, έχουν κάνει απίστευτες προσπάθειες και οι δύο χθες. Δείξανε πραγματικά το πόσο μεγάλες προσωπικότητες είναι, δώσανε και μια πολύ ωραία αγκαλιά μετά από αυτήν την τιτανομαχία, χάνω και τα λόγια μου, μετά από την τιτανομαχία στον τελικό. Όπως είπα, φαινόταν ότι θα πάρουν τα δύο πρώτα μετάλλια και αυτό γιατί οι περισσότεροι αθλητές εγκαταλείπαν από τα 5 και 85, δηλαδή εντάξει, ένας θα πέρασε και έμεινε εκεί. Κατά τα άλλα δεν χρειάστηκε να γίνουν και πάρα πολλά. Φαινόταν ότι οι δύο το είχαν σιγουρέψει, το χρυσό και το ασημένιο. Βασικά είχαν σιγουρέψει το ασημένιο και οι δύο. Μετά το ποιος θα έπαιρνε το χρυσό ήταν μια άλλη ιστορία. Στο ακόντιο πάλι η Ελίνα Τζέγκο φάνηκε πως δεν βρέθηκε και στην καλύτερη δυνατή της μέρα. Και αυτό γιατί με βολή στα, αν δεν κάνω λάθος, στα 54,01, έμεινε στην 11η θέση στο τελικό του ακοντισμού, με τις δηλώσεις να είναι πάρα πολύ σκληρές για τον ίδιο της τον εαυτό. Απαράδεκτη ήμουν σήμερα, απαράδεκτη εμφάνιση, ντρέπομαι κιόλας, ανέφερε η Ελίνα Τζέγκο, δείχνοντας πόσο υπολογίζει τον εαυτό της και πόσο ψηλά έχει βάλει η ίδια τον πύχη.

Θα πάμε τώρα λίγο στις δηλώσεις του Ρέμο Φρόιλερ στις πρώτες του δηλώσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είμαι εδώ έτοιμος για ένα νέο ταξίδι, έτοιμος να παλέψω για τα ερυθρόλευκα. Θα σας δω όλους σύντομα. Πάμε Ολυμπιακέ. Αυτό δήλωσε ο Ελβετός χάφ, ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και αναφέρει πως είναι έτοιμος για την νέα πρόκληση της καριέρας του.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
6: έτσι.
7: Μείνε άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποίηση.
12: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
13: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
14: Η ώρα είναι 12.
12: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
15: Λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
16: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
17: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
18: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Νίκη Πράγκα, nyc.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ρέμο Φρόιλερ. Ο Ελβετός διεθνής χάφ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Στην Αθήνα βρίσκεται και ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναΐρ Τιχνισγιάν προκειμένου να το ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες. 12 χρόνια ζωής στον ΠΑΟΚ χωρούν πλέον σε μια βαλίτσα γεμάτη αναμνήσεις. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αφήνει την Τούμπα και ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο. Στα 23 του, το παιδί που μεγάλωσε στις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά ταξιδεύει προς την Bundesliga και το Champions League. Οι ασπρόμαυροι εξασφαλίζουν 26 εκατομμύρια ευρώ, με τον deal να μπορεί να αγγίξει τα 32 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστό μεταπόλησης 17,5%. Παράλληλα στο κάδρο βρίσκεται και ο 17χρονος Χρήστος Κώστογλου, ένα από τα ξεχωριστά ταλέντα των Βεσφαλών. Παρελθόν από τους Θεσσαλονικείς θα αποτελέσει ο 32χρονος Σουηδός φόρ Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, ο οποίος χθες αποχαιρέτησε συμπαίκτες και προπονητικό επιτελείο. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα στην ΑΕΚ μετά τη συμφωνία και του 28χρονου χάφ από την Ονδούρα για τα επόμενα 4 χρόνια. Μάλιστα, είναι πιθανό να συμπεριληφθεί και στην Ευρωπαϊκή Λίστα της Ένωσης. Ευχάριστα νέα με Πάλμερ Μπράουν στο Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός στόπερ ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση. Τέλος στα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι και με τη Χάλεβαλαν οι πράσινοι. Η Ολλανδική Καμπούρ φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρό της τον χαφ του τριφυλιού Τόνι Βιλένα. Ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Άγγλου αριστερού μπάκο Μαρ Ρίτσαρντς. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της ένταξης του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο, αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα καταβάλει στην Φαρένσε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το νερό του Παρισιού έγινε ξανά χρυσό για τον Απόστολο Χρήστου. Με μια κούρσα γεμάτη δύναμη, υπομονή και ψυχή, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης άγγιξε πρώτο στον τοίχο στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27 και διατήρησε το ευρωπαϊκό του στέμα. Ο Χρήστου πήρε το μετάλλιό του και στάθηκε συγκινημένο στο βάθρο όπου ακούστηκε ο εθνικός ύμνος προς τιμήν του. Στη Ρώμη, ο Εμμανουήλ Καραλής, όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στην Αιώνια Πόλη, έτσι και φέτος σε αυτό του Μπέρμιχαμ κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επικοντό, με καλύτερη επίδοση στα 6 μέτρα. Μια ακόμη φορά βρήκε μπροστά του τον Σουηδό σούπερστάρ Μόντο Ντουμπλάντις, ο οποίος με επίδοση στα 6-15 στάθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στον ανοιχτό στίβο. Το χαλκινό μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5-85. Η Ελίνα Τζέγκο έμεινε στην 11η θέση στον τελικό του αποκοντισμού με βολή στα 54,01 μέτρα. Απαράδεκτη ήμουν σήμερα, απαράδεκτη εμφάνιση, ντρέπομαι κιόλας, δήλωσε μετά τον τελικό η Ελληνίδα κοντίστρια. Ενίσχυση στη θέση 4 για την ΑΕΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέρικ Βίλιαμς. Ο Αμερικανός φόρουαρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους κυτρινόμαυρους. Ο Σενεγαλέζος φόρουαρντ Εμπάι Ντιάι βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού προκειμένου να περάσει τις ιατρικές του εξετάσεις. Τζον Σίλας, Κλίβελαντ Μέλβιν και Τζέικοπ Χάντσον έφτασαν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή. Οι τρεις ξένοι έκαναν την αρχή στο πρόγραμμα αφίξεων με τους κυανόλευκους να ξεκινούν την προετοιμασία τους ενώψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στον τελικό του Community Shield, όπου η Arsenal με δύο δικές του assist επικράτησε 3-0 της Manchester City και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν. Ο Τζόλης έδωσε από μία assist σε Χάβερτς και Έντεγκαρντ που σκόραραν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίρνει σωστές αποφάσεις όταν άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθος, δήλωσε φανερά ικανοποιημένος ο Μικέλ Αρτέτα. Η Μπαρτσελόνα στην τρίτη της προσπάθειας ήρθε σε συμφωνία με την Manchester City και εντάσσει το έμψυχο δυναμικό του στον διεθνή Χαφ Ρόδρι. Ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Το τέλος της καριέρας του προανήγγειλε σε ηλικία 41 ετών ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτή είναι η πιθανότητα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Και τώρα δεν θα πούμε καλημέρα, θα πούμε χαίρετε, θα πούμε καλησπέρα, γιατί σίγουρα έχει περάσει 12 η ώρα, οπότε καταλαβαίνετε τώρα πώς πάνε αυτά.

Στο μεταξύ, να ξέρετε, ο φίλος μας, τον έχετε ακούσει και εδώ πέρα, ο Μιχάλης Σοσοηλές, μου στείλε ένα μήνυμα αφιερώνοντας ένα τραγουδάκι, δεν ξέρω τώρα πώς θα πού, ένα ελληνικό τραγούδι, το Ένοχο Κορμί, έτσι, του Νίκου Οικονομόπουλου. Οπότε, ρε Νίκο, ρε Μιχάλη. Ρε Μιχάλη, πλάκα μας κάνεις, εντάξει. Θες και εσύ να μας φας την καρδούλα. Σε καταλαβαίνω, εντάξει. Κι εγώ μπορεί να τα αφιερώσω κάπου αυτό το τραγούδι.

Όπως αντιλαμβάνεστε, αρκετά πράγματα έχουμε να πούμε και να κάνουμε. Θα περιμένουμε γιατί οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, να αναφέρουμε λίγο κάτι για τον μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, βρίσκεται πλέον στην Θεσσαλονίκη. Έχει υπογράψει, έχει ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, αναμένονται μόνο οι ανακοινώσεις. Η επιστροφή στην Ελλάδα, όπως αναφέρουν οι Γερμανοί, είναι αποκλειστικά για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Έγινε και πατέρας πρόσφατα, οπότε θα παραμείνει για πολύ σύντομα για πολύ λίγο στη Θεσσαλονίκη και θα μετακινηθεί να εγκατασταθεί κανονικότατα στην Βεσφαλία, στο Ντόρτμουντ.

Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλοι ακροατές, γίνονται πολλά. Όπως αναφέραμε και πιο πριν, σε επαφές με την Καμπούρ για τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Βιλένα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν θα συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Είναι λίγο περίεργη κατάσταση. Είχε αποκτηθεί τη σεζόν 23-24. Δεν κατάφερε να αποδώσει, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Είχαν δαπανηθεί αρκετά χρήματα. Είχε ενθουσιαστεί ο κόσμος του Τριφυλιού. Ωστόσο δεν εκπλήρωσε ποτέ τις προσδοκίες ο Ολλανδός Χαφ, ο οποίος έχει και ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο. Το καλοκαίρι του 27 λίγη, αλλά ο Παναθηναϊκός θα ήθελε κιόλας να το ξεφορτωθεί αυτό το συμβόλαιο.

Και από ό,τι με ενημερώνει ο Μιχάλης ο Σοηλές, μέσω μηνύματος, ακούει ραδιόφωνο. Γεια σου ρε Μάικ. Όπως έχετε καταλάβει, βλέπω... Έχω μέχρι και εγώ στη διάθεση να χορέψω με τόσες λατινιές που ακούω. Όχι ότι μας χαλάει. Έτσι, αγαπάμε Λάτιν.

Να πούμε επίσης ότι η ΑΕΚ βρίσκεται στη Σόφια προκειμένου να αντιμετωπίσει αύριο την Λευσκή.

Ενώ αύριο μαζί με το Champions League έχουμε και κύπελο, κύριοι. Θα τα πούμε από το γήπεδο του Περιστερίου. Ατρόμητος Πύργος. Στον δεύτερο γύρο, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, δεύτερο γύρο του κυπέλου Ελλάδος,

Και όπως έχετε αντιληφθεί, ο Ατρόμητος θα υποδεχτεί τον Πύργο, είναι φαβορή. Αλλά δεν θα μείνουμε σε αυτό.

Για πάμε τώρα να πιάσουμε τον Μπάμπη Λυκογιάννη, ο οποίος είχε μιλήσει στον Γκαζέτα από ό,τι βλέπω και είχε αναφέρει κάποιες, είχε πετάξει κάποιες ατάκες. Μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό Φρόιλερ, αυτό είχε αναφέρει, φέρνει εμπειρία, ποιότητα, θα δώσει ηρεμία στην ομάδα που το έχει ανάγκη. Είναι εξαιρετικός τακτικά, έχει παραστάσει από υψηλό επίπεδο και συνεχόμενες χρονιές σε Ευρώπη. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής με ένταση. Έλειπε ένας τέτοιος παίκτης από τον Ολυμπιακό. Στην ερώτηση αν είναι εξάρι οχτάρι, δεν είναι καθαρός κόφτης. Είναι κάτι σαν 6-8 στη μέσα γραμμή. Και η εμπειρία του ολοκληρώνει το πακέτο. Έρχεται με γεμάτη βαλίτσα από ευρωπαϊκές παραστάσεις. Στα αποδυτήρια, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά του αποδύτηρια, είναι το καλύτερο παιδί που υπάρχει. Είναι τρομερός χαρακτήρας. Του είχα στείλει για τον Ολυμπιακό πριν από κανένα μήνα που γραφόταν ότι θα πάει και του είχα πει: τι θα γίνει, θα έρθει σε Ελλάδα. Άντε, τελείωνε. Και τότε μου είχε πει ότι δεν ήξερε. Τώρα έγινε. Είναι πολύ καλό παιδί, είναι οικογενειάρχης, δεν υπάρχει θέμα προσαρμογής, μπαίνει κατευθείαν στο κλίμα. Τον χαρακτηρίζει leader ο Μπάμπης Λυκογιάννης. Θα μιλήσει, θα βγει μπροστά, δεν φοβάται. Ήταν και αρχηγός στην Πολώνια. Μετράει να έχεις ένα τέτοιο παίχτη και στις δύσκολες στιγμές. Είναι πιο σημαντικό από το αγωνιστικό να έχεις ένα τέτοιο παίχτη. Όταν το παιχνίδι δεν πηγαίνει καλά, να βγει κάποιος μπροστά και να πει μια κουβέντα παραπάνω.

σε μια ιστορία που έχει αναφέρει. Πού να σου πω τώρα, λέει, έχω πολλές. Θυμάμαι μια ιστορία, παίζαμε προημιτελικά. Προημιτελικό. Και είχαμε κερδίσει φάουλ από μακριά και ήταν να κάνουμε κομπίνα. Μου λέει, Λίκο, τι κάνουμε. Του λέω, Ρέμο, το πάει απευθεία σέντρα. Ο προπονητής φώναζε να παίξω πάσα. Ήμασταν και οι δύο στην μπάλα και παίρνω φόρα και κάνω τη σέντρα. Και έτσι μπήκε το νικητήριο γκολ. Μετά γελάγαμε και μου έλεγε εμένα και του coach ότι ευτυχώς που έκανα σέντρα. Στην ερώτηση αν του μάθε ελληνικά, λέει, εντάξει, λίγα, το να μην πούμε ποια λέξη ξέρει, το πάμε, λίγα πράγματα. Δεν του είχα μάθει, αλλά τώρα που θα πάει στον Ολυμπιακό, ίσως με χρειαστεί για δασκαλό του. Πάει στα παλιά μου λιμέρια, αυτό αναφέρει ο Λυκογιάννης. Έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό Λυκογιάννης. Τώρα, ποια λέξη γνωρίζει, την κλασική με τα τρία α, δεν θα την αναφέρουμε. Την έχουμε ήδη υπονοήσει. Αρκεί.

Και όπως αναφέραμε πιο πριν, η ΑΕΚ έχει πατήσει σόφια. Η Ένωση λοιπόν λίγο μετά τις 12 αφήχθη στην Βουλγαρία και τη Σόφια χωρίς κάποια καθυστέρηση ιδιαίτερη. Η πτήση τσάρτερ των πρωταθλητών Ελλάδος προσγειώθηκε λίγο πριν τις 12. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στο ξενοδοχείο. Στις 7 η ώρα έχουμε τη συνέντευξη τύπου Μάρκο Νίκολιτς και ένας εκπρόσωπος των ποδοσφαιριστών θα μιλήσουν. Θα προπονηθεί η ΑΕΚ στο Εθνικό Στάδιο της Σόφιας. Ενώ κατά την προσγείωση στις 7.30 θα είναι η προπόνηση, 7 η ώρα η συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την πτήση, ο πιλότος του τσάρτερ ευχήθηκε στην ΑΕΚ το εξής. Ανέφερε την εξφράση: «Ευχόμαστε το δικέφαλο αετό της ΑΕΚ να πετάξει ψηλά στην League Phase του Champions League».

Ενώ παράλληλα θα το αναφέρουμε και αυτό, γιατί το βλέπω κιόλας τώρα στο, από φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει. Η συνοδεία στο αεροδρόμιο που επιβάστηκε η ΑΕΚ στο τσάρτερ ήταν το μότ του Μάρκο Νίκολιτς: Fight, believe, never give up. Πάλεψε, πίστευε και μην τα παρατάς ποτέ. Αυτό είναι ουσιαστικά σε ελεύθερη μετάφραση το μότο του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό λοιπόν ξεπροβόδισε την ΑΕΚ πριν την πτήση της για τη Σόφια. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα σε πολύ λίγο και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Έχουμε για το τελευταίο μισάωρο, τι άλλο? Αυτό που φαντάζεστε. Μάνο Σταραμόπουλο θα έχουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε και θα μιλήσουμε για μπάλα σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, είπα, κουβέντα για τη στρογγυλή θεά. Και το είπα και το κάνω. Μάνος Σταραμόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ένα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Σπορτ. Και καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Και καλή εβδομάδα. Καθιερωμένο πλέον νομίζω το ραντεβού μας στις 12.30 το τηλεφωνικό.
1: Ακριβώς. Ξεκινάμε βέβαια με τι άλλο, με το θέμα της εβδομάδας του Γιάννη του Κωνσταντέλια. Οριστικοποιήθηκε η μεταγραφή του από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, μία από τις κορυφαίες ομάδες της Bundesliga, τις καλύτερες της Ευρώπης, με συνεχή παρουσία στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει 32 εκατομμύρια ευρώ, διατηρεί και ένα ποσοστό μεταπόληση του ύψους των 15%. Ο Κωνσταντέλιας από την πλευρά του υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, θα παίρνει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μάλιστα, χθες πριν πάει στα γραφεία που τον ξενάγησαν και είδε και το μουσείο όλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, τον είχαν πάει για γεύμα μαζί με τον Ατζέι του και κάποιους άλλους παράγοντες της γερμανικής ομάδας. Στη συνέχεια επισκέφθηκε τα γραφεία, πέρασε και από τις ιατρικές εξετάσεις και έβαλε και την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Και το βράδυ αργά επήλθε και η συμφωνία μεταξύ της διοίκησης του ΠΑΟΚ και της γερμανικής ομάδας, και έτσι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που σήμερα νομίζω πρέπει να είναι στη Θεσσαλονίκη για να δει το δεύτερο παιδί που γεννήθηκε και δεν το είχε δει τις τρεις τελευταίες μέρες.
0: Για οικογενειακούς λόγους πάντως έχει επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και δεν θα είναι για πολύ από ό,τι διαβάζω.
1: Όχι, όχι, γιατί θα επιστρέψει να ενσωματωθεί στην αποστολή της Μπορούσια Ντόρτμουντ, έτσι, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε. Σύντομα ξεκινάει και η Bundesliga. Οπότε πρέπει να είναι υπό τις οδηγίες του Νίκο Κόβας, του προπονητή της γερμανικής ομάδας. Βεβαίως πρέπει να τονίσουμε ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ είχε δώσει στην αρχή μεγάλη μάχη για να πάρει τον ταλαντούχο 19χρονο μέσω επιθετικό της κολονίας, το Ελμάλα. Αλλά παρά το γεγονός ότι έκανε δύο προσφορές που φτάσαν μέχρι και τα 55 εκατομμύρια ευρώ, η διοίκηση κολονίας δεν ενέδωσε, δεν τον παραχώρησε. Προφανώς μπορεί να περιμένει πρόταση από την Αγγλική, την Bournemouth, που οι Άγγλοι έχουν, όπως και να το κάνουμε λόγω τηλεοπτικών δικαιωμάτων, περισσότερα χρήματα, μπορούν να ξοδέψουν. Έτσι λοιπόν, η δεύτερη κίνησή της ήταν ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, και σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να συμφωνήσει μαζί του. Άλλωστε ήθελε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, όπως το δήλωσε στη χθεσινή άφηξη το πρωί που έγινε με ιδιωτικό αεροπλάνο που του έστειλε η διοίκηση Μπορούσια Ντόρτμουντ. Τον περίμενα φίλος προφανώς του ΠΑΟΚ και τον ρώτησε γιατί θέλεις να φύγεις από τον ΠΑΟΚ, θες να πας στη γερμανική ομάδα, και λέει: κοιτάξτε να δει, η απόφαση αυτή είναι δική μου και κανένας άλλος. Εντάξει, επαγγελματίας είναι, το μέλλον του κοιτάει, λογικό, είναι 23χρονο παιδί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι μια ομάδα που πραγματοποίησε ένα σκαλοπάτι που σου ανοίγει μετά μεγάλες πόρτες, γιατί εκεί, όπως υπάρχουν τρανά παραδείγματα, ο Χόλαν, ο Μπέλιχαμ, ο Τζέισον Σάντσο και άλλοι, τους δίνει την ευκαιρία να βελτιωθούν, να ανδρωθούν κατά κάποιο τρόπο και από εκεί και πέρα να πάνε σε κάποια άλλη ακόμη πιο μεγαλύτερη ομάδα και να διαπρέψουν ανάλογα τις φιλοδοξίες του καθενός. Γεγονός είναι ότι είναι το φετινό καλοκαίρι είναι εντυπωσιακό γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, το χορό άνοιξε ο Χρήστος Τζόλης, που από την Club Brugge μετακινήθηκε με 40 εκατομμύρια ευρώ στην Arsenal, και μάλιστα στην πρεμιέρα του χθες, στην επίσημη πρεμιέρα του, γιατί παίξει στα φιλικά, στον τελικό του Super Cup Αγγλίας εναντίον της Manchester City, ήταν ο δημιουργός των δύο τερμάτων που πέτυχε η αγγλική ομάδα, η Arsenal. Νίκησε 3-0 τη City, κατέχει στο πρώτο τρόπο το Community Shield, έτσι το λένε για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
0: Έδειξε πάντως πολύ καλό πρόσωπο ο Τζόλης και δείχνει.
1: Ο προπονητής του, ο Μικέλ Αρτέτα, μίλησε με τα καλύτερα λόγια, λέγοντας ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που ξέρει στα δύσκολα τι ακριβώς πρέπει να κάνει, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και καταλαβαίνει κανένας ότι δίπλα σε ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Έντεγκαρντ, όπως είναι ο Σακά, όπως είναι ο Ράις,
0: ο Χάβερτς, όλοι αυτοί.
1: Ο Χάβερτς, ναι, που βάλε και ένα γκολ ο Χάβερτς και ένα ο Έντεγκαρντ από ενέργειες του Χρήστου του Τζόλη.
0: Το τρίτο νομίζω για την ιστορία το έχει βάλει ο Καλαφιόρη, έτσι.
1: Το πρώτο
0: γκολ.
1: Ο Ιταλός Ρικάρδο Καλαφιόρη, που κάποια στιγμή τα πληροφορίες τον ήθελαν να αποχωρεί από τους κανονιέρδες για κάποια άλλη ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, η Arsenal, η κάτοχος του τίτλου στην Premier League, ξεκίνησε εντυπωσιακά.
0: Πάντως δίνει και μήνυμα σε πάσα κατεύθυνση η Arsenal, έτσι.
1: Νομίζω ότι η Arsenal εκκινεί ξανά το νέο πρωτάθλημα της Αγγλίας. Είναι το πρώτο φαβορί και πάλι. Και βέβαια, αυτή τη φορά θα έχει και περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει για το Champions League, που δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι μας, έφτασε μέχρι τον τελικό ασχέτως αν έκανε διαδικασία των πέναλτι. Έχει ενισχύσει την ομάδα της με τον Μπρούνο Κιμάραες, ένα θαυμάσιο κεντρικό χαφ, που ήταν πολύ καλός και χθες, στην πρώτη του παρουσία με τη φανέλα των Κανονιέριδων, και βεβαίως έξοχος ο Χρήστος Τζόλης. Τώρα, όπως είπαμε, τα Ελληνόπουλα κλέβουν την παράσταση στο μεταγραφικό παζάρι. Από τη Χένκ, ο Κωνσταντίνος Οκαρέτσας, με 33 εκατομμύρια μετακινήθηκε αυτό στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Άρα η γερμανική ομάδα θα έχει δύο Ελληνόπουλα, Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Δύο ποδοσφαιριστές εντελώς διαφορετικό στυλ, έτσι. Αριστεροπόδαρος ένας μπορεί να παίξει και αριστερό εξτρέμ και δεξί εξτρέμ και πίσω από το φορ. Και το δεκάρι που λέμε κλασικά, το Γιάννη τον Κωνσταντέλια, που μπορεί σε αυτό το επόμενο βήμα του δίπλα στον Νίκο Κόβα, στον προπονητή, να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και να το θαυμάζει όλος ο φίλαρος κόσμος. Και στην τηλεόραση και διαζώσεις, βέβαια, έτσι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το γερμανικό ποδόσφαιρο είναι το καλύτερο πακέτο για μια οικογένεια να πάει να παρακολουθήσει όσα παιχνίδια θέλει. Αντιθέτως με την Premier League, που είναι δύσκολο εκεί, γιατί αν πας μια φορά μια οικογένεια, θα πρέπει όλο τον επόμενο μήνα να κάτσει στο σπίτι της. Τώρα, είπαμε λοιπόν 32 εκατομμύρια ευρώ συμφώνησε ο ΠΑΟ, τετραετές συμβόλαιο Κωνσταντέλιας, 15% ποσοστό μεταπόλησης διατηρεί η ελληνική ομάδα. Και πάμε και στον Μπάμπη Κιολικογιάννη, τον άστρο της Μπολόνια που έλυσε τη συνεργασία του, λήφθη το συμβόλαιο του, ο οποίος μίλησε με πολύ καλά λόγια για το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού, τον 34χρονο Ελβετό, τον Ρέμο Φρόιλερ, που λέει: εγώ του το είχα πει εδώ και καιρό, πήγαινε στην Ελλάδα, πήγαινε στον Ολυμπιακό, θα διακριθείς ακόμα περισσότερο, θα έχεις μεγαλύτερες επιτυχίες και θα μπορέσεις να ανεβάσεις και την ποιότητά σου. Επίσης να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να προσγειώνεται το αεροπλάνο της ΑΕΚ στη Σόφια.
0: Έχει φτάσει στη Σόφια.
1: Έχει φτάσει ακριβώς, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει για τα play-off του Champions League την Λεύσκη Σόφιας, μία από τις κορυφαίες ομάδες του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος. 7.30 ώρα Ελλάδος, ο Νίκολης με κάποιον ποδοσφαιριστή που θα διαλέξει αυτός θα δώσουν την καθιερωμένη συνέντευξη.
0: Θεωρείς ότι έχει πιθανότητες η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη?
1: Βεβαίως έχει πιθανότητες.
0: Θεωρείται φαβορή, δηλαδή?
1: Φαβορή, κοίτα να δεις. Εντάξει, αυτή τη στιγμή, επειδή μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι 100% έτοιμη η ΑΕΚ και γενικά οι ελληνικές ομάδες, θα έλεγα ότι είναι 50-50%. 50-50 οι πιθανότητες. Αλλά η ΑΕΚ έχει το πλεονέκτημα, κατά την προσωπική μας εκτίμηση, ότι έχοντας το δεύτερο παιχνίδι στην κατάμεστη, όπως όλοι αναμένουν, Αγιά Σοφιά, θα καταφέρει να πάρει την πρόκληση του, ώστε να μπει ξανά στους ομίλους του Champions League. Κάτι που είχε μπει τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά, επί θητείας του Μαρίνου Ζουνίδη.
0: Ναι, το 19. Σεζόν 18-19.
1: Ναι, όλες οι ομάδες πρέπει να δώσουν τον καλύτερο του σε αυτό, που το φέρει στα τέλη Αυγούστου, 26 και 27, αν θυμάμαι καλά, να είναι παρούσες στις κληρώσεις των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
0: Πάντως, άμα η ΑΕΚ, Μάνο, αποκλειστεί από τα play-offs, αν δεν τα καταφέρει και βρεθεί στο Europa, θα έχουμε κάτι πέμπτες, οι οποίες θα είναι φωτιά, κανονικότατα. Ναι, με πέντε ομάδες να αγωνίζονται.
1: Ναι, υπάρχει και το άλλο σενάριο που έχει εφαρμοστεί και άλλες φορές. Μερικά παιχνίδια δίνονται Τρίτη
0: ή Τετάρτη.
1: Δηλαδή το Champions League. Όχι, λιγότερο. Η Τετάρτη είναι καθαρά αφιερωμένη περισσότερο στο Champions League. Εν πάση περιπτώσει, ευχόμεθα όλοι η Ένωση να πάρει το εισιτήριο να είναι παρούσα στις κληρώσεις του Champions League, που θα είναι καλό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για την ίδια, βέβαια. Γιατί όπως έχουμε πει, άλλα τελευταία του Champions League, άλλα του Europa, άλλα του Conference League. Βεβαίως, Europa League και Conference League είναι κοντινές οι αποστάσεις.
0: Είναι σχετικά κοντινές και αγωνιστικά και οικονομικά. Έτσι.
1: Ναι, για οικονομικά συζητάω.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: και στα οικονομικά είναι.
1: Το Champions League είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Το κορυφαίο διαστημικό προϊόν πάει όλο και παραπάνω και δεν πρέπει να ξεχνάμε φέτος το 27. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο τριετές συμβόλαιο, 27-30, που εκεί θα είναι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ακόμα περισσότερα τα χρήματα που θα λαμβάνουν οι ομάδες οι συμμετέχουσες. Τώρα πάμε να δούμε τι μεταγραφές έχουμε. Καταρχήν ο αυστριακός προπονητής της Nottingham Forest, Oliver Glasner, ζήτησε και του πήρε η ομάδα του τον ελεύθερο από τη Φούλαμ, τον Γερμανό τροφλάγα, τον 27χρονο, τον Στίβεν Μπεντά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Νότιχαμ πέρσι είχε Γερμανό τροφλάγα, τον Στέφαν Ορτέγκα, που φέτος είναι στον Ολυμπιακό. Τώρα πήρε έναν άλλο τροφλάγα, τον Στίβεν Μπεντά, από την Φούλαμ ελεύθερο. Θέλει να έχει πάντα έτοιμο πόλεμο στους τροματοφύλακες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Οι ομάδες πλέον ξεκινάνε από το νούμερο 1, που πρέπει να είναι ως το δυνατόν πιο υψηλού διαμετρήματος. Επίσης τώρα ο Ιραόλα, ο προπονητής της Λίβερπουλ, έχει ζητήσει από τη διοίκηση να του πάρει ένα ακόμα ακραίο πιστοφύλακα. Ο ίδιος θέλει τον μέλος Ζούστο της Τσέλσι, ωστόσο όμως ο Ζούστο αξίζει περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ και θεωρώ ότι είναι δύσκολα αυτή τη στιγμή τα πράγματα για τους κόκκινους να βγάλουν από τα ταμεία τους αυτό το μεγάλο ποσό και να το δώσουν στην Λίβερπουλ για να πάρουν το Ζούστο. Παράλληλα γίνεται μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Manchester United και Tottenham για τον Γερμανό Κροάτ της Φράιμπουργκ, τον 23χρονο, τον Ιγκόρ Ματιάνοβιτς, ο οποίος είναι από τα νέα αστέρια της Bundesliga και έχει διακριθεί ιδιαιτέρως.
0: Στο μεταξύ, να ξέρεις, Μάνο, ο Νικολός Κύρα, βλέπω εδώ, έχει βγάλει ένα δημοσίευμα ότι έχουμε done deal για τον Μπουαντί της Λίλ,
1: ναι, θα το,
0: ο οποίος πηγαίνει στη Manchester City, από ό,τι βλέπω.
1: Manchester City. Στη Manchester City υπόγραψε πολεμό το 2031 ο 19χρονος, περίπου 100 εκατομμύρια θα συμμεταγραφή του από τη Λίλ. Θα είναι ο αντιρόντρι ουσιαστικά, αυτός θα πάρει τη θέση του αρχηγού της Εθνικής Ισπανίας και παγκόσμιου πρωταθλητή, ο οποίος στο βράδυ συμφώνησε όλα και η City με 70 εκατομμύρια ευρώ. Μετακινείται από τους πολίτες στην πρωταθλήτρια Ισπανίας, καθότι προφορικά είχε συμφωνήσει ο ίδιος και ο ατζέντης του τόσο με τον αθλητικό διευθυντή, τον Βραζιλιάνο πολιτογραφημένο Πορτογάλο, τον Ντέκο, και τον Γερμανό προπονητή, τον Μπλαουγκράνα, τον Χάνς Φλικ. Επίσης πρέπει να πούμε ότι χθες στο παιχνίδι της Τζιρόνα ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός ο Τζιγκάνοφ, επειδή θέλει να μετακινηθεί στην Θέλτα ή σε κάποια άλλη ομάδα, δεν θέλησε να παίξει εναντίον της Λεγανές, θέλοντας να δείξει στη διοίκηση της Ισπανικής ομάδας και προκειμένου της Τζιρόνα ότι πρέπει να τον παραχωρήσουν. Θα δούμε τώρα από εκεί και πέρα, γιατί έχει ακόμα συμβόλαιο για ένα χρόνο με την Ισπανική ομάδα. Επίσης η Μαρσέη θέλει να πάρει από την Μπέτις τον 24χρονο μέσο, τον Νέζ Αμπντέ, προσφέρει 30 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο η διοίκηση της Μπέτις είπε ότι δεν συζητάει κάτω από το ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ, οπότε βλέπουμε ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες διαπραγματεύσεις και άλλες επαφές, εκτός αν η διοίκηση της Μπέτις σταματήσει τις επαφές με εκείνη της Μαρσέη. Έχουμε επίσης την Ρώμα με τη Γαλατά Σαράι που θέλουν τον εξτρέμ, τον 21χρονο από τη Λιόν, τον Μαλίκ Φοφανά, ο Βέλγος είναι, δίνουν μάχη να δούμε τελικά που θα καταλήξει ο ποδοσφαιριστής και αν καταλήξει, ενώ είχαμε μια εντυπωσιακή έκρηξη της Άστον Βίλα, η οποία πήρε σχεδόν μέσα από τα χέρια της Paris Saint-Germain τον Ιάπωνα διεθνή τροφλέκα, τον Ζιον Σουζούκι, ο οποίος ενώ είχε συμφωνήσει σε όλα τους δικούς του όρους με τη διοίκηση της πρωταθλήτριας Ευρώπης, τελικά η Άστον Βίλα κατάφερε και προφανώς του κάνει του ίδιου καλύτερη προσφορά, και με 35 εκατομμύρια που θα πάρει η Πάρμα, ο Σουζούκι μετακινείται στους Παριζιάνους. Και βεβαίως ο ελεύθερος από την Αλ Χιλάλ, ο Κανσέλο, ο σπουδαίος αυτός Πορτογάλος διεθνής δεξιός μπακ αλλά και χαφ που μπορεί να παίξει με την ίδια άνεση, θα συνεχίσει όχι ως δανεικός αλλά ως ελεύθερος τώρα αυτή τη φορά την σταδιοδρομία του την Μπαρσελώνα. Και από την πλευρά της Μπαρσελώνα πουλάει στην Μπράγκα με 10 εκατομμύρια ευρώ το 19χρονο μέσο επιθετικό, τον Τόμι Μαρκές. Γιώργο.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά. Να αναφέρουμε επίσης, Μάνο, θα το πω και αυτό, για τον Όφη, ο οποίος πήρε και ανακοίνωσε την απόκτηση του 17χρονου Παπαδάκη. Ναι. Τον Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος παίζει από ό,τι βλέπω και στόπερ και χαφ.
1: Ναι. Βεβαίως είναι από τα νέα ταλέντα. Και επίσης πρέπει να πούμε στη συμφωνία του ΠΑΟΚ υπάρχουν και δανεισμοί δύο ποδοσφαιριστών, του Γιάννη του Κώστα, 17χρονο ο ένας, και του Σαμουέλ Ρίτσι ο δεύτερος.
0: Α, αυτοί πηγαίνουν Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι, για τον ΠΑΟΚ.
1: Τους έχει ζητήσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω εκεί τι συμφωνία έγινε με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Θα δούμε.
0: Νομίζω εν καιρό θα μαθαίνονται και λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας. Που μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχουν βγει. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε περισσότερα πράγματα, Μάνου.
1: Αυτά
0: προς το παρόν. Εντάξει, νομίζω θα είμαστε λίγο.
1: Να πω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Εχθές το παιχνίδι της Λεβάντε εναντίον της Εσπανιόλ, η Λεβάντε στο δεύτερο ημίχρονο έκανε μια αλλαγή, έβγαλε το Ρομέρο και έβαλε έναν 15χρονο, τον Μάρκο Σάντος, που είναι ο τρίτος νεαρότερος που εμφανίζεται στη Λα Λίγκα. Πρώτος ήταν ο Λούκα Ρομέρο της Μαγιόρκα το 2000, που είχε παίξει ανίο της Ρεάλ σε ηλικία 15 χρονών 218 ημερών. Δεύτερος είναι ο Σανσόν της Τέλτα, αλλά αυτός είναι, το μιλάω για το 1939, που είχε παίξει σε ηλικία 15 χρονών 255 ημερών. Και τρίτος τώρα είναι ο Μάρκος Τάντος, 15 χρονών 288 ημερών, ο οποίος την 1η Νοεμβρίου έχει τα γενέθλιά του, κλείνει τα 16 του χρόνια.
0: Βλέπω αρκετές μικρές ηλικίες και νομίζω αυτό έχει γίνει γενικά, έτσι, ότι βλέπω όλο και πιο μικρά παιδιά να μπαίνουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, να μπαίνουν στις ανδρικές ομάδες αντί να βρίσκονται στις πιο εφηβικές εντός αγωγικών.
1: Έτσι είναι. Απλώς θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένα παιδί, ένας 15χρονος είναι παιδί, έτσι. Θέλει ειδική μεταχείριση, δεν θέλει πάρα πολύ να το χρησιμοποιήσει, γιατί μπορεί να τον κάψεις, θέλει πολύ προσοχή.
0: Και μάλιστα έχω δει κιόλας, Μάνο, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, στην Αγγλία συγκεκριμένα, οι φανέλες των ομάδων που φοράνε οι 15χρονοι όταν θα μπουν στο γήπεδο για να αγωνιστούν με την ανδρική ομάδα, δεν έχουν χορηγό.
1: Ναι, σωστό και αυτό που λες.
0: Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις στοιχηματικές εταιρείες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή περισσότερα πράγματα. Ούτως ή άλλως θα είμαστε λίγο τι alert, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν συνέχεια.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Μάνο, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, τα είπαμε όλα, βλέπετε. Συζητήσεις γύρω από τη στρογγυλή θεά.

Πολλές οι εξελίξεις όπως αντιλαμβανόμαστε και όσο πλησιάζουμε και στη λήξη της μεταγραφικής περίοδου θα γίνονται όλο και περισσότερες, όλο και περισσότερες. Ούτως ή άλλως έχουμε αρκετές μέρες ακόμα μέχρι την λήξη της μέχρι τη λήξη των μεταγραφών. Εντάξει, για τις ελληνικές ομάδες υπάρχει και ένα μικρό περιθώριο παραπάνω, ωστόσο αντιλαμβάνεστε τι εννοούμε.

Παράλληλα να αναφέρουμε πως δόθηκαν συγχαρητήρια εκ μέρους του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα μετάλλια του στο Ευρωπαϊκό Κολύμβησης στους Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο. Ο Πρωθυπουργός τα ανέφερε τα συγχαρητήριά του σε ανάρτησή του στο Facebook. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας και για σήμερα. Στο μικρόφωνο από τις 10 η ώρα ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί για τα νέα της επικαιρότητας ο Γιώργος Γεωργιάδης. Έχουμε πολλά να πούμε. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, καλή συνέχεια, να είστε πάντα υγιείς και τυχεροί. Και χαρούμενη φυσικά. Και τυχερή, την τονίζω την τύχη, έχει πολύ σημασία. Γιατί τη χρειαζόμαστε κι αυτήν. Να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ραδιοένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: ώρα είναι μία.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
2: Και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
5: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ρέμο Φρόιλερ. Ο Ελβετός διεθνής χάφ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναΐρ Τικνιζιάν, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες. Δώδεκα χρόνια ζωής στον ΠΑΟΚ χωρούν πλέον σε μια βαλίτσα γεμάτη αναμνήσεις. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αφήνει την Τούμπα και ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο. Στα 23 του, το παιδί που μεγάλωσε στις ακαδημίες του Δικεφάλου του Βορρά ταξιδεύει προς την Bundesliga για το Champions League. Ο ΠΑΟΚ εξασφαλίζει 26 εκατομμύρια ευρώ με τον deal να μπορεί να αγγίξει τα 32 εκατομμύρια και ποσοστό μεταπόλης 17,5%. Παράλληλα στο κάδρο βρίσκεται και ο 17χρονος Χρήστος Κώστογλου, ένα από τα ξεχωριστά ταλέντα των Βεσφαλών. Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αναμένεται να αποτελέσει ο 32χρονος Σουηδός φόρ Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, ο οποίος χθες αποχαιρέτησε συμπαίκτες και προπονητικό επιτελείο. Στη Σόφια βρίσκεται η ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός εκ των ποδοσφαιριστών. Και μισή ώρα αργότερα η τελευταία προπόνηση των Κιτρινόμαυρων. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Κέβιν Αριάγκα στην Ένωση, με τον Χαφ από την Ονδούρα να βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους πρωταθλητές Ελλάδος. Ευχάριστα με Πάλμερ Μπράουν στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός στόπερ ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση. Τέλος, τα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι με τη Χάλε βάλαν οι πράσινοι. Στα ραντάρ της Ολλανδικής Καμπούρ φαίνεται πως βρίσκεται ο χαφ του Τριφυλιού, Τόνι Βιλένα. Ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Άγγλου αριστερού μπάκ Ομάρ Ρίτσαρντς. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της ένταξης του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο, αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα καταβάλει στη Φαρένσε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το νερό του Παρισιού έγινε ξανά χρυσό για τον Απόστολο Χρήστου. Με μια κούρσα γεμάτη δύναμη, υπομονή και ψυχή, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης άγγιξε πρώτος τον τοίχο στα 100 μέτρα ύπτιο με 52-27 και διατήρησε το ευρωπαϊκό του στέμα. Ο Χρήστου πήρε το μεταλλιό του και στάθηκε συγκινημένος στο βάθρο, όπου ακούστηκε ο εθνικός ύμνος προς τιμήν του. Στη Ρώμη, ο Εμμανουήλ Καραλής, όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στην Ιόνια Πόλη, έτσι και φέτος σε αυτό του Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντό, με καλύτερη επίδοση στα 6 μέτρα. Για μια ακόμη φορά βρήκε μπροστά του τον Σουηδό Superstar Μόντο Ντουμπλάντις, ο οποίος με επίδοση 6-15 στέφθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στον Ανοιχτό Στίβο. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπατίστ Τιερί με άλμα στα 5-85. Η Ελίνα Τζέγκο έμεινε στην 10η θέση στον τελικό του αποκοντισμού με βολή στα 54,01. Απαράδεκτη ήμουν σήμερα, απαράδεκτη εμφάνιση, ντρέπομαι κιόλας, δήλωσε μετά τον τελικό η Ελληνίδα κοντίστρια. Ενίσχυση στη θέση 4 για την ΑΕΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέρικ Βίλιαμς. Ο Αμερικανός φόρουαρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κιτρινόμαυρους. Ο Σενεγαλέζος φόρουαρντ Εμπάι Εντιάι βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, προκειμένου να περάσει τις ιατρικές του εξετάσεις. Τζον Σίλας, Κλίβελαντ Μέλβιν και Τζέικοπ Χάντζον έφτασαν στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Ηρακλή. Οι τρεις ξένοι έκαναν την αρχή στο πρόγραμμα αφίξεων, με τους Κιανόλευκους να ξεκινούν την προετοιμασία τους εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Χρήστος Τζόλης στον τελικό του Community Shield, όπου η Arsenal με δύο δικές του assist επικράτησε 3-0 της Manchester City και κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν. Ο Τζόλης έδωσε από μία assist σε Havertz και Edegaard που σκόραραν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίρνει σωστές αποφάσεις όταν οι άλλοι θα βιάζονταν και θα έκαναν λάθη, ανέφερε φανερά ικανοποιημένος ο προπονητής του Μικέλ Αρτέτα. Η Μπαρτσελώνα στην τρίτη της προσπάθεια ήρθε σε συμφωνία με τη Manchester City και εντάσσει το έμψυχο δυναμικό του στον διεθνή Χαφ Ρόδρι. Ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Το τέλος της καριέρας του προανήγγειλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε ηλικία 41 ετών. Αυτή είναι πιθανότητα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε με την εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Μεσημεριάτικα αυτή τη φορά, μεσημεριάτικα. Ο Γιώργος ο Γεωργιάδης είμαι και μαζί μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου.

Γρήγορα, γρήγορα τα αεροπλάνα κατάφεραν και την έσβησαν. Οι πυροσβέστες και οι εθελοντές είναι εκεί, αλλά από την πληροφορία που πήρα μόλις τώρα και μου στείλανε, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Ευτυχώς μέσα, παιδιά, σε ένα τέταρτο είχαν πάει τα αεροπλάνα. Γεια σου, Γιώργο Ιωάννου. Λες να είναι επειδή το αεροδρόμιο είναι δίπλα. Η θάλασσα δίπλα, όλα δίπλα. Δόξα τω Θεώ, εκεί πήγαν όλα καλά. Είχαμε όμως αυτό που συνέβη στην Σαλαμίνα. Είχαμε και τους πρώτους δύο πολίτες πια, μετά τους πυροσβέστες, τους αεροπόρους, και δύο πολίτες που έχασαν τη ζωή τους. Καμένους, σπίτια, εκτάσεις που κάηκαν. Ένα από τα πιο όμορφα σημεία του νησιού είναι εκεί, για όσους έχετε πάει, με πολλούς λόγους για να το προσέχουν, και αρχαιολογικούς και όχι μόνο. Ένα πανέμορφο δάσος. Θα έχουμε λοιπόν επικοινωνία με τον Δήμαρχο σε λίγο της Σαλαμίνας, να μας πει την κατάσταση που είναι τώρα και πώς συνέβησαν όλα αυτά, αλλά και τι θα γίνει αμέσως μετά. Όχι μόνο, όμως θα έχουμε και με κατοίκους του νησιού και κατοίκους μόνιμους που μένουν εκεί και ήταν εκεί στη φωτιά, και αυτούς που έχουν τα εξοχικά τους και βρέθηκαν και αυτοί δυστυχώς εκεί, για να δούμε τι συνέβη. Παρ' όλα αυτά δεν μένουμε μόνο σε αυτό. Δεν ξέρω αν είδατε, αν είδες, Γιώργο, το τι έγινε στο Ίτυλο. Μιλάμε πραγματικά ποτάμια. Ποτάμια που πήραν αυτοκίνητα από την ξαφνική νεροποντή, πήρε αυτοκίνητα, πλημμυρίσαν σπίτια, πλημμυρίσε ο κόσμος. Δηλαδή, κακός χαμός. Από τη μία η φωτιά, από την άλλη οι νεροποντές και οι πλημμύρες. Άρα λοιπόν, τι λέμε, το καλοκαίρι καιγόμαστε και το χειμώνα πνιγόμαστε. Διότι οι φωτιές αυτές, όλες οι φωτιές που είχαμε και φέτος, θέλουν γρήγορα μέτρα. Θέλουν γρήγορα αντιπλημμυρικά. Θέλουν κινήσεις. Και φυσικά, πολύ πολύ σημαντικό, θέλουν και αποζημιώσεις. Θέλουν και σπίτια οι άνθρωποι που μείνανε χωρίς σπίτια. Όλα αυτά χρειάζονται, και να δούμε πώς θα λειτουργήσει τουλάχιστον προεκλογικά και πριν το Σεπτέμβρη, πριν τη ΔΕΘ, η κυβέρνηση. Διότι καλό είναι να πανηγυρίζουμε ότι έχουμε τις περισσότερες πυροσβέστες που είχαμε ποτέ, έχουμε πάρει τα κατάλληλα μέτρα, έχουμε κάνει τα πάντα, και λογικό είναι με την αλλαγή των κλιματικών συνθήκων αυτό που συμβαίνει τώρα, ό,τι και να κάνεις, να μην μπορεί να τα αντιμετωπίσεις. Αλλά μην πανηγυρίζεις πριν, βρε άδερφε. Άσε να δεις τι θα συμβεί πρώτα και πανηγυρίζεις μετά με το πιθανό καλό αποτέλεσμα. Αυτό το ότι βγαίνουν όλοι, όλες οι κυβερνήσεις, δεν μιλάω μόνο για αυτή, και πανηγυρίζουν ότι κάναμε πριν, ό,τι χρειάζεται το πήραμε, ό,τι χρειάζεται το προχωρήσαμε, ό,τι το φτιάξαμε, όλα, όλα καλά, και μετά θα πρέπει να απολογηθούμε για αυτό που συνέβη. Αυτό δεν θα μπορούσαν να το αποφύγουν, αυτό το πανηγύρι, πριν το καλοκαίρι.

Πριν συνεχίσουμε, θέλω να πω τα συλληπιτήρια μου στους οικείους του Δημάρχου των Φούρνων και στο Αιγαίο, γιατί συνομήλικος φίλος ήταν ο Δήμαρχος. Μετά από μεγάλη μάχη με την επάρατη αυτή κακή αυτή αρρώστια, δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Και πριν λίγες εβδομάδες, 2-3 εβδομάδες που μιλήσαμε, παρότι ήξερε τι είχε και παρότι ήξερε πως πήγαινε, όλες οι κουβέντες ήταν για το καλό του νησιού. Όλες οι κουβέντες ήταν το τι θα κάνουμε, το πώς θα πάμε και φέτος, το τι θα γίνει και τι θα κάνουμε μετά το καλοκαιρινές αυτές διακοπές του κόσμου και όλα αυτά, το τι θα κάνει με το νησί. Ενώ ήξερε που πήγαινε. Συλληπιτήρια, καλό ταξίδι να έχεις, Δήμαρχε.

0: Λοιπόν, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον δήμαρχο της Σαλαμίνας, ο οποίος μας είπε ότι είναι σε σύσκεψη. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του αργότερα, λίγο αργότερα. Οπότε θα μάθουμε και πρώτη τα νέα της από των αποφάσεων που παίρνονται σε αυτή τη σύσκεψη, γιατί όλα είναι γι' αυτό που συνέβη. Όλα γι' αυτό που συνέβη και ξαφνικά, μετά που ξαναλέω τους δύο πιλότους, τους τρεις πυροσβέστες, χάσαμε και δύο πολίτες οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν να φύγουν, πήγανε να φύγουν, λέει, ενώ το σπίτι τους έμεινε ανέπαφο από ένα ρέμα. Δεν πήγαν από το δρόμο. Πήγαν να φύγουν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι από ένα ρέμα. Αυτό που μου είπαν εμένα κάτοικοι του νησιού είναι ότι εκεί λογικό να έχει χόρτα, να είναι ρέμα είναι. Εκεί πήγε η φωτιά και από εκεί δεν κατάφεραν να ξεφύγουν. Θα προσπαθήσουμε όμως να μάθουμε ακριβώς τι έγινε. Ακριβώς τι έγινε, μιλώντας με ανθρώπους που είναι εκεί στη Σαλαμίνα, που ήταν εκεί στη Σαλαμίνα, που μένουν στη Σαλαμίνα, και με άλλους που είναι διακοπές, αλλά δυστυχώς και αυτοί ήταν εκεί αυτές τις δύσκολες μέρες. Και νομίζω ότι ο κύριος Γιαννακόπουλος, επιχειρηματίας, ο οποίος ασχολείται και με επιχειρήσεις, με ασφάλεια, με κάμερες, με ντρόουν, που είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού. Κύριε Γιαννακόπουλε, στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα. Δυστυχώς, περιμέναμε αλλιώς να γιορτάσουμε το 15 Αύγουστο, εσείς ειδικά. Όντως ασχολείστε με θέματα ασφαλείας, έτσι, σωστά, δεν τα λέω. Διορθώστε να μην κάνω λάθος.
1: Ισχύει. Μεταξύ άλλων, η ενασχόλησή μου ως επιχειρηματίας είναι και στο κομμάτι των συστημάτων ασφαλείας.
0: Η πρώτη ερώτηση, λοιπόν, θεωρείτε ότι ήταν εντάξει τα πράγματα στο θέμα της ρόλυψης? Υπήρχαν ντρόουν στο νησί, υπήρξαν κάμερες, δηλαδή να προλάβουμε την ώρα της αρχής της φωτιάς και όχι όταν τη δούμε όλοι μέχρι εδώ, από τα αλλιώς θα τη βλέπαμε.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, την οποία στην παρούσα χρονική στιγμή, όταν δηλαδή έχει προκύψει, έχουμε απώλεια ανθρώπινων ζώων, δύο ηλικιωμένοι συγκάτοικοι μας, συμπολίτες μας, χάσανε τη ζωή τους στη μάχη με τη φωτιά προσπαθώντας να ανταποκριθούν και να σώσουν το σπίτι τους, την περιουσία τους. Αντιλαμβάνεστε ότι το να καθίσει κανείς τώρα και να δει αν τα ντρόν πετάξανε, αν λειτουργήσαν γενικότερα όλα αυτά, δεν είναι της παρούσης. Αυτό που μπορούμε να πούμε στην παρούσα χρονική στιγμή είναι να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στο πυροσβεστικό σώμα, στους εθελοντές, στην περιφέρεια Αττικής, σε όλους όσους συνέδραμαν για να μπορέσει η φωτιά να περιοριστεί και να σώσει σαφέστατα ζωές, που είναι πάντα το πρώτο μας μέλημα σε αυτές τις περιπτώσεις, και εν συνεχεία τις περιουσίες ανθρώπων που είχαν στην περιοχή εκεί πέρα. Αναφερθήκατε στο ξεκίνημα, στην εισαγωγή σας, για τα πιθανά αίτια. Σύμφωνα με πληροφορίες που είναι μόνο πληροφορίες, το πόρισμα της πυροσβεστικής θα έρθει να επιβεβαιώσει. Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρξαν δύο ταυτόχρονα μέτωπα. Το ένα ήταν στην περιοχή, στο δάσος, στα Περιστέρια, και το δεύτερο ήταν στο βουνό, στο πυλό που συνδέει την Κακυβίλα με τα Σελήνια. Αυτά τα δύο μέτωπα ξεκίνησαν ταυτόχρονα να έχουν την φωτιά, και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η προσπάθεια που έγινε, όπως είπα και προηγουμένως, τόσο από το πυροσβεστικό σώμα όσο και από όλους τους εθελοντές και όσους συνέδραμαν, βοήθησαν στο να περιοριστεί η φωτιά και να μην έχουμε και άλλες απώλειες, είτε ζωής, ανθρώπινης ζωής, είτε περιουσίας των ανθρώπων, των συμπολιτών μας.
0: Να σας ρωτήσω κάτι όμως, κύριε Γιαννακόπουλε, γιατί και εμάς αυτές, και εμείς τις ίδιες πληροφορίες με εσάς έχουμε. Πριν πάμε στις επόμενες, γιατί ήσασταν εκεί την ώρα της φωτιάς, ήσασταν εκεί και θέλω να σας ρωτήσουμε πράγματα. Θέλω να σας πω, θυμάστε άλλη φορά δύο ταυτόχρονα μέτωπα σε τόσο σχετικά κοντινή απόσταση? Το θυμάστε καθόλου, αν έχει συμβεί? Γιατί δυστυχώς πυρκαγιές υπήρχαν και άλλες φορές στο νησί. Αλλά τόσο κοντά δύο ταυτόχρονα, θυμάστε άλλη τέτοια περίπτωση? Γιατί καταλαβαίνετε ότι μας δημιουργεί απορίες αυτό.
1: Ναι, στη Σαλαμίνα δεν έχει τύχει. Το ευτύχημα, γιατί και αυτό πρέπει να το αναφέρουμε, το ευτύχημα είναι ότι είχαν πέσει οι άνεμοι εχθές, δεν είχαμε τόσο έντονους ανέμους, και αυτό βοήθησε τα εναέρια μέσα, τα οποία, αν μετρήσαμε σωστά, ήταν πάνω από 12-14 ελικόπτερα και καναντέρ τα οποία συμμετείχαν. Επίσης, άλλο ένα σημαντικό που πρέπει να σημειώσουμε ήταν ότι, έχοντας νοπές τις μνήμες όλοι μας σε παρόμοια γεγονότα που έχουν συμβεί στη Μάνδρα, στο Μάτι και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου υπήρξαν πήγε να δημιουργηθεί εγκλωβισμός κατοίκων. Σε αυτή την περίπτωση, ευτυχώς, οι δύο τοπικές κοινοπραξίες των ferry boats έστειλαν σκάφη στο.
0: Τα είδαμε, ήταν στην αναμονή εκεί απ' έξω και περίμεναν μέχρι να δουν τι θα χρειαστεί.
1: Και που μεταφέρανε κάπου 570 συντοπίτες μας, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό. Ήτανε παρόντες εκεί, τα σκάφη αυτά που σας αναφέρω ήταν εκεί, σε αναμονή, ούτως ώστε αν το μέτωπο της φωτιάς λόγω των ανέμων άλλαζε φορά και πήγαινε να δημιουργηθεί πρόβλημα σε εγκλωβισμένους συντοπίτες μας, να μπορούσαν άμεσα να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό τους για να μην θρηνήσουμε θύματα.
0: Είναι και η ερώτηση του Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη, θα τον ρωτήσουμε, ο οποίος έχει εξοχικό κάπου εκεί, τώρα δεν μου γράφει που ακριβώς, και ρωτάει, αυτό το, ειδικά το ένα που γνωρίζω και εγώ, δεν είναι μόνο ένα δάσος το οποίο ήταν σημαντικό για την περιοχή, ήταν σημαντικό και για αρχαιολογικούς χώρους και ήταν πάρα πολύ σημαντικό, εκτός δηλαδή από την αναπνοή, και επισκέψιμο. Αυτό μου γράφει ο Γιάννης, που μάλλον είναι, έχει σπίτι κάπου εκεί. Αυτό τώρα μπορεί να σημαίνει ότι αύριο θα χτιστεί κάτι άλλο εκεί, δηλαδή όπως σε περιπτώσεις που λέμε, α, πήρε φωτιά, εντάξει, θα βγει και μια βίλα τώρα.
1: Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Σας λέω γιατί είστε κάτοικος εκεί, επιχειρείτε εκεί, ζείτε εκεί. Έχετε δει και άλλες δυστυχώς τέτοιες περιπτώσεις να υπάρχουν. Απλά ξεκινώντας από τα δύο μέτωπα, όλοι μας, το μυαλό μας δηλαδή δεν πάει στην καλή πλευρά της υπόθεσης, ότι έτυχε.
1: Αντιλαμβάνομαι το.
0: Κάντε μου μια χάρη όμως, επειδή πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα μας, ναι. Μια μικρή υπομονή και σας παίρνουμε πάλι σε 3-4 λεπτάκια.
1: Ευχαρίστω.
0: Κύριος Γιαννακόπουλος, κάτοικος και επιχειρηματίας της Σαλαμίνας, θα είναι αμέσως μετά το διάλειμμα μας. Πάμε, Γιώργο, στο διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Αγαπάμε Ελλάδα.
5: Στηρίζουμε Ελλάδα.
4: Για όλους τους προορισμούς μας.
5: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LaniceADV.
4: LaniceADV.gr. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Go!
7: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, όπως λέει και ο Πουρναράς που λείπει. Είναι διακοπές ο κύριος Πουρναράς, Γιώργο Ιωάννου. Είναι, κάνει τα μπάνια του, δεν είναι. Σε μια έκτακτη εκπομπή, η Ελλάδα σήμερα. Δεν θα μιλήσουμε για πολιτική, δεν θα ασχοληθούμε με την πολιτική σήμερα. Εκτός αν προκύψει κάτι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ποτέ δεν ξέρεις. Θέλουμε όμως, πηγαίνοντας προς το τέλος του καλοκαιριού, να δούμε τι έγινε στη Σαλαμίνα, να μάθουμε τι έγινε, γιατί οι δικές σας απορίες ήταν πολλές. Αυτά τα δύο μέτωπα προξένησαν πολλές ερωτήσεις. Έχουμε τώρα και στη Χαλκιδική, σε αγροτοδασική περιοχή, φωτιά, όπως μου στέλνουν, στο παλαιοχώρι της Χαλκιδικής. Ελπίζω να τελειώσουν και εκεί γρήγορα. Ευτυχώς οι άνεμοι, όπως μας είπε και ο κύριος Γιανακόπουλος, ο οποίος είναι επιχειρηματίας και μόνιμος κάτοικος της Σαλαμίνας, ότι αυτοί βοήθησαν. Κύριε Γιανακόπουλε, είστε μαζί μας και πάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Οι άνεμοι βοήθησαν, οπότε τα ενέργεια μέσα κατάφεραν τα καλύτερα. Αλλά μείναμε στην ερώτησή μου ότι εκτός από αναπνοή, εκτός από δάσος, εκτός από αρχαιολογικούς χώρους, εκτός από την επισκεψιμότητα που είχε η περιοχή, όπου κάνω λάθος διορθώστε με, έτσι. Πολλοί φοβούνται όλοι, και βλέπω τα μηνύματα τώρα των ακροατών. Εσείς 69-39-943-943 μπορεί να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματα σας στο Viber και σας ευχαριστώ. Γεια σου, Εμμανουέλα, θα το ρωτήσω. Έχει συμβεί να χτιστούν βιλίτσες σε αντίστοιχη περίπτωση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, στη Σαλαμίνα συγκεκριμένα δεν έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε, γιατί είναι ένα ερώτημα που βασανίζει όλους μας, όχι αναφορικά με τη Σαλαμίνα, γενικότερα και με τις φωτιές που έχουμε δει και στην Εύβοια και σε άλλα σημεία της χώρας, και βλέπουμε μετά να ξεφυτρώνουν διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
0: Θα διακόπτω λίγο, διότι έχετε μία άνοδο τεράστια το νησί, μία άνοδο επισκεψιμότητας, διότι τελευταία χρόνια κάποιοι που σας γνώρισαν καλά, κάποιοι που δεν σας ήξεραν, και τώρα που σας γνώρισαν αρχίζει να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, και νομίζω ότι είχατε και πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση κατά τη διάρκεια όλη του καλοκαιριού. Γι' αυτό και ρωτάω, και εγώ και οι ακροατές.
1: Αυτό που λέτε ισχύει. Η Σαλαμίνα αποτελεί σημείο αναφοράς. Όντως τουριστικά ανεβαίνει. Δεν σας κρύβω ότι από επίσημα χείλη του Υπουργείου Τουρισμού η Σαλαμίνα θεωρείται μία από τις περιοχές που αναμένουμε όλοι να έχει ακόμα μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη προσεχώς. Άρα λοιπόν αυτό που λέτε ισχύει. Αλλά για να απαντήσω στο ερώτημά σας, θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας, από όποιο μετερίζει και αν είναι ο καθένας, θα βάλουμε ένα λιθαράκι ούτως ώστε δάσος κάηκε, δάσος να ξαναφυτρώσει. Διότι θα πρέπει εδώ να σταθούμε και να πούμε, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι η Σαλαμίνα και με τα Κανάκια και με το Περιστέρια και με τα υπόλοιπα σημεία του νησιού είναι ένας από τους τελευταίους πνεύμονας οξυγόνου για το λεκανοπέδιο, και θα πρέπει να το προστατεύσουμε ως κόριο οφθαλμού. Άρα λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, δάσος κάηκε, δάσος θα πρέπει να ξαναγίνει. Γι' αυτό πρέπει να συνδράμουμε όλοι μας.
0: Έχει και ενδιαφέρον αρχαιολογικό η περιοχή, σωστά?
1: Ναι, έχει και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Στα Περιστέρια βρίσκεται η σπηλιά του Ευρυπίδη. Δεν ήταν όμως κοντά στη φωτιά.
0: Πάλι
1: δεν
0: καλά,
1: επηρεάστηκε, δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα εκεί.
0: Οι κάτοικοι υπόλοιποι που έφυγαν, όπως μας είπατε προηγουμένως, γιατί το έχω σημειώσει, ότι υπήρξε καλός τρόπος και οργανωτικά τα πήγατε καλά. Αυτοί οι δύο που ξέμειναν, οι άνθρωποι ηλικιωμένοι, πώς συνέβη? Γνωρίζετε γιατί ήσασταν την ώρα της φωτιάς εκεί?
1: Ήμουνα, όπως σας είπα και πριν, η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύο σημεία. Αρχικά στα Περιστέρια και εν συνεχεία στον Πυλό, στο βουνό που συνδέει την Κακυβίγλα με τα Σελήνια. Εγώ, επειδή ήταν απροσπέλαστο το δρόμο.
0: Ποια μεριά του νησιού είναι αυτή, για όσους δεν γνωρίζουν? Από την Αττική ή από την άλλη μεριά?
1: Και τα δύο είναι. Το ένα κομμάτι στα Περιστέρια βλέπει Αίγινα, και το άλλο κομμάτι στα Σελήνια, στον Πυλό που λέμε, βλέπει την Αττική.
0: Για να καταλάβει αυτός που δεν ξέρει καλά το νησί, που περίπου ήταν.
1: Σωστά. Σωστά. Εγώ λοιπόν, επειδή ήταν πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση στα Περιστέρια και η αστυνομία είχε απαγορεύσει την έλευση ή ουδήποτε για να μπορέσει να συντονίσει το έργο και να μην μπλοκάρουν τα πυροσβεστικά οχήματα, εγώ βρέθηκα στο χώρο του Πυλό και προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την εκεί προσπάθεια που γινότανε. Άρα δεν έχω εικόνα για τα Περιστέρια και δεν μπορώ να απαντήσω στο ερώτημά σας αναφορικά με τους δύο συντοπίτες μας που χάθηκαν. Ακούστηκε ότι προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά που πήγαινε προς το σπίτι τους και κάπως έτσι εγκλωβίστηκαν. Όμως καλό θα είναι να περιμένουμε τα επίσημα πορίσματα της πυροσβεστικής, τόσο για το αν υπήρξε εμπρησμός, όσο και για το πώς χάθηκαν οι δύο συντοπίτες μας, γιατί δεν ήμουν εκεί και ό,τι σας μεταφέρω δεν θα είναι με ακρίβεια.
0: Να σας ρωτήσω, εσείς, με συγχωρείτε, τώρα που επιχειρείτε εκεί, δεν θα είναι και σε εσάς ένα τεράστιο πρόβλημα το ότι πλέον δεν θα έρθω? Και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που επιχειρούν. Ακόμα Αύγουστος δεν τελείωσε, ο Σεπτέμβριος είναι μήνας δυνατός για να πηγαίνεις, ειδικά στα κοντινά τουριστικά θέρετρα. Δεν θα έχει ένα μεγάλο πλήγμα η περιοχή από αυτό? Ως επιχειρηματίας σας ρωτώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θέλω να ελπίζω όχι, γιατί δεν σας κρύβω ότι πάρα πολλά μαγαζιά, εστίαση, ξενοδοχειακά συγκροτήματα περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο το καλοκαίρι από ότι το χειμώνα, και θέλω να ελπίζω ότι δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα. Τουλάχιστον θέλω να ελπίζω.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννακόπουλε, δεν ξέρω αν έχετε συμπληρώσει κάτι άλλο.
1: Να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας και τα συλληπιτήριά μας στους ανθρώπους, στους οικείους των δύο ηλικιωμένων που έχασαν τη ζωή τους. Αυτή τη στιγμή είναι επιτακτική ανάγκη να βοηθηθούν όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα επειδή χάσανε τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους. Υπάρχουν 14 καμένα σπίτια και πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει να εστιάσει την προσπάθειά της τόσο η κυβέρνηση όσο και η Δημοτική Αρχή και η Περιφέρεια, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι την επόμενη μέρα να βρούνε μια χείρα βοηθείας για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, και να ευχηθούμε τέτοιου είδους προβλήματα, τέτοιου είδους τραγικά γεγονότα να μην ξανασυμβούν, όχι μόνο στη Σαλαμίνα, σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Κύριε Γιαννακόπουλε, το ίδιο ευχόμαστε και εμείς. Σας ευχαριστούμε που μας δώσατε όποιες πληροφορίες μπορούσατε και είχατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον επιχειρηματία από την Σαλαμίνα, τον μόνιμο κάτοικο και επιχειρηματία του νησιού, για το τι μας είπε για το θέμα της φωτιάς. Έχουμε όμως και άνθρωπο ο οποίος πάει διακοπές, έχει το σπίτι του και παραλίγο να πιάσει φωτιά το σπίτι του. Κύριε Φυρογέννη, είστε στη τηλεφωνική μας γραμμή?
1: Είμαστε στη τηλεφωνική γραμμή, ναι, κύριε.
0: Εσείς έχετε το εξοχικό σας εκεί στην περιοχή? Πού ακριβώς είναι?
1: Εξοχικό και όχι μόνο, επισκεπτόμαστε όλο το χρόνο πάρα πάρα πολύ συχνά τη Σαλαμίνα μας. Είμαστε στην περιοχή Κακεβίγλα και πήραμε φωτιά εχθές δυστυχώς. Αυτό που έχω να πω είναι καταρχήν ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά της πυροσβεστοκής. Τα ευχαριστώ ιδιαιτέρως γιατί σώσανε τα σπίτια μας και αυτό το είδα με τα μάτια μου να σώνουν τα σπίτια μας. Με τα μάτια μου. Και το λέω με απόλυτη συγκίνηση γιατί η φωτιά έφτασε 5 μέτρα από τα σπίτια μας. Από 3 σπίτια συνεχόμενα.
0: Το 112 ήρθε, κύριε Φυρογέννη?
1: Δεν ξέρω αν ήρθε το 112 και τα λοιπά γιατί ήμασταν τόσο πολύ συγχυσμένοι. Αλλά από ό,τι μου λέει η κορούλα μου ήρθε και το 112, ναι.
0: Εσείς όμως από ό,τι καταλαβαίνω δεν φύγατε με το 112 γιατί μείνατε εκεί για να σώσετε την περιουσία. Μήπως αυτό ήταν επικίνδυνο?
1: Όχι, δεν φύγαμε. Σε κάποια φάση όμως, επειδή είδα τη φωτιά να τρέχει με ελιγκιώδη ταχύτητα προς εμάς, βουτάω το γαμπρό μου και του λέω πάω να φύγουμε και παράτα τα όλα. Μπες σε αυτοκίνητο και παράτα τα όλα. Και εκείνη τη στιγμή περνάει ένα ελικόπτερο, ρίχνει μία και σβήνει τη φωτιά 5 μέτρα έξω από το σπίτι μας. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα, κύριε Γεωργιάδη, είναι το εξής. Επειδή μιλήσατε με τον κύριο Γιαννακόπουλο για πρόληψη, πριν 4 μέρες ακριβώς έχω κατέβει στο Δήμο και λέω σε 2 ανθρώπους, 2 κυρίες που ήταν εκεί πέρα, σας παρακαλώ πάρα πάρα πολύ, μένω Μπουμπουλίνας και Πεύκης και απέναντι ακριβώς από το σπίτι μου υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο είναι δασικό, είναι ιδιώτη, δεν ξέρω να σου πω ακριβώς. Έχει 3 πεύκα μέσα. Τα 2 πεύκα από αυτά έχουν μεγαλώσει τόσο μα τόσο πολύ και έχουν ακουμπήσει τη μάντρα του διπλανού σπιτιού μας. Είναι ακουμπισμένα πάνω στη μάντρα. Και εκτός αυτού λέω άλλα 2 κλαδιά τεράστια έχουν ακουμπήσει πάνω στο καλώδιο το τριπλό της ΔΕΗ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ελάτε εχθές να τα καθαρίσετε ή να τα κόψετε, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πιάσει φωτιά και να καούν τα σπίτια μας. Δεν έχουμε καμία δουλειά, κάντε μία αίτηση μήπως και βρούμε τον ιδιοκτήτη να του κάνουμε μία στίσταση, αλλιώς να του επιβάλλουμε πρόστιμο και να δούμε πώς θα καθαριστούν. Μία γραφειοκρατία 2 και 3 μηνών. Τους λέω σας παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ είμαι αγράμματος άνθρωπος σου λέω. Δεν ξέρω να τα βρω αυτά, βρείτε τα εσείς. Αυτό που θέλω είναι να έρθετε να καθαρίσετε το οικόπεδο.
0: Αυτό είναι το οικόπεδο καήκε.
1: Το οικόπεδο γλίτωσε στο παρατσάκ, το μισό. Γιατί αν πιάνανε τα πεύκα φωτιά, σας μιλάω ειλικρινά κύριε Γιαννακόπουλε, αυτό θα το συγγνώμη και λέω κύριε Γιαννακόπουλε, αυτό θα το διαπιστώσετε μόνο αν θα μπορούσατε να το δείτε. Αν πιάνανε τα πεύκα φωτιά θα καιγόντουσαν τουλάχιστον 6-7 σπίτια. Και ακόμη είναι έτσι. Ακόμη δεν έχουν έρθει να το καθαρίσουν.
0: Καλά, τώρα δεν μπορούν έτσι κι αλλιώς γιατί περιμένουν να κάνουν όλα τα υπόλοιπα.
1: Καταλαβαίνω. Αλλά
0: εσείς γνωρίζετε αν αυτό το οικόπεδο που δεν ξέρω αν είναι μεγάλο μικρό ανήκει σε ιδιώτη ή είναι του Δήμου?
1: Δεν έχω ιδέα κύριε Γεωργιάδη.
0: Μάλιστα.
1: Έχω επίσης πριν 3-4 χρόνια είχε ξαναπιάσει ποτιά.
0: Στο ίδιο σημείο?
1: Το ίδιο σημείο. Και γλιτώσαμε πάλι στο τσακ.
0: Μάλιστα, το δικό σας σπίτι σώθηκε κύριε Φυρογέννη, έτσι?
1: Ναι, σώθηκε δόξα τω Θεώ.
0: Εκεί γύρω σας άλλα σπίτια?
1: Σωθήκανε τα σπίτια γύρω γύρω, αν και κινδυνέψανε πραγματικά πάρα πολύ. Αυτό που έχω να πω κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι ότι εγώ θα ξαναπάω αύριο στο Δήμο. Εάν δεν έρθουν να το καθαρίσουν το οικόπεδο, θα αναγκαστώ να το καθαρίσω μόνος μου και ό,τι ήθελε προκύψει. θα το κόψω. Εγώ δεν θα τα αφήσω να κουμπάει πάνω στο σπίτι μου.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο δεν θα τα αφήσω να κουμπάει πάνω στο σπίτι μου. Πήρα τηλέφωνο τη ΔΔΕ, με συμβουλέψαν να πάρω τηλέφωνο τη ΔΔΕ, την πήρα, άμεση ανταπόκριση, αλλά μέχρι την κοπέλα που έβγαλε φωτογραφία, λέει ναι, έχετε δίκιο, ακουμπάει το πεύκο πάνω στο καλώδιο, το βγάζω φωτογραφία, το περνάω στο λάπτοπ και το στέλνω στο προϊστάμενο. Τρεις μέρες τώρα το έχει στείλει στο προϊστάμενο. Ακουμπάει το πεύκο πάνω στο καλώδιο της ΔΕΗ. Ακουμπάει. Αν κάνει και σπάσει το κλονάρι, επειδή είναι ξερό, θα κόψει το καλώδιο στα δύο και τότε θα έχουμε άλλα περιστατικά να κάνουν σπίτια. Και για να μην σας απασχολώ πολύ, κύριε Γεωργιάδη, και μια και μιλήσαμε για τουριστική κίνηση στη Σαλαμίνα μας, ναι, η Σαλαμίνα ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο και το έχει απόλυτη ανάγκη. Αλλά το αποκορύφωμα με τα σκουπίδια εφέτος, αν ήρθε κόσμος εφέτος του χρόνου, δεν θα ξανάρθει, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό είναι απόλυτο σίγουρο. Είναι τα σκουπίδια στον κεντρικό δρόμο της Κακυβίγλας και για να περάσουμε να πάμε προς το Εάντιο, περνάμε στο αντίθετο ρεύμα για να αποφύγουμε τα σκουπίδια. Λες και κάνουμε προσπέραση.
0: Αυτό φαντάζεστε ότι έχει να κάνει και με κομμάτι που λέγεται υπερτουρισμός, ότι έρχεται πάρα πολύ κόσμο τελικά που δεν είναι ανέτοιμο το νησί για να τον υποδεχτεί.
1: Αν λοιπόν κύριε Γεωργιάδη υπάρχει υπερτουρισμός, αυτό είναι πάρα πολύ καλό για να ανέβει η αγορά της Σαλαμίνας που το έχει ανάγκη, να ανέβουν τα μαγαζιά. Γι' αυτό ας μεριμνήσει το κράτος μας, ας μεριμνήσει ο Δήμος μας απορριμματοφόρα να μαζεύουν τα σκουπίδια. Σε καθημερινή βάση.
0: Εντάξει, θα το συζητήσουμε αλλά μια άλλη στιγμή αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη. Τώρα μιλάμε.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα που λέγεται η φωτιά. Δύο συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Γι' αυτό λοιπόν ας ακούσει κάποιος και γι' αυτό που λέμε ότι το πέφκο ακουμπάει στο καλώδιο. Το πεύκο ακουμπάει πάνω στο σπίτι μας. Με όλη την ειλικρίνεια που μπορώ να σας μιλήσω. Ακουμπάει ένα τεράστιος κορμός μαζί με πράσινο πεύκο, έχει έρθει και έχει γύρει πάνω στη μάντρα του σπιτιού μας. Τι πρέπει να κάνουμε, για πείτε μου.
0: Μάλιστα.
1: Τι πρέπει να κάνουμε. Πήγα το δήλωσα στο Δήμο και απαθέστατα μου λένε δεν έχουμε καμία δουλειά.
0: Το ακούμε, θα επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο λίγο αργότερα και θα μάθουμε ακριβώς και τι συμβαίνει. Μη μάλλον ποια είναι η γνώμη του Δήμου, γιατί μου φαίνεται λίγο το δεν έχουμε καμία δουλειά. Τώρα τι να πω, μου φαίνεται λίγο βαρύ.
1: Αλλά ναι, μου είπανε κάτι το δασαρχείο, κάτι το ένα και λέω βρείτε το δασαρχείο, μιλήστε με το δασαρχείο. Γιατί εμένα με εμπλέκετε.
0: Καλά, τώρα να σας πω εγώ που έχω προσπαθήσει πολλές φορές να βρω μια άκρη με το δασαρχείο, με τις δασικές υπηρεσίες και τα δασαρχεία. Δεν έχω βρει άκρη ποτέ ούτε εμείς ούτε κανένας, γιατί λέτε, δεν ξέρω γιατί λειτουργούν αυτές οι υπηρεσίες.
1: Βλέπετε τι μου λέτε. Οπότε πρέπει να αφήσω το σπίτι μου εγώ να βάλω την υπογραφή μου να καεί το σπίτι και να μην το κόψω το πέφκο, κύριε Γεωργιάδη.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά σας λέω ότι και εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με δασαρχεία και δασικές υπηρεσίες, δεν βρίσκουμε άκρη. Και δεν ξέρω αν και οι δήμαρχοι βρίσκουν άκρη με τις δασικές, με τα δασαρχεία και τις δασικές αυτό. Υπηρεσίες. Αυτό πρέπει να αλλάξει θεσμικά κάτι το κράτος σε αυτό.
1: Δεκτόν, αλλά και εγώ λέω ότι δεν θα αφήσω το σπίτι μου εις γνώση μου να πάρει ποτιά. Θα το κόψω.
0: Έχετε όχι δίκιο, εγώ, έχετε δίκιο για την αγανάκταση και ας μείνουμε στο ότι δεν κάει και είστε και καλά, τουλάχιστον εσείς και οι γείτονές σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Φρογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Yes.

Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Φερογέννη, κάτοικο της περιοχής, κάτοικος που έχει το σπίτι του, που όπως καταλαβαίνει, τη Σαλαμίνα μας, αγαπάει το νησί του, αγαπάει τον τόπο που έχει χτίσει, που δεν έχει σημασία αν είναι καταγωγή, αν είναι επισκέπτης, αγαπάει αυτόν τον τόπο. Μηνύματα που μου έρχονται και στο κινητό, αλλά και από εσάς στο Viber 6939-43-43, συνεχίστε τα μηνύματά σας. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Και δεν είναι ένα, είναι πολλά. Δίκιο έχει ο άνθρωπος.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια ζωντανή εκπομπή και στη ζωντανή εκπομπή συμβαίνουν όλα. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Γιάννης, που είναι από τη Σαλαμίνα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σωστά, κύριε Γιάννη, έχετε καταγωγή από Σαλαμίνα?
1: Είμαι από Πειραιά, καταγωγή μου είναι από τη Σαλαμίνα και ξέρω πολύ καλά τα Περιστέρια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πείτε μου καταρχάς να σας ρωτήσω κάτι.
1: Θεσμικά και όμορφα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Γιάννη. Ναι. Εσείς που είστε από τη Σαλαμίνα και ξέρετε την περιοχή και είναι η καταγωγή σας, έχετε ξαναδεί εσείς, θυμάστε, δύο μέτωπα ταυτόχρονα σε φωτιά?
1: Από ό,τι άκουσα εχθές, γιατί υπάρχει η σύμπτωση, η φωτιά που ξεκίνησε στον πυλό στην Κατσιβίγλα, ξεκίνησε πάνω στον δρόμο από ένα αυτοκίνητο γιοταχή που πήρε φωτιά. Το άκουσα εχθές. Υπάρχει η σύμπτωση. Τώρα λοιπόν, για να μην πηγαίνουμε στην συνωμοσία, αλλά να πηγαίνουμε...
0: Παρακαλώ, θέλατε να βγείτε στον αέρα και εμείς εδώ τα κάνουμε όλα, σας ακούμε.
1: Λοιπόν, για να μην πηγαίνουμε στην συνωμοσιολογία, να πηγαίνουμε στην ανοργανωσία που υπάρχει. Δεν είναι κατάσταση αυτή με το Θασαρχείο να κάνει κουμάντο ακόμα και σε ένα πάρκο που είναι μέσα σε πόλη. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Πρέπει να αλλάξει θεσμικά από τη Βουλή με νόμο η αρμοδιότητα του Δασαρχείου και να του λένε ότι σε περιοχές εντός οικισμών αποφασίζει για την κοπή και κλάδεμα των δέντρων ο Δήμος και δεν έχει καμιά δουλειά. Με το που θα ανακατευτεί ο Δασάρχης, να έχει αλλάξει ο νόμος. Δεν έχει δουλειά το δρόμο. Επίσης, εκεί που περνάνε πυλώνες ΔΕΗ και κολόνες ΔΕΗ, θα πρέπει 5-10 μέτρα από τη μια μεριά και 10 μέτρα από την άλλη να έχει αρμοδιότητα η ΔΔΕ και να κλαδεύει όποια δέντρα και να κόβει κρίνονται επικίνδυνα. Το Δασαρχείο από εκεί και μετά να έχει αρμοδιότητα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, γιατί όλες τις φορές, σε όλες τις περιοχές που έχουμε πάει και στο παρελθόν και τηλεοπτικά και τώρα που βγάζουμε ανθρώπους και μιλάνε και πυροσβέστες και κατοίκους και ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημάρχους, αντιδημάρχους κτλ. Όλοι λένε ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε την πρόληψη που θέλουμε, γιατί σταματάμε στο Δασαρχείο.
1: Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει αυτός ο νόμος και αν ο Δασάρχης θέλει να του παίζει αφεντικό και δεν του αρέσει η αλλαγή του νόμου, να παραιτηθεί. Δεν μπορεί να κάνει μισή χώρα επειδή κουστάρει ο Δασάρχης να του παίζει αφεντικό και ο κάθε Δασάρχης.
0: Κύριε Γιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
1: Πρέπει να αλλάξει όμως ο νόμος. Από τη Βουλή πρέπει να γίνει αυτό.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη μου. Λοιπόν, χαίρομαι για τη συμμετοχή σας σε αυτή την έκτακτη εκπομπή. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα έκτακτα, μεσημεριάτικα. Έχουμε κάνει πρωινιάτικα, έχουμε κάνει την κανονική, τώρα κάνουμε και μεσημεριάτικα. Η βραδινή μας μένει. Λοιπόν, ακούσατε. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Γιάννη που ήθελε να κάνει παρέμβαση στον αέρα και βεβαίως εδώ ανοιχτά είμαστε να ακούσουμε τη δική σας άποψη. Συμφωνώ με τον κύριο Γιάννη, με συγχωρείτε, ότι δεν είναι δυνατόν να πέφτει το πεύκο στον δρόμο εδώ σε Δήμο και να μην επιτρέπει ο Δασάρχης στον Δήμαρχο να το κόψει. Και όταν το κόψει, θα τον πήγαν και αυτόφορο. Γιατί λέει έλεος. Αυτή η υπηρεσία πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Εμείς όμως πρέπει σίγουρα να πάμε στο διάλειμμα μας. Ο Γιώργος εδώ φωνάζει. Γιώργο, πήγαινε διάλειμμα. Και εδώ θα είμαστε πάλι και έχουμε και άλλα θέματα.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga,
6: έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 2.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
6: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Τυχεία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε και πάλι, όπως λέει ο Πουρναράς. Είδατε, η απουσία του είναι σημαντική και αυτό τον ενθυμούμε συνέχεια. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είμαι, ο Γιώργος Ιωάννου είναι μαζί μου. Η εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα» μεσημεριάτικα, έκτακτη. Έκτακτη γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, και επαναλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή, δεν είναι δυνατόν. Γεια σου, καλησπέρα Διαμαντή. Δεν είναι δυνατόν να πανηγυρίζουμε για αυτό που κάνουμε, να πανηγυρίζουμε για την πρόληψη, να πανηγυρίζουμε για τους περισσότερους πυροσβέστες, για τα καλύτερα μέσα, για τα καλύτερα, να πανηγυρίζουμε και μετά να έρχονται αυτά που έρχονται. Ας τα κάνουμε χωρίς να πανηγυρίζουμε. Δεν γίνεται αυτό.

0: Καλό λοιπόν θα ήταν να μην πανηγυρίσουμε για την πρόληψη. Ας την κάνουμε, ας δούμε τα αποτελέσματα, να μπορούμε να ξέρουμε τι κάναμε σωστά, τι κάναμε λάθος, να προλάβουμε, να προλάβουμε, να διορθώσουμε ό,τι χρειάζεται. Ακούσαμε Σαλαμίνα, ακούσαμε και τον κύριο Γιάννη, ο οποίος εκτάκτως ήθελε να κάνει παρέμβαση στην εκπομπή. Ο άνθρωπος είναι από εκεί. Μαζί με τα άλλα που λέει και Διαμαντής, έχει δίκιο ο κύριος Γιάννης, πριν η Σαλαμίνα είναι μέσα στα σκουπίδια. Δεν ξέρω αν γι' αυτό φταίει ο υπερτουρισμός. Δεν ξέρω αν τα παράπονα που μας κάνανε οι άνθρωποι που μένουν μόνιμα στο νησί ή που πάνε διακοπές στο νησί, ότι παραπάνω κόσμος από ό,τι αντέχουμε, αν είναι αλήθεια ή όχι. Θα επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο για να πάρουμε τις απαντήσεις, ο οποίος είναι σε σύσκεψη και η σύσκεψη γίνεται για τη φωτιά. Και μένουμε σε αυτό. Φωτιά που δυστυχώς έφυγαν δύο συνάνθρωποι μας. Μετά λοιπόν τους πυροσβέστες και τους πιλότους, χάσαμε άλλους δύο ανθρώπους αυτό το καλοκαίρι που δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και φυσικά με αυτές τις αλλαγές, τις κλιματικές αλλαγές, είναι εκπληκτικά δύσκολο να αντιμετωπίσουμε και τη φωτιά. Και λέω και τη φωτιά, γιατί αμέσως σε λίγο θα πάμε σε άλλο δύσκολο θέμα. Pero seguimos en cada movimiento, nos entendemos. La tensión es densa, el momento es claro. Έκτακτη εκπομπή σήμερα με αυτά που δυστυχώς γίνανε αυτό το τριήμερο και όλοι είδαμε. Viral έγινε. Viral με την κακή. Πώς να το πω τώρα. Δηλαδή, όλοι είδαμε τι έγινε στο Ίτυλο. Τι έγινε στη Μάνη. Μιλάμε για δρόμους, ποτάμια που πραγματικά. Δεν ξέρω τι να πω. Γι' αυτό και λοιπόν μαζί μας έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, τον κύριο Βερούτη. Κύριε Βερούτη, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά ημέρες.
0: Χρόνια πολλά, Παναγία μαζί μας. Αλλά η Παναγία ήταν μαζί σας, μάλλον, γιατί μόνο αυτοκίνητα και σπίτια. Δεν πνίγηκε κανένας.

0: ως μηχανισμός, η περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Δήμος, η πυροσβεστική, η αστυνομία, όλοι οι συναρμόδιοι φορείς που αποτελούν τον οργανισμό πολιτικής προστασίας. Αλλά προσέξτε για το ενδεχόμενο πυρκαγιάς στην περιοχή μας, όπως είμαστε περίπου τις μισές μέρες του καλοκαιριού.
1: Τις περισσότερες του καλοκαιριού, στα κόκκινα είστε από εκεί μεριά.
0: Βεβαίως. Η Πελοπόννησος είναι μια περιοχή που λόγω και του ανάγλυφού της, το ίδιο ισχύει και για τη Λακωνία. Πολλά βουνά, που αυτό είναι και η ομορφιά του, αν θέλετε, του τόπου μας. Πολλά βουνά, ποτάμια, θάλασσες. Είμαστε λοιπόν σε κατάσταση επιφυλακής για δασικές πυρκαγιές. Παρ' όλα αυτά προέκυψε αυτό το μπουρίνι. Εγώ φεύγοντας από
1: την Σπάρτη. Πόση ώρα κράτησε αυτό το μπουρίνι?
0: Φεύγοντας από την Σπάρτη, δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση στα 50 χιλιόμετρα ευθεία γραμμή από την Σπάρτη και λιγότερο. Γιατί ήταν καλοκαίρι. Στη Σπάρτη ήταν καλοκαίρι, στο Γύρθιο ήταν καλός ο καιρός. Στη Μάνη είχαμε αυτό το γεγονός. Δύο ώρες έντονου καιρικών φαινομένων, έντονης βροχόπτωσης, επέφεραν αυτό το φαινόμενο.
1: Μάλιστα, δύο ώρες δηλαδή αυτή η βροχή. Και δημιούργησε αυτά τα ποτάμια. Είπαμε προηγουμένως ότι ευτυχώς δεν πνίγει κανένας. Οι ζημιές όμως σε σπίτια, σε μαγαζιά, ποιες ήταν, γιατί δεν γνωρίζω, γι' αυτό και ρωτώ εσάς.
0: Οι ζημιές σήμερα η αρμόδια υπηρεσία, η ΔΑΕΦ, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, σε συνεργασία με τον Δήμο Ανατολικής Μάνης, έχουν ξεκινήσει ήδη τις καταγραφές σε ζημιές σπιτιών, οικειών. Ταυτόχρονα και εμείς για τις περιπτώσεις που υπάρχουν ζημιές σε επιχειρήσεις.
1: Σε αυτοκίνητα αυτά δηλαδή, αποζημιώνονται, κύριε Περιφερειάρχα? Δηλαδή μου πήρε τα μάξι μου έξω από το σπίτι μου, το αποζημιώνεται ή πάει, το χάσα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά είναι στην αρμοδιότητα της κρατικής αρρωγής που επιλαμβάνεται μετά από ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την ασφαλιστική κάλυψη που έχει κάθε περιουσιακό στοιχείο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι άμεσες ενέργειες είναι ότι η αρμόδια υπηρεσία, η ΔΑΕΦ, σε συνεργασία με το Δήμο Ανατολικής Μάνης, κάνουν καταγραφές ζημιών σε οικίες και το εύρος της καταστροφής αυτής θα επιφέρει και την οριοθέτηση της περιοχής που επλήγησε.
1: Η οποία είναι το Ίτυλο και ποια άλλη? Υπάρχει και άλλη? Πείτε μας, δώστε μας για αυτούς τους ξέρουν.
0: Δύο διαφορετικές περιοχές.
1: Για δηλαδή, πείτε μας να καταλάβουμε πού είναι.
0: Το φαινόμενο ήταν έντονο στην περιοχή του Ιτήλου, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και στην προσιλιακή, όπως λέμε, Μάνη, το σημείο από Κότρονα μέχρι Λάγια. Κάθε περιοχή είχε τα δικά της φαινόμενα. Σε αυτές τις περιοχές επικεντρώθηκε, αν θέλετε, η δύσκολη αυτή κατάσταση. Mm-hmm. Εμείς από την πρώτη στιγμή, σε συνεργασία με το Δήμο Ανατολικής Μάνης και πάντα με τη συνδρομή της αστυνομίας και της πυροσβεστικής αλλά και εθελοντικών ομάδων, προσπαθήσαμε, δώσαμε άμεσα, μέσα σε μία ώρα έχει αποκατασταθεί η κίνηση παντού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
1: Σας διακόπτω, λίγο. Ο Βενιζελέας, αν το λέω καλά, δεν γράφει το μικρό σου, λέει: ευτυχώς που ήσασταν εκεί, έστω και για τη φωτιά σώσατε κόσμο. Φαντάζομαι ισχύει, για να το λέει ο άνθρωπος, είναι από εκεί.
0: Να είναι καλά. Προσπαθούμε να είμαστε παρόντες. Εγώ θέλω να σημειώσω την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με το Δήμο Ανατολικής Μάνης. Πραγματικά οι υπηρεσίες και του Δήμου και της Περιφέρειας δείξανε πολύ καλά αντανακλαστικά σε μια δύσκολη, και αν επιτρέψτε μου την έκφραση, χαλαρή ημέρα. Ημέρα διακοπών, ημέρα θρησκευτική, ημέρα της Παναγίας, που και αυτή φύλαξε. Προσπαθήσαμε λοιπόν ό,τι μπορούσε να γίνει σε βραχυχρόνιο, αν θέλετε, διάστημα, να αποκατασταθεί. Είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία για να απεγκλωβίσουμε ανθρώπους από το καραμποστάσι που είχαν πάει να πάνε σε κάποιο εστιατόριο. Και τι εννοώ να απεγκλωβίσουμε? Που δεν μπορούσαν να παραμείνουν τη νύχτα εκεί, σε συνεργασία με την αστυνομία και την πυροσβεστική.
1: Ναι, και ξενοδοχεία εκεί.
0: Βεβαίως, και οι εργασίες. Ναι, ξέρετε, υπήρχαν ξενοδοχεία που κάποιοι διαμένανε, αλλά υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι είχαν πάει στα πολύ καλά μαγαζιά εστίασης για να φάνε και πρέπει να ξεγυρίσουν στη Σπάρτη ή στο Γύθιο. Και αυτό λοιπόν, και για αυτό το φαινόμενο υπήρξε μέρημνα. Άμεσα η αστυνομία κατέγραψε

0: και ήταν κάτω και ήθελαν να φύγουν από έναν δρόμο ο οποίος είχε γεμίσει με μπάζα, με χώματα, είχε καταστραφεί στο μισό του πεδίο και αυτή τη στιγμή είναι αποκατεστημένος. Δηλαδή από τις νυχτερινές ώρες με φώτα τα μηχανήματα έργου του Δήμου Ανατολικής Μάνης και της περιφέρειας του Πελοποννήσου επιχείρησαν προκειμένου να δώσουμε τον δρόμο προς το Καραμουστάσι στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Ανάλογη μέρη να είχαμε και για την περιοχή της Προσιλιακής Μάνης από Κοκάλα μέχρι Κότρονα μέχρι Λάγια. Το επαρχιακό οδικό δίκτυο για πολύ μικρό χρονικό διάστημα είχε κάποια προβλήματα και βεβαίως σε όλο το δίκτυο προσπαθούμε να έχουμε δώσει μια καλύτερη εικόνα. Είναι διαφορετική η εικόνα της Μάνης από χτες κιόλας. Κανένας δεν αντιλαμβάνεται ποιοι είναι των ανθρώπων που επλήγησαν, βεβαίως και είμαστε κοντά τους, το φαινόμενο αυτό, το τι έγινε σε αυτό το δίωρο. Ας κρατήσουμε τη γρήγορη αντίδραση, αλλά και το γεγονός ότι δεν είχαμε δεν θυμούμε καμία ανθρώπινη ζωή.
1: Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα, το οποίο είναι διπλό. Το ένα το ρωτάει η Γιάννα, που μάλλον είναι από εκεί, γιατί είχαμε πριν λίγες μέρες, εβδομάδες, πολύ σύντομα, δηλαδή πολύ λίγο, είχαμε ρεπορτάζ από την ευρύτερη περιοχή ότι είχε πρόβλημα με το νερό. Είχαμε μιλήσει με το Δήμο της Ανατολικής Μάνης ότι όταν λειτουργούσαν τα ξενοδοχεία είχε πρόβλημα με το νερό και ξαφνικά γίνεται αυτό που γίνεται. Ίσως μια άλλη βροχή, μια ποτιστική βροχή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και να συλλέξουμε νερό.
0: Ναι, κοιτάξτε, η περιοχή του...
1: Σας ρωτάω και τα ερωτήματα των ακροατών ζωντανά όπως είναι.
0: Ναι, ναι, όλα μπορούμε να τα εξετάσουμε και να τα αξιολογήσουμε, πάντα με την, αν θέλετε, συνδρομή και την επιστημονική άποψη των ειδικών. Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για το νερό σε μια περιοχή που το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι άνυδρη και βεβαίως σε μια περιοχή που το νερό κάτω από το υπόγειο νερό κάτω από το σκουτάρι είναι υφάλμηρο. Όμως ο Δήμος Ανατολικής Μάνης έχει εξασφαλίσει μεγάλη ποσότητα νερού είτε από γεωτρήσεις είτε από τις πηγές της Αγίας Μαρίνας και προσπαθεί να το διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Μάνη είναι μια περιοχή που βουλιάζει το καλοκαίρι από κόσμο, το γνωρίζετε και εσείς, οπότε κάποια προβλήματα είναι πιθανό να δημιουργούνται. Η δική μου η αίσθηση είναι ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια πάντως για να υπάρχει νερό σε...
1: Και να κλείσουμε και περιφερειάρχα με την ερώτηση ότι υπήρξε πυρκαγιά πριν. 4-5 ακροατές ρωτάνε, μην λέω τα ονόματα. Υπήρξε πυρκαγιά πριν που προκάλεσε αυτή την πλημμύρα μετά?
0: Όχι, δεν είχαμε πρόσφατη πυρκαγιά στην περιοχή του Ιτήλου. Δεν υπήρχαν δηλαδή καμένες εκτάσεις. Να γνωρίζετε ότι οι περιοχές εκεί της Μάνης είναι χαμηλής βλάστησης, χορτολιβαδικής βλάστησης.
1: Σας είπα, γνωρίζω εγώ πολύ καλά, απαντάμε και στους ακροατές.
0: Ναι, ναι. Δεν είχαμε περιοχές με ψηλά δέντρα που θα μπορούσαν να έχουν καεί και να φαίνουν, για το φαινόμενο το συγκεκριμένο, έτσι. Στην περιοχή εκεί του Ιτήλου δεν είχαμε καμένες τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα φαινόμενο, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην ανοικοδόμηση, στη δόμηση κτλ. Όμως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η Διευθύνση Τεχνικών Έργων και με τη συνδρομή και ιδιωτών ειδικών, αν θέλετε, στα υδραυλικά έργα θα προσπαθήσουν να πάρουν τα συμπεράσματα από το φαινόμενο αυτό και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
1: Υπομονή, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, υπομονή και πολλή δουλειά, γιατί πλέον αλλάξανε. Ζούμε σε άλλη χώρα, δεν είμαστε στην ίδια.
0: Είναι ακριβώς όπως το λέτε, σας έδωσα την αρχή στην εικόνα. Τη φωτιά φοβόμαστε το καλοκαίρι, όμως πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με αυτές τις περίεργες αναλλαγές του καιρού.
1: Κύριε Βερούτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε και όλα καλά να πάνε.
0: Να είστε καλά.
1: Τα γεγονότα τρέχουν, έτρεξαν, όλοι είδαμε αυτό που συνέβη και στο Ίτυλο, αυτό τα ποτάμια στους δρόμους. Ο κύριος Βερούτης, ο αντιπεριφερειάρχης της Λακωνίας, μας έδωσε τις απαντήσεις που μας έδωσε. Τι να κάνουμε, περάσαμε ένα τριήμερο της Παναγιάς λίγο δύσκολο. Αυτό είναι αλήθεια.

μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, φύγαμε για κάποιο διάστημα από τη Σαλαμίνα, φύγαμε ραδιοφωνικά με την εκπομπή μας, πήγαμε και ακούσαμε τον κύριο Βερούτη, τον αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, για το τι είδαμε, όλοι είδαμε τι έγινε στο Ίτυλο, τι έγινε στο Καραβοστάσι, τι έγινε στην ευρύτερη περιοχή, μια πραγματικά πολύ όμορφη περιοχή, που ξαφνικά την είδαμε να είναι ποτάμια. Που ξαφνικά μας παίρνατε τηλέφωνο εδώ στον Ελλάδα και μας στέλνατε μηνύματα και φωτογραφίες και λέγαμε τι έγινε ρε παιδιά. Ανήμερα Παναγιάς, και ευτυχώς ακούσατε τον αντιπεριφερειάρχη, ευτυχώς ήμασταν σε εγρήγορση και ο Δήμος και η Περιφέρεια για πυρκαγιά και σε μια υπέροχη μέρα που ήταν όλοι να γιορτάζουμε, 2 ώρες νεροποντής και συνέβη αυτό που συνέβη. Φανταστείτε να είχαμε και άλλα θέματα αν δεν ήταν σε εγρήγορση και ο Δήμος και η Περιφέρεια και το πιστοποίησαν και κάτοικοι της περιοχής που μιλήσαμε εμείς, ότι όντως ήταν σε εγρήγορση για άλλο λόγο, αλλά δεν έχει σημασία, έφεραν αποτέλεσμα. Γυρίζουμε όμως, επειδή στη Σαλαμίνα χάσαμε 2 συνανθρώπους μας και ήταν πραγματικά λυπηρό και αυτή τη μέρα να χάνουν, και περισσότερο όταν η Παναγιά παρακαλάμε να μας σώσει, αυτή τη μέρα να είχαμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Παναγόπουλος του νησιού, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχη, γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, γνωρίζαμε ότι είχατε μια σύσκεψη, αν μπορείτε να μας πείτε κάποιες αποφάσεις, αλλά πριν θέλω να σας θέσω, επειδή βγάλαμε κατοίκους της περιοχής, όλοι συμφώνησαν σε κάτι. Πρόβλημα με το δασαρχείο. Πρόβλημα με πεύκα που έχουν δίπλα τους, δίπλα στα σπίτια τους και δεν μπορούν να τα κόψουν. Πρόβλημα με δήμους που δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι δήμαρχοι να κάνουν τη δουλειά τους. Πρόβλημα με την ΔΔΕ που τα δέντρα πέφτουν πάνω στα καλώδια και το δασαρχείο δεν επιτρέπει να τα κόψουμε. Εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε πολλές φορές με το δασαρχείο και με τις δασικές υπηρεσίες. Δεν βρίσκουν άκρη. Η πρώτη ερώτηση που θα να σας κάνω είναι, εσείς βρίσκετε?
1: Με το δασαρχείο έχουμε εξαιρετική συνεργασία.
0: Ωραία, πάμε καλά.
1: Εξαιρετική συνεργασία. Κοιτάξτε, η περιοχή είναι δασική. Τι συζητάμε, αν πρέπει να, αν υπάρχουν δέντρα και γιατί υπάρχουν. Είναι δασική περιοχή.
0: Ναι, αλλά όταν υπάρχουν σπίτια, όταν υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα. Είναι
1: αυτογένεια που έρχεται από το παρελθόν, το ότι υπάρχουν σπίτια εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι δασική περιοχή. Και αντιλαμβάνομαι να λέει το δασαρχείο ότι δεν μπορούμε να κόβουμε δέντρα σε δασική περιοχή. Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι.
0: Εμείς σας ακούμε.
1: Ναι. Αυτό. Απ' την άλλη, η περιουσία, ο καθένας θέλει να προστατεύσει την περιουσία, το απόλυτα λογικό και θεμητό. Γι' αυτό είναι αυτή η δύσκολη κατάσταση που έχουμε διάσπαρτα σπίτια μέσα σε δασόδεις περιοχές και γι' αυτό προκαλούνται αυτές οι καταστροφές και εγκυμονούν αυτοί οι κίνδυνοι σε τέτοιες περιστάσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε καμία γνώση, έχουμε καμία πληροφορία από πού ξεκίνησαν και για όλες μας η περιέργεια είναι 2 μέτωπα. Ταυτόχρονα σχεδόν ή ταυτόχρονα.
1: Είναι όπως το λέτε περίεργο, 2 διαφορετικές πυρκαγιές, διαφορετικά σημεία σε χρονικό διάστημα 15-20 λεπτών από το ένα στο άλλο. Όσον αφορά στα Περιστέρια που ήταν μεγάλη φωτιά, αυτό ξεκίνησε βαθιά μέσα στο δάσος, στην πλαγιά, δεν ήταν πάνω στο δρόμο δηλαδή. Το ξέρω στο παρόν. Τώρα την αιτία της πυρκαγιάς ακόμα δεν τη γνωρίζω. Το διερευνάει η πυροσβεστική και φαντάζομαι όταν είναι έτοιμη θα...
0: Ναι, γι' αυτό ρωτάμε. Σας μήπως είχατε πρώτος κάποια πληροφόρηση?
1: Όχι, όχι, όχι. Απλά είναι η μέρος που έχω για το σημείο από που ξεκίνησε, γιατί υπάρχει ένα σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, το είδα κι εγώ, που ξεκινάει βαθιά μέσα στη δασική περιοχή.
0: Η δεύτερη φωτιά... Η μικρότερη, όπως λέτε.
1: Ναι, η μικρότερη είναι στην περιοχή της Κακυβίκλας, σε ένα λόφο, στον πυλό που λέμε εμείς εδώ. Ευτυχώς δεν πέρασε από την άλλη μεριά του δρόμου που είναι με πυκνή δασική βλάστηση. Την προλάβανε και αυτή. Μάλιστα, αυτή την πρόλαβε ο Δήμος Σαλαμίνας σε περιπολία του προσωπικού μας και ενημερώσαμε άμεσα την πυροσβεστική και κατέφτασε έγκαιρα στο σημείο.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ξέρουμε πόσα σπίτια έχουν προβλήματα, πρώτη έχουν καταστραφεί.
1: Η πρώτη εκτίμηση είναι γύρω στα 15.
0: Είναι γύρω στα 15 σπίτια. Ναι. Αυτοί οι 2 άνθρωποι, τι συνέβη, γνωρίζετε?
1: Κοιτάξτε, πρόκειται για... Ο ένας εκ των 2 ήταν και ιδιαίτερα ηλικιωμένος άνθρωπος, από όσο ενημερώθηκα δηλαδή. και η ενημέρωση που έχω ήταν οι άνθρωποι αυτοί, ας πούμε, πέθαναν, κάηκαν κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, στην αρχή της, τώρα υπό ποιες συνθήκες δεν ξέρω ακριβώς, έξω από το σπίτι τους. Κατά την έναρξη της πυρκαγιάς, πριν καν δοθούν οι οδηγίες για εκένωση, για
0: του χώρου. Μάλλον φοβήθηκαν, επειδή ήταν ηλικιωμένοι και δεν είχαν ταχύτητα, πήγαν να φύγουν πριν καν τους ενημερώσουν.
1: Ενδεχομένως. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Ενδεχομένως όμως κάπως έτσι.
0: Κύριε Δήμαρχε, από εδώ και πέρα πώς θα λειτουργήσετε σε σχέση με όλο? Μάλλον μπορείτε να κάνετε μία υπομονή 2 λεπτών για το υποχρεωτικό μας διάλειμμα?
1: Βεβαίως.
0: Περιμένετε λίγο. Λοιπόν, ο Δήμαρχος, ο κ. Παναγόπουλος της Σαλαμίνας, θα είναι αμέσως μετά το διάλειμμά μας. Μη φύγετε. 69-39-943-943. Ό,τι ερωτήσεις έχετε να κάνετε στον Δήμαρχο.
2: Επαγγελματικά, όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
6: Ελλάδα Sports.

0: Γεια σας και πάλι, εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, έκτακτα μεσημεριάτικα. Είμαι ο Γιώργος Γεωργιάδης, είναι ο Γιώργος Ιωάννου που είναι μαζί μας και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος της Αραμίνας, ο κ. Παναγόπουλος. Κύριε Δήμαρχε, είστε όντως στη γραμμή?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Κύριε Δήμαρχε, συνοψίζω λίγο τα δύο ερωτήματα που κάνανε πάρα πολλοί ακροατές της περιοχής σας που μας ακούνε. Δύο-τρεις εξ αυτών λένε το ίδιο. Τα σπίτια αυτά, καλώς ή κακώς, έγιναν. Έχουν ρεύμα, είναι στο κτηματολόγιο, δεν θα έπρεπε να προστατευτούν.
1: Τα έχουν τακτοποιήσει πολλοί άνθρωποι και έχουν πληρώσει το κράτος.
0: Ναι. Ακούτε? Ναι, σας ακούω κανονικά, ναι. Χάσαμε τον κύριο Δήμαρχο.
1: Όχι, εδώ σας ακούω κανονικά. Λέω ότι τα έχουν τακτοποιήσει κιόλας.
0: Ναι, τα έχουν τακτοποιήσει, έχουν ρεύμα, τα έχουν δηλώσει. Άρα αυτά δεν θα έπρεπε να προστατευθούν. Άρα δεν θα έπρεπε κάποιο τρόπο. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ένας ακροατής μας, ο κύριος Γιάννης, έκανε μια παρατήρηση. Ότι θα έπρεπε το δασαρχείο να μην είναι κοντά στα σπίτια. Η τοπική αυτοδιοίκηση να αναλαμβάνει για να μπορέσει να προστατεύσει την περιουσία των ανθρώπων. Το δασαρχείο μέχρι ενός σημείου, όταν υπάρχουν σπίτια.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να δώσω εγώ τη λύση.
0: Όχι, τώρα. Κρατική είναι αυτή η μέρημνα. Ναι, κρατική είναι αυτή η απόφαση.
1: Η νομοθεσία είναι σαφής. Μπορεί να υπάρχει ένα σπίτι εκεί, αλλά αυτό δεν αίρει αυτοδίκαια τον χαρακτήρα του δασικού. Έτσι, σε μια περιοχή. Συνεπώς, όταν η δασική περιοχή αρμοδιότητα έχει το δασαρχείο και όχι ο Δήμος.
0: Μάλιστα. Το δεύτερο θέμα που θέλω να σας ρωτήσω εγώ είναι πάλι από τους ακροατές μας. Έχει το νησί φέτος ειδικά πρόβλημα υπερτουρισμού, κίνησης, σκουπιδιών κτλ.?
1: Ο υπερτουρισμός υπάρχει και όχι μόνο φέτος, τα τελευταία χρόνια. Οι αιτίες είναι πολλές, μπορούμε να τις συζητήσουμε, αλλά φαντάζομαι δεν είναι τη παρούση. Υπερτουρισμός υπάρχει. Το καλοκαίρι φτάνουμε στους 300.000 κόσμο. Ένα νησί που είμαστε εγγεγραμμένοι 37.000 άνθρωποι. Και για 37.000 ανθρώπους παίρνουμε και αντίστοιχα χρήματα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, από το κράτος δηλαδή. Και αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε με τα χρήματα που αναλογούν σε ένα Δήμο 37.000 κατοίκων να εξυπηρετήσουμε ένα νησί με 300.000 ανθρώπους στους θερινούς μήνες. Και δεν μιλάμε μόνο για ένα Σαββατοκυριακό, μιλάμε για όλη τη θερινή περίοδο. Γι' αυτό που είναι το έργο μας τόσο δύσκολο.
0: Ακριβώς, και αυτό είναι το μόνο που καταλαβαίνω, κύριε Δήμαρχε, πολύ καλά. Διότι βλέποντας το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν νομίζω ότι σας καλύπτει να βρείτε μια λύση σε αυτό. Εκτός αν έχετε μια άποψη εσείς, την οποία ακούω.
1: Όχι, βέβαια, δεν υπάρχει ως τώρα λύση σε αυτό. Γι' αυτό είναι άνισος ο αγώνας που δίνουμε. Είναι άνισος ο αγώνας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άνισος. Πώς μπορώ δηλαδή να πηγαίνω εγώ να έχω απορρίμματοφόρα κάθε μέρα σε όλο το νησί, γιατί όλο το νησί γεμάτο κόσμο. Πόσο μάλλον το μιλάμε για ένα νησί 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Για να εξυπηρετώ όλο αυτό τον κόσμο καθημερινά. Προφανώς είναι αδύνατο.
0: Και εγώ επιμένω ότι ο νέος κώδικας δεν λύνει τα προβλήματα των δημάρχων πάνω σε αυτό και στη χρηματοδότησή τους. Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, εκτός αν έχετε μετά να προσθέσετε κάτι. Από εδώ και πέρα, τι μέλη γενέστε? Πώς θα αντιμετωπίσουμε τη σημερινή μέρα, την αυριανή?
1: Όπως προέκυψε και από τη σύσκεψη με τον κύριο Κατσαφάδη και με υπηρεσιακούς φορείς, αύριο θα γίνει από τα συνεργεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου με την παρουσία και του Δήμου, προσώπου του Δήμου μας, αυτοψία, να δούμε τις ζημιές στα σπίτια, σε μαγαζιά της περιοχής και να ξεκινήσει η διαδικασία για την αποκατάσταση, για την αποζημίωση των ανθρώπων αυτών που επλήγησαν. Σε πρώτη φάση αυτό. Από εκεί και πέρα θα δούμε και εμείς ως Δήμος τις δικές μας ανάγκες, τις ζημιές που προέκυψαν σε υποδομές του Δήμου, για να μπορέσουμε και εμείς κατόπιν να βοηθηθούμε.
0: Πολύ σωστά, μέχρι εδώ. Κύριε Δήμαρχε, όμως να σας ρωτήσω κάτι, και πραγματικά το λέω έχοντας τουλάχιστον 2 χρόνια να κατέβω στο νησί. Υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι δεν κάηκαν. Εστίαση, διασκέδαση, καφέ κτλ. Εστίαση δηλαδή. Αλλά όταν έχει καεί από πίσω τους η πλάτη τους, δεν θα πατήσει κανένας. Αυτοί όμως κλείνουν. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν πράγματα. Από το Δήμο μπορούν να πάρουν βοήθειες?
1: Δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο, αλλά να έχετε μια
0: εικόνα. Ίσως δημοτικά τέλη για αυτό που την παραλία ή την αυλή που έχουν. Δεν κάηκαν, αλλά δεν πατάει άνθρωπος πια.
1: Ναι, κοιτάξτε, στην περιοχή αυτή δεν έχουμε καταστήματα. Στην περιοχή που επλήγει είναι μόνο ένα κατάστημα που κάηκε σε μεγάλο μέρος του, το οποίο θα ακολουθεί τη διαδικασία της αποζημίωσης. Δεν έχει την περιοχή που επλήγει άλλα καταστήματα της υγειονομικού ενδιαφέροντος.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω να έχετε...
1: Όμως, σε ανάλογες περιπτώσεις όντως το έχουμε κάνει κατά το παρελθόν.
0: Mm-hmm.
1: Με τον τρόπο που είπατε μάλιστα, έτσι, με απαλλαγή από δημοτικά τέλη, αναστολή πληρωμών προς το Δήμο σε περιοχές που έχουν πληγεί, σε επιχειρήσεις δηλαδή, προσπαθώντας να τις στηρίξουμε.
0: Ναι, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ελπίζω όλα να πάνε καλά και η Παναγιά να είναι μαζί μας.
1: Αμήν.
0: Χρόνια πολλά.
1: Επίσης.
0: Διαμαντή. Ναι, σκουπίδια. Αλλά εγώ δεν τον ξέρω τον Δήμαρχο. Και για να σου πω, νομίζω ότι δεύτερη φορά μιλήσαμε στα χρόνια που είναι εκεί. Αλλά και γι' αυτό επιμένω και για τον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όταν έχεις 37.000 και πρέπει να εξυπηρετείς 300.000, τι κάνεις? Εγώ ξέρω άλλο Δήμο, τον οποίο ενημέρωσαν και μου κάναν την καταγγελία και μίλησα με τον Δήμαρχο πριν λίγες μέρες. Μίλησα με τον Δήμαρχο, κάναν την καταγγελία ότι υπάρχουν πολλές εστίες. Εστίες είναι αυτοί που καθάρισαν τα οικόπεδά τους. Καθάρισαν τα οικόπεδά τους και πέταξαν απ' έξω αυτά που είχαν και έπρεπε να περάσει ο Δήμος να μαζέψει. Του λέω, τι γίνεται, Δήμαρχε? Μου λέει, έχω 200 εστίες στον τεράστιο αυτό Δήμο που δημιουργήσαμε και έχω, μου λέει, 4 φορτηγά και από υπαλλήλους αυτούς τους 55-67, λέει, να πηγαίνουν να μαζεύουν. Υπομονή. Τι να κάνω, δεν έχω άλλο, λέει. Και να θέλω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Άρα λοιπόν δημιουργήσαμε ένα κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης με όλα τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν σε όλες αυτές τις περιοχές και βγάζουμε εκτός το Δήμαρχο, το Δήμο. Αυτή η κυβέρνηση το έκανε τώρα και το ψήφισε με χαρά και το πανηγύρισε κιόλας, ότι βγάζει εκτός το Δήμο. Δεν νομίζω ότι δεν θέλουν, γιατί θέλουν να ξαναβγούν. Θέλουν να ξαναβγούν. Άρα θέλουν. Τουλάχιστον το φαίνεστε, δεν θέλουν. Θέλουν να ξαναβγούν. Και απαντώ στο μήνυμα πάλι ότι θέλουν να ξαναβγούν. Θέλουν. Θέλουν να είναι καθαρά, αν γίνεται. Θέλουν. Άλλοι δουλεύουν. Αυτοί κάνουν, δίνουν εντολές. Εδώ όμως όταν από 37.000 πάει 300 και δεν είναι μόνο η Σαλαμίνα, πάμε για την Εύβοια Δήμο-Δήμο, πάμε για όλα τα νησιά, πάμε για τον υπερτουρισμό που ναι, κάποιοι έχουν και τον θέλουν για να εισπράξουν κάποια χρήματα και να επιβιώσουν, αλλά θέλει και τις προδιαγραφές. Θέλει και τις προδιαγραφές. Και οκ, okay, τα βάζουμε όλοι για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Και φταίει, μπορεί να φταίει. Εγώ δεν λέω ότι δεν φταίει. Για κανένα Δήμαρχο. Όχι για το συγκεκριμένο, τον κ. Παραγόπουλο, για κανένα. Μπορεί να φταίει. Αλλά αν δεν τον βοηθήσει η κυβέρνηση, και μην πάμε στο παρελθόν, αυτήν έχουμε τώρα. Και αυτή πανηγύριζε ένα νέο κώδικα. Αυτή η κυβέρνηση πανηγύριζε ένα νέο κώδικα. Πού, εγώ απορώ που τον έχω διαβάσει τόσες φορές, πού βοηθάει την τοπική αυτοδιοίκηση εκτός από τον έλεγχο το οποίος δήμαρχος θα βγει.

Αυτή η έκτη εκπομπή μας, η Ελλάδα σήμερα, μεσημεριάτικα πια, με τον Γιώργο Γεωργιάδη. Μαζί μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου, τον οποίο να μιλήσουμε το τι έγινε σε Σαλαμίνα. Είδαμε το τι έγινε και στη Μάνη, εκεί στο Ήθελ και στο Καραβοστάσι. Και θα συνεχίσουμε. Ελπίζω λίγο σε λίγο πάμε και για πιο ευχάριστα πράγματα.

Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον δήμαρχο της Σαλαμίνας για ό,τι έγινε. Είπαμε ότι ακούσαμε και τον κύριο Βερούτη, τον αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, για το ό,τι έγινε. Ελπίζουμε από εδώ και πέρα, μέχρι να τελειώσει και αυτό το καλοκαίρι, να πάνε όλα καλύτερα. Και σας υποσχέθηκα, σας είπα, ότι αν δεν γίνει κάτι έκτακτο, να πάμε να κλείσουμε την εκπομπή λίγο ευχάριστα. Να πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με λίγο χαμόγελο. Γιατί το χαμόγελο μας χρειάζεται, νομίζω, για να συνεχίσουμε το καλοκαίρι μας. Cuéntame todo sin disfrazar. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μιχελόγκονα, τον αντιπεριφερειάρχη τουρισμού της Πελοποννήσου. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, γεια σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε?
0: Πάω να σας πω καλημέρα, γιατί η εκπομπή κανονικά είναι πρωινιάτικα, αλλά έχει γίνει μεσημεριανή, οπότε λέω γεια σας για να είμαι σίγουρος.
1: Εντάξει, εκ των πραγμάτων. Πώς είστε?
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτή η έκτακτη εκπομπή δεν ήταν για καλό λόγο. Δυστυχώς στη Σαλαμίνα χάσαμε δύο συνανθρώπους μας. Ευτυχώς στη δική σας κοντινή περιοχή που είστε αντιπεριφερειάρχης, είχαμε τον κύριο Βερούτη, τον συνάδελφό σας που είναι Λακωνίας. Ευτυχώς ήταν έτοιμοι για φωτιές και αντιμετώπισαν και τις πλημμύρες. Πάμε τώρα να πούμε και λίγο πιο ευχάριστα πράγματα. Η Πελοπόννησος, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, φέτος είχε μια μικρή αλλά σημαντική άνοδο στην επισκεψιμότητα του τουρισμού. Είναι αλήθεια?
1: Κοιτάξτε, πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο θα επιβεβαιωθεί με τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Γιατί είναι αλήθεια ότι τον Ιούνιο είχαμε μια, νομίζω, την πράξη, κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε, τα νούμερα δεν τα έχουμε εμείς ακόμα. Τα νούμερα τα παίρνουμε μερικούς μήνες αργότερα. Άρα η κουβέντα που κάνουμε είναι, ας πούμε, από την προσωπική αντίληψη.
0: Σε προσωπική αντίληψη με τις κρατήσεις των ξενοδοχείων ανά περιοχή σύμφωνα με τους προέδρους. Αυτή τη μέτρηση έκανα εγώ.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά κοιτάξτε, για να είμαστε και με τους ακροατές μας, ας πούμε, ακριβείς, αυτό δεν είναι πραγματική έρευνα. Έτσι, είναι η αντίληψη των ανθρώπων της αγοράς. Σήμερα, λοιπόν, με τις αντιλήψεις των ανθρώπων της αγοράς, είχαμε μια σχετικά έτσι, ένα συγκρατημένο Ιούνιο. Τον Ιούλιο ήταν μια πολύ καλή κατάσταση, ειδικά στο νότιο κομμάτι μας. Δούλεψε πάρα πολύ καλά το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, έχει κάνει πάρα πολύ καλά νούμερα. Και βλέπουμε ότι στον Αύγουστο και στη λογική του last minute, ξέρετε, γιατί η αβεβαιότητα που υπάρχει για διάφορους λόγους, κύριε Γεωργιάδη, αλλάζει τη συνείδηση των ταξιδιωτών περιοδικά. Άρα η αβεβαιότητα που υπήρχε σε σχέση με, με τα καύσιμα, το κόστος των διακοπών, τα γεωπολιτικά στην Ανατολή κτλ. Έκοψε τις μακροπρόθεσμες κρατήσεις και έχει αυξήσει τις ακρατήσεις τελευταία στιγμή που λέμε. Αυτό φέρεται στην πράξη τώρα πια, ειδικά για τον Αύγουστο φάνηκε. Θα φανεί, πιστεύουμε, και για τον Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο και τελικά θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Να ρωτήσω κάτι όμως. Επειδή η επισκεψιμότητα στην Πελοπόννησο δεν πρέπει να σταματάει και δεν σταματάει το καλοκαίρι, διότι έχει και προορισμούς οι οποίοι είναι νωρίς θα μου πείτε, αλλά νωρίς πρέπει να γίνει και η σωστή διαχείριση των χειμερινών προορισμών.
1: Κύριε Γεωργιάδη, εγώ αυτές τις μέρες, προσωπικά δηλαδή, οικογενειακώς, είμαι στην Κορτινία, όχι παραθαλάσσια. Άρα ορεινά. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας, η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει έναν από τους καλύτερους δείκτες εποχικότητας. Ποιον δείκτη, δηλαδή τον δείκτη που μας λέει πόσο συγκεντρωτική είναι η τουριστική δραστηριότητα το καλοκαίρι σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες. Εμείς στεκόμαστε καλά εκεί, αλλά κύριε Γεωργιάδη, εμείς έχουμε αυτό το προνόμιο του πολυδιάστατου προορισμού. Εσείς ξέρετε την Πελοπόννησο πάρα πολύ καλά και ξέρετε ότι μπορούμε να δώσουμε πάρα πολύ καλές εμπειρίες, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, όλο το χρόνο. Η στρατηγική προσπαθεί να το υπηρετήσει αυτό. Πώς προσπαθεί να το υπηρετήσει? Αναπτύσσοντας προϊόντα και προβάλλοντας εμπειρίες, οι οποίες ξεφεύγουν από το κλασικό κομμάτι, ας πούμε, που έχουμε όλοι υπόψη μας, ως Ιούς στη θάλασσα, Ιούλος, Άγουστος.
0: Πρέπει να καταθέσω ότι ψηφιακά το είδα στην ΕΜΕΑ αυτό το κομμάτι της προβολής.
1: Ναι, και έρχονται ακόμα, καταλαβαίνω, έρχονται ακόμα για την ΕΜΕΑ, ας πούμε, στην οποία αναφερθήκατε, κύριε Γεωργιάδη. Έχουμε τώρα μπαίνει, έχει μπει πια σε σειρά το κομμάτι των μονοπατιών. Δουλεύουμε δύο πάρα πολύ δυνατά project στη συνεργασία με το Δήμο ΕΜΕΑΣ. Ένα θεματικό ψηφιακό μουσείο, ή μάλλον ένα μουσείο με ψηφιακή εγκατάσταση, όχι ψηφιακό μουσείο online δηλαδή, φυσικό θα είναι, για τον Ηρακλή και το μύθο γύρω από τον Ηρακλή, και άλλο ένα για το κρασί. Αυτά με στην επόμενη τριετία Ελπίζουμε να έχουν ολοκληρωθεί. Ήδη δηλαδή τώρα η χρηματοδότηση έχει βρεθεί. Έχουμε υποβάλει τις διακηρύξεις, τα ΤΕΦ κτλ. Μέσα από το ΠΕΠ Πελοποννήσου, από το περιφερειακό ΕΣΤΑ και θα υλοποιηθούν. Έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο τέτοιων καταστάσεων, κύριε Γεωργιάδη, οι οποίες μεταξύ τους ενώνονται. Είναι βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας. Προσπαθούμε να, αυτή την αποσπασματικότητα που χαρακτηρίζει τις ελληνικές πολιτικές γενικά και τα ελληνικά τουριστικά προϊόντα, εδώ να την αμβλύνουμε. Οπότε για την ΕΜΕΑ έχουμε αυτά τα δύο σπουδαία project τα οποία είναι καθοδόν.
0: Ωραία. Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, γιατί είμαστε μαζί έτσι για να κλείσουμε ευχάριστα αυτή την εκπομπή με έκτακτα περιστατικά, τα οποία δεν ήταν ευχάριστα, αλλά να κλείσουμε ευχάριστα. Έχετε εσείς κάτι άλλο να προσθέσετε?
1: Κύριε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είδατε αναφερθήκατε στο δυσάρεστο σε ένα μήνα. Πάντα όταν συμβαίνει το θυμόμαστε, αλλά όταν δεν συμβαίνει, αγνοούμε την πιθανότητα. Το σημαντικότερο απ' όλα λοιπόν είναι η ζωή των ανθρώπων και όχι τα υπόλοιπα. Πρώτα πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Δεύτερον, είμαστε ένας τόπος ο οποίος μέσα από την ομορφιά, μέσα από τις εμπειρίες που δίνει, μέσα από όλα αυτά τα πράγματα, μας επιτρέπει να προχωράμε μπροστά. Έτσι. Η Πελοπόννησος πάει καλά φέτος, το ίδιο πάει καλά και η χώρα. Ας χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων, τη ζωή των Ελλήνων. Να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μιχελόγκονα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια καλοκαιριού και να είστε έτοιμοι και για το χειμώνα. Έρχεται, δεν είναι μακριά.
1: Δεν είναι μακριά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάννη.
0: Γεια σας.

0: Και τώρα Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο, είδα θα μπορούσε να περάσει το 2.25. Πόσο έφτασε ο Καραλής?
1: Στα 6 μέτρα σταμάτησε, τα 6 μέτρα τα είχε περάσει, στα 6.20.
0: Στα 6.20.
1: Δεν κατάφερε να περάσει.
0: Τα 6.10 τα πέρασε, ρε παιδί μου, και με το βιζίταρι.
1: Ίσα, ναι, με το στήθος.
0: Δύο μέτρα πιο πάνω πέρασε.
1: Το έβλεπα live, να ξέρεις.
0: Και εγώ το έβλεπα live.
1: Και δεν το χώνευα, λέω. Όχι, ρε.
0: Τι, για πες μου, τι ευρωπαϊκά είχαμε εμείς.
1: Λοιπόν, χθες τουλάχιστον είχαμε τον τελικό του Εμμανουήλ Καραλή. Πήγε καλά. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Η αλήθεια είναι το καθάρισε από την πρώτη στιγμή κιόλας σχεδόν. Από τα πρώτα άλματα, αυτός και ο Ντουμπλάντης είχαν καθαρίσει τα δύο πρώτα μετάλλια. Ο τρίτος, φαντάσου, έμεινε στο 5.85 και είναι ίσως ο μοναδικός που το πέρασε. Γιατί οι υπόλοιποι ούτε αυτό δεν περνάγανε. Ο Καραλής με το Ντουμπλάντη θα περάσανε με συνοπτικές διαδικασίες. 5.95 το ίδιο. Και μετά, από τα 6 μέτρα και μετά πήγε.
0: Είναι καλύτερος, μάλλον.
1: Ο Ντουμπλάντης είναι.
0: Είναι καλύτερος από το δικό μας.
1: Για πολλούς χαρακτηρίζεται εξωγήινος.
0: Μάλιστα.
1: Κάνει απίστευτα πράγματα. Περνάει πάνω από το 6.30. Δηλαδή, η αλήθεια είναι, μέσα μου το είχα πιστέψει ότι δεν θα το πάρει ο Μανολό. Από την άποψη ότι ο Ντουμπλάντης πηδάει στο Θεό, δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Τα άλματα που κάνει είναι απίστευτα.
0: Άλλα ευρωπαϊκά είχαμε με Έλληνες.
1: Ναι. Είχαμε τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος έκανε θαύματα. Έκανε στα 100 μέτρα ύπτιο, παρότι δεν ξεκίνησε τόσο καλά. Ζορίστηκε λίγο στα πρώτα 50 μέτρα, ήταν τέταρτος στα 50 μέτρα, στα μισά της διαδρομής.
0: Και
1: μετά έκανε μια εντυπωσιακή ρελάνς, κέρδισε στην χεριά που λέμε, στη μία χεριά τον αντίπαλό του. Δεν μου έρχεται το όνομά του τώρα. Παρ' όλα αυτά,
0: πήρε. Αφού έχασε, δεν μας πειράζει.
1: Ακριβώς. Πήρε την πρώτη θέση. Στάθηκε στο βάθρο και άκουσε τον εθνικό μας ύμνο. Τι να του πεις. 10 χρόνια τώρα αυτός ο άνθρωπος, άλλη δουλειά δεν κάνει, παίρνει μετάλλια. Μόνο. 10 χρόνια τώρα. Πήρε το χρυσό στο Παρίσι.
0: Να συνεχίσει και να μεγαλώνει τη συλλογή του.
1: Μακάρι, μακάρι. Θέλω να έχει άνεμο κοντά στο σπίτι του και να ακούγονται τα μετάλλια που συγκρούονται μεταξύ τους. Κάπως έτσι η κατάσταση. Η αλήθεια είναι.

0: Αυτά λοιπόν για χτες, δύο μετάλλια.
1: Ναι.
0: Ένα στίβο ναι. χρυσό και ένα στο. Ένα στίβο το δεύτερο και ένα πρώτο στο ειδικολύμβηση.
1: Ναι.
0: Μπράβο μας για να συνεχίσουμε, παιδιά. Έχει άλλους αγώνες. Συνεχίζονται οι αγώνες.
1: Οι αγώνες στο στίβο και στην κολύμβηση, όχι. Τώρα έχουμε. Αρχίζουν τα όργανα. Τα ποδοσφαιρικά τα όργανα.
0: Τι να τα κάνει τα ποδοσφαιρικά. Εμείς κάνουμε να πολιτική εκπομπή γιατί δεν ξέρουμε από μπάλα.
1: Πάντως αρχίζουν τα ευρωπαϊκά. Τώρα αρχίζουμε να μπαίνουμε σε κλίμα και έχουμε και μεταγραφές όλη την ώρα.
0: Εντάξει, αυτά θα τα συζητήσουμε.
1: Αυτά τα συζητάμε ακριβώς.
0: Εμείς οι πολιτικοί είμαστε intellectual. Ασχολούμαστε με τα μετάλλια του στίβου και του υγρού και του. Αυτά. Είμαστε intellectual. Δεν ξέρουμε από μπάλα, το ξαναλέμε. Λοιπόν, αυτή ήταν η έκτακτη εκπομπή, η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Έκτακτη για αυτά που έγιναν δυστυχώς στη Σαλαμίνα με δύο ανθρώπους μας, έναν ανθρώπο μας που έχασαν τη ζωή τους, αλλά και αυτά που είδαμε όλοι σε ένα βίντεο, αυτά που έγιναν στο Ήτειλο και στο Καραβοστάσι. Ελπίζουμε να μην ξαναχρειαστεί η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα να είναι την άλλη Δευτέρα στις 24 του μήνα, κανονικά δηλαδή, στην ώρα της και με την κανονική τη λειτουργία, χωρίς δυσάρεστα. Esa forma en que te acercas me comienza a confundir. Dame más sin condiciones, no preguntas al salir. Να υπενθυμίσω ότι όταν θα έρθει η εκπομπή, αλλά και όλη αυτή τη διάρκεια, έχουμε μεγανήσει. Μεγανήσει με διαμονές, με φαγητά. Το μεγανήσει είναι απέναντι από τη Λευκάδα. Είναι το δώρο που θα δώσουμε μόλις γυρίσουμε με τον επάνω τον Πουρνάρα. Μόλις γυρίσει από τις διακοπές, γιατί όπως ακούτε, εγώ εδώ είμαι. Οπότε εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, μεγανήσει, να πάμε, μόλις γυρίσουμε θα κανονίσουμε και πότε θα γίνει η κλήρωση και μία ή ένας από εσάς θα πάει, θα συνεχίσει να πηγαίνει διακοπές από εμάς.

Και να προσέχετε καταρχάς εκεί στη Σαλαμίνα τον υπερτουρισμό που κάποιοι φωνάζεται, και να προσέχει και ο Δήμαρχος και η Περιφέρεια όλοι, γιατί πραγματικά όταν ξαφνικά μαζεύονται πολλοί δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσουμε το εν μέρη καλό εισπρακτικά με το κακό που κάνουν οι πολλοί. Και πάντα πρόταση της εκπομπής είναι η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα είναι στην Πελοπόννησο. Οπότε όλη η Πελοπόννησος είναι μέσα στις προτάσεις της εκπομπής. Είναι εύκολες διακοπές και όμορφες διακοπές. Όταν περάσετε τα βλάκι, μόνο καλά θα δείτε. Ο Γιώργος Ιωάννη ήταν μαζί μου. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είμαι εγώ. Ελπίζω, ξαναλέω, να μην χρειαστεί άλλη έκτακτη. Όλα να πάνε καλά. Καλή συνέχεια διακοπών. Καλή δουλειά όσοι δουλεύετε. Όλα να είναι όπως θέλετε. Εδώ στον Ελλάδα όμως μένετε και δεν πάτε πουθενά, γιατί όπως καταλάβατε εδώ συμβαίνουν όλα, από εδώ τα μαθαίνετε όλα πρώτοι. Αν δεν αλλάξει κάτι, Θεού 112 και μπίμπι, εμείς τη Δευτέρα 24 του μήνα θα ξεκινήσουμε κανονικά. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
2: Go!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
8: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το Camelot Water.
12: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
13: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
14: Η ώρα είναι 3.
12: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε για τις επόμενες 3 ώρες μαζί. Εδώ για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, είτε είναι αθλητική είτε είναι πολιτική. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 είναι τα δύο τηλέφωνα που μπορείτε να βγείτε στον αέρα και να μας πείτε ό,τι θέλετε. Όπως επίσης oner@papaki943.gr και 6939-943-943, να στείλετε τα γραπτά μηνύματα στο Viber. Πάμε λοιπόν, έχουμε τηλεφωνική γραμμή κατευθείαν για να μην αργοπορούμε. Σας ακούμε.
1: Γεια σας κύριε Μοσθένη.
0: Γεια σας, καλημέρα.
1: Τα είπαμε και χθες και θέλω να συμπληρώσω μερικά πράγματα εντάξει. Λοιπόν, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούω. Σας ακούω. Σας ακούω. Τι έγινε? Ναι, είχες... να το δούμε αυτό. Με ακούτε, δεν έχει πέσει, με ακούμε.
1: Ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω κύριε.
1: Χαμομήλη κύριε Δημοσθένη, ξέρετε από πού εισάγουμε?
0: Από πού?
1: Από την Αλβανία. Στην Βέρεια τα βουνά είναι γεμάτα, δεν πάει κανείς να τα πάρει. Θα σας πω γιατί το λέω, να τα μαζέψει. Χάμετε και παίζουν πρέφα και τάμπλη. Λοιπόν, και το λέω γιατί λέγαμε χθες για αυτά που είχαμε και δύο μηχανείς και το άλλο και δεν υπήρχε τίποτα. Αλλά εντάξει, δεν.
0: Ναι.
1: Παρεμπιπτόντως, μια που λέγαμε επί κυβέρνησης Πασόκ πριν από χρόνια.
0: Ναι.
1: Ζήτησαν να στείλουμε καλαμπόκι. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα Βρυξέλλες, τώρα ήταν στο Μπέλγιο, ήταν δεν ξέρω τι. Έχω κάνει προσφορά, ωραία, εντάξει. Πήγαμε λοιπόν εμείς και πήραμε καλαμπόκι από τη Σερβία, για φτηνότερο, για το διαγωνισμό που θα γινότανε. Να τους το πλασάρουμε, να τους τα δώσουμε δηλαδή για ελληνικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, το πήραν χαμπάρι οι Ευρωπαίοι, μας δώσαν σε δικαστήρια. Λοιπόν, η νοοτροπία τώρα του Ελληναρά, ο οποίος ήταν τότε, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Θανασόπουλος του Πασόκ, είναι στη Υπουργείο Γεωργίας, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, όταν
0: ο οποίος και δικάστηκε.
1: Λοιπόν, ξέρετε τι είπε ο κύριος αυτός, αν είναι δυνατόν. Εσείς λέει που κατηγορείτε την Ελλάδα με στόμφο,
0: ναι,
1: για τους Ευρωπαίους. Θυμηθείτε ότι όταν εμείς χτίζαμε Παρθενώνες, εσείς τρώγατε στα δέντρα βαλανίδια. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό τι σχέση είχε όμως με την απάτη, που έκανε το ίδιο,
1: ναι,
0: το κράτος.
1: Ακριβώς η νοοτροπία όμως, δηλαδή ήταν τόσο ανόητος που με αυτό που είπε δεν τιμούσε την Ελλάδα. Διότι τότε, ναι, κάναμε Παρθενώνες, χτίζαμε Παρθενώνες και πήραμε βαλανίδια. Τώρα όμως, μήπως τρώμε εμείς τα βαλανίδια και χτίζουμε τις Παρθενώνες που δεν πρόκειται να το κάνουμε
0: καλύτερα,
1: ποτέ.
0: Κοιτάξτε, ούτε βαλανίδια δεν μπορούμε να φάμε.
1: Ναι, θέλω να πω, ναι, ότι η νοοτροπία πολιτικού, αυτό λέω, δηλαδή τι αννοείται, τι λες τώρα, δεν σε τιμάει αυτό που λες. Εσύ πήγες πίσω και αυτοί ήταν μπροστά. Και κάθισα να τους χοροδέψω ότι εμείς οι μάγκες που τα ξέρουμε και βέβαια χθες υπόσχε ένα πολύ ωραίο από τον Αναστάση, θυμόσαστε με τον Αναστάση, το 80% λέει, των ελληνικών λέξεων αν αποσυρθούν από την θα συνεννοούνται λέει μεταξύ τους
0: με νοήματα.
1: Τέτοια ωραία ακούγονται, τέτοια ωραία. Τώρα, και ένα τελευταίο, τα πεύχα αυτά που ο Sky που έκαναν διαδροφητές νομίζω και το διαφημίζανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό τώρα πάλι πεύχα, φυτέπανε.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα, ότι καίγονται πεύχα, το πεύχο είναι το χειρότερο δέντρο για να πάρει φωτιά. Γιατί το πεύκο είναι η κύρια αιτία της φωτιάς στο δάσος. Αυτό αναφλέγεται πολλές φορές, διότι το ρετσίνι και οτιδήποτε που πέφτει κάτω, με την θερμοκρασία, με μεγάλη θερμοκρασία, με τις ακτίνες του ηλίου και με τυχόν κάποιο γυαλί ή κάτι, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ εύλεκτη ύλη. Είναι μολότοφ γίνεται.
1: Ακριβώς. Πάντως, συγχαρητήρια για την πρωτοτυπία σας εχθές.
0: Ναι, ναι.
1: Πήρε ο σταθμός σας πολλούς πόντους. Αυτό ήταν πολύ ωραίο που βγάλετε και δύο ταυτόχρονα ακροατές, χωρίς να υπάρχουν. Και νομίζω ότι αν βγαίνουν και δύο μαζί που μιλάνε, δεν θα υπάρχει και τόση τοξικότηση.
0: Απλώς πρέπει να συντονιζόμαστε την ώρα που μιλάει ο ένας, να μην διακόπτει ο άλλος. Να έχουμε χρόνο. Εδώ θα έχουμε χρόνο. Απλώς να τηρείτε λίγο την.
1: Δεν είναι εφικτό. Γιατί μπορεί να βρεθεί κάποιος ανάποδος εκεί.
0: Να τηρείτε με αλφαγιώτα η διαδικασία. Είναι,
1: και ένα τελευταίο στο Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Είχε δίκιο που έλεγε, δεν ξέρω, δεν μιλάει μέσα, για τον Γκέρτ Μίλλερ.
0: Ναι.
1: Το θυμόσαστε τον Γκέρτ Μίλλερ, το θυμόσαστε.
0: Ναι, βέβαια, ασφαλώς. Από τους μεγαλύτερους γκολτζίδες.
1: Ναι.
0: Από τους μεγαλύτερους γκολτζίδες.
1: Ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω. Σας ακούω εγώ πολύ καλά. Εσείς με ακούτε? Σας ακούω, κύριε Γιώργο, σας ακούω. Με ακούτε?
1: Ναι.
0: Σας ακούω εγώ, σας ακούω. Να μας ακούτε από το τηλέφωνο. Έπεσε η γραμμούλα του. Πάμε στο επόμενο, έχουμε? Πάμε στον επόμενο. Σας ακούμε?
2: Ακούγομαι.
0: Ναι, σας ακούω.

0: Ποιο σου βγάλε το μάτι, λέει ο αδερφός σου.
1: Γι'
0: αυτό έτσι έχει βγάλει τόσο βαθιά.
1: Ήθελα να μας σώσει το μεγάλο σόι. Λοιπόν, από εκεί έπεσε η Καρφωτή. Όπως η Καρφωτή έπεσε και στο θέμα του Ανουμερίτη που έστελνε λεφτά από την Τράπεζα Πυρός και έβαζε τους ομογενείς να επενδύουν λεφτά στην Ελλάδα. Το θυμόσαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από αυτόν έπεσε η Καρφωτή. Έχουμε εδώ πέρα, έχουμε πολιτικούς.
0: Μισό λεπτό, κύριε Γιάννη, σας παρακαλώ. Έχουμε τον κύριο Γιώργο πάλι για να ολοκληρώσει, για να μην. Με ακούτε, κύριε Γιώργο?
2: Ναι, ναι.
0: Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Γιατί, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Σας ακούμε εμείς. Ολοκληρώστε,
2: ναι.
0: Ολοκληρώστε. Με ακούτε?
2: Ναι.
0: Δεν σας ακούμε εμείς, κύριε Γιώργο. Δεν σας... Ωραία, κλείνουμε. Συνεχίζουμε, Γιάννη.
1: Λοιπόν,
0: κάποιο πρόβλημα.
1: Αυτό το κατάλαβε, τι σου είπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να τα ξέρει αυτά τα πράγματα.
0: Όπως μα τα ξέρουμε, δεν είναι, είναι γνωστά πράγματα. Τα κράτη διαρκώς σκέφτονται πιο παράνομα από τους ιδιώτες. Γιατί οι τρύπες των κρατών είναι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Δυστυχώς είχαμε αφέλει ο
0: αλλά
1: τον απολυτικό του αντίπαλο, άσχετα αν πλάφτανε τη χώρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, κύριε Γιάννη. Κύριε Γιώργο, σας ακούμε. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο για να ακούτε.
2: Δεν έχω χαμηλωμένο, αλλά δεν σας ακούω καθόλου.
0: Ωραία, μιλήστε μου τώρα που μας ακούτε.
2: Καθόλου, δεν ακούγεστε καθόλου.
0: Μισό λεπτό, μιλήστε τώρα που μας ακούτε.
2: Δεν ακούγεστε.
0: Τώρα ακούτε. Τώρα μας ακούτε. Κάτι γίνεται με τον κύριο Γιάννη. Με τον κύριο Γιώργο. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
1: Στα περιπεύκον.
0: Ναι, ναι.
1: Η Αττική μετά την απελευθέρωση δεν είχε πολύ βλάστηση, γιατί κόβανε πολλά ξύλα για καρσόξυλα, πολλά δέντρα. Λοιπόν, και είχε κυρίως δρύς και τέτοια δέντρα. Λοιπόν, κάποιος μυαλοπούλης το 1890 σκέφτηκε να φτέψει πεύκα. Λοιπόν, ο Χριστόδουλος, ο Μακαριστός, ξέρετε ποιον λέω. Μ' ακούτε? Ναι.
0: Σας ακούμε. Ναι, σας ακούω. Συνεχίστε, σας ακούω εγώ.
1: Ο Χριστόδουλος, ο Μακαριστός.
0: Κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις για να μπορέσει να μην πέφτει το τηλέφωνο του κυρίου Γιώργου.
1: Ο Χριστόδουλος, ο Μακαριστός, είχε πει τότε ότι παιδιά όπου καίγονται πεύκα να φυτεύεται αγριελιές και γκορτσές. Αγριαχλαδιές,
0: ναι.
1: Δηλαδή. Και αυτά τα δέντρα κάνουν σκιά και αυτά προσφέρουν στο περιβάλλον και δεν παίρνουν πολλά φωτιά.
0: Ναι.
1: Είχε άδικο σε αυτό που είπε?
0: Όχι, δεν είχε. Όχι. Κοιτάξτε, τα ενδυμικά δέντρα, αυτά έχουμε πάρα πολλά που δέντρα που είναι ελληνικά και
1: δυστυχώς
0: αντέχουν και στο κλίμα.
1: Ποιος τον κυνήγησε, σε αυτό που είπε.
0: Κύριε Γιώργο, χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας.
2: Μα χαμηλωμένο το έχω.
0: Δεν είναι χαμηλωμένο, κάνει διπλή ακρόαση.
2: Δεν σας ωραία. Ακούω καθόλου.
0: Δεν μας ακούτε
2: δεν
0: τώρα.
2: Δεν σας ακούω καθόλου.
0: Ωραία. Να το διακόψουμε όμως, γιατί κάνει ζημιά στην επικοινωνία και δεν ακούνε και οι ακροατές. Και τα λέμε αργότερα. Εντάξει. Πάμε, Γιάννη.
1: Λοιπόν, ακούγομαι τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι έγινε. Mm-hmm. Είπε ο Χριστόδουλος αυτό, γκορτσιές, αγριαλιές, πράγματα σουφά.
0: Ναι.
1: Τα οποία το είπε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Πρέπει να φυτεύουμε
0: άλλα δέντρα. Χαρουπιές, έχουμε χιλιάδες δέντρα.
1: Ξέρετε τι υπόθηκε? Είπε για αγριαλιές, λέει, για να τις μπολιάζουμε, για να τις κάνουμε μετά ελιές και να κόρουμε εκκλησία. Ξέρεις ποιος είπε αυτή την παλαφαριά? Ποιος την είπε αυτή την παλαφαριά, θυμάσαι?
0: Ποιος?
1: Ο παντογνώστης ο Τριανταφυλόπουλος, ο μέγας δημοσιογράφος. Και βρεθήκανε ζωντόβολα να τον υποστηρίξουν.
0: Σε παρακαλώ, δεν θέλω να χαρακτηρίσω.
1: Μα είπε ο Χριστόδουλος κάτι και του είπαν.
0: Ναι.
1: Αυτοί που κατηγορούσαν και του είπαν ότι είσαι απατεώνας και θες να φτέψεις για να τα κάνεις ελιές να κονομάει η εκκλησία. Αυτό δεν είναι.
0: Τι δεν να κονομήσει η εκκλησία? Η εκκλησία είναι ο ελληνικός λαός. Τι? Ο ελληνικός λαός, λοιπόν, είναι η εκκλησία.
1: Βρέθηκε εμείς ο Τριανταφυλόπουλος, ο παντογνώστης, να πει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Να κατηγορήσει τον άνθρωπο, το έκανε, λέει, για να βάλει τις αγριελιές, εκκλησία της κανελιές και να κονομάει μετά. Λοιπόν, με τέτοιους δημοσιογράφους και με τέτοιες νοοτροπίες, πώς να μην καίγονται και τα δάση? Το πεύκο είναι δέντρο που παίρνει πολύ εύκολα φωτιά, το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Να είστε καλά. Παρακαλώ.

0: bachata suena en mi corazón.
1: Μέχρι λοιπόν λίγο να συντονιστούμε, παρακαλώ πολύ, δείξτε μια ανοχή. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα μετά από ένα restart του τηλεφωνικού κέντρου είμαστε, είναι ελεύθερα. Να σας ακούσουμε, να πείτε τη γνώμη σας. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ενόψει των εξελίξεων που έχουμε, εγώ άκουγα προηγουμένως τον Δήμαρχο Σαλαμίνος σε μια ερώτηση του δημοσιογράφου του κυρίου Γεωργιάδη, και αντιδρώ πολύ άσχημα όταν οι άνθρωποι λένε πράγματα που κατά τη γνώμη μου προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Φταίνε δηλαδή αυτοί που έχτισαν μέσα σε δασική περιοχή, δεν φταίει το κράτος που τους τα πήρε για να τα νομοποιήσει, δεν φταίει το δασαρχείο που δεν άφησε αγωγούς νερού κρουνούς να περάσουν για να υπάρχουν κρουνοί παντού, ώστε ανά πάσα στιγμή να υπάρχει νερό για να σβήσουν οι φωτιές. Δεν φταίει η τοπική αυτοδιοίκηση που δεν καθάρισε τα ελεύθερα οικόπεδα ή τα οικόπεδα αυτά, που και φταίει ο ιδιώτης, και βάζουμε πρόστιμο στον ιδιώτη αν δεν καθαρίσει το οικόπεδό του. Βγάζουμε πρόστιμο στον ιδιώτη αν αντί για 150 τετραγωνικά που είναι το οικόπεδό του, το κάνει 160. Δεν υπάρχει ντροπή. Δεν υπάρχει ντροπή. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να πει στο δήμαρχο, τον κατά τα άλλα ευγενέστατο και συμπαθητικό δήμαρχο της Σαλαμίνος, εσύ τι έκανες? Αφού λοιπόν είσαι με το δασαρχείο, τα πας πάρα πολύ καλά, έχεις καλή συνεργασία. Ποια είναι η συνεργασία με το δασαρχείο? Τι έκανε το δασαρχείο? Γιατί δεν πήγε να καθαρίσει τα δέντρα? Γιατί δεν πήγε να κόψει αυτά τα κλαριά που ακουμπάνε πάνω στα σπίτια? Ας πάει το δασαρχείο. Και αν δεν μπορεί το δασαρχείο, ας εξουσιοδοτήσει σε κάθε μέρος ιδιοκτήτες να κόψουν και να περιποιηθούν. Αλίμονο. Ο κάθε ιδιώτης θέλει να μην καεί το σπίτι του. Και δεν θα το κόψει το δέντρο. Το χρειάζεται το δέντρο. Αλλά να το περιποιηθούμε. Υπάρχουν χιλιάδες δέντρα απεριποίητα. Και τα περισσότερα ακουμπάνε πάνω στα σπίτια. Έλεος. Μην βρίσκετε δικαιολογίες, έχουμε καλή συνεργασία με το δασαρχείο. Θα σας πω τι έχετε. Ποια είναι η συνεργασία, τι έκανε το δασαρχείο? Το δασαρχείο είναι η πληγή. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Το δασαρχείο είμαστε όλοι εμείς όμως. Εμείς διορίζουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και αυτός να διορίσει το δασάρχη ή το δασονόμο. Να δοθούν εντολές. Όλο το χειμώνα, να καθαρίζουν από το χειμώνα, όχι το καλοκαίρι. Ντροπή. Εν πάση περιπτώσει, συγχωρέστε με ξεμάνιν, αλλά δεν πάει άλλο. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Χαίρετε, Βασίλης από Μέγαρα.
1: Σε ακούμε, Βασίλη. Έχουμε και έναν άλλο φίλο μαζί. Να περιμένει ο φίλος και θα είναι ο Βασίλης.
2: Ναι, λοιπόν, καταρχάς να πω πάνω σε αυτή την κουβέντα που είχατε με τον Γιάννη από τον Πειραιά σχετικά με τον Καλαμπόκι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πρέπει να, είπε παράδειγμα ότι δεν θέλω να υπερασπιστώ την Άγια Οικογένεια που είπε, αλλά καλά έκαναν και τον κάρφωσαν. Και εγώ άμα θέλω να συνθέσω θα τον κάρφωνα. Δεν μπορεί λοιπόν να, ολόκληρο κράτος να κάνει κομπίνα και να ξεφτιλίζεται.
1: Μα τα κράτη...
2: Για τον Καλαμπόκι μιλάω.
1: Τα κράτη που κάνουν κομπίνες ξεφτιλίζουν τους πολίτες τους. Δηλαδή δεν είναι ο Πρωθυπουργός, δεν εκπροσωπεί ο εκάστοτε Πρωθυπουργός το κράτος. Είναι προσωρινός. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν στην προσωρινότητα αυτή δεν έχει δικαίωμα να ξεφτιλίζει τους πολίτες του. Βλέπετε ότι σε σοβαρά κράτη, μιλάμε για σοβαρά κράτη, όταν υπάρξει πρόβλημα, ο Πρωθυπουργός ή οι Υπουργοί παρετούνται.
2: Ακριβώς.
1: Και πηγαίνουν στο ποινικό δικαστήριο. Εδώ.
2: Όχι στα ειδικά δικαστήρια που
1: εδώ
2: πήγαινε.
1: Πηγαίνουν στα ειδικά δικαστήρια, τα οποία ειδικά δικαστήρια ελάχιστα έχουν επιβάλει τον νόμο.
2: Είναι το πολιτικό κόστος. Αυτό δεν το κατάλαβα.
3: Εγώ τι να το κάνω, το πολιτικό κόστος, όταν σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει ελληνικό κράτος. Σε λίγα χρόνια θα υπάρχει ένα κράτος που θα είναι αλλοθρίσκον, ένα κράτος που θα είναι πολιτισμικό, που θα είναι κάθε καρδιάς καρύδι, και οι Έλληνες θα είναι η μειοψηφία. Αν θέλετε ακριβώς τέτοιο κράτος, μαζί σας. Πέστε το.
2: Ακριβώς.
3: Να το πούν οι πολιτικοί και εμείς να το δεχτούμε. Αφού είναι έτσι και δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Αλλά μην μας λέτε τώρα αγαπάω την Ελλάδα, αγαπάω το κράτος, ήρθα εδώ για να σε σώσω. Δεν υπάρχει πολιτικός. Δεν υπάρχει πολιτικός που ξεκινάει την πολιτική του σταδιοδρομία λέγοντας αλήθεια ότι θέλω να σώσω. Αν θέλεις να σώσεις και είσαι πολιτικός, να μην πληρωθείς για αυτό που κάνεις. Να γίνεις βουλευτής χωρίς πληρωμή. Αντέχει κανείς? Αλλά είναι καλά και τα 5 και τα 6 και τα 7 χιλιάρικα, είναι καλά τα αυτοκίνητα, είναι καλά οι φρουρές, είναι καλά όλα τα προνόμια.
2: Ακριβώς όπως το λέτε.
3: Εγώ πίνω τον καφέ μου με 3 ευρώ και μέσα στη Βουλή ο καφές έχει 1 ευρώ. Γιατί? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Τι ξεχωριστό έχει ο βουλευτής που παίρνει τόσα λεφτά?
2: Εγώ δεν κατάλαβα, δεν έχω καταλάβει τόσα χρόνια αυτή τη βουλευτική ασυλία. Δεν έχω καταλάβει.
3: Η βουλευτική ασυλία είναι ένα κόλπο για να μπορούν οι βουλευτές, οι νυν, να έχουν την πλάτη τους, για να μην πω τίποτα άλλο, καλυμμένη.
2: Ακριβώς.
3: Η βουλευτική ασυλία είναι ώστε αυτά που κάναμε εμείς, αφού τα κάναμε ενώ είμαστε υπουργοί, ενώ είμαστε πρωθυπουργοί, να έχουμε το ακαταδίωκτο. Όπως έχει το ακαταδίωκτο ο τραπεζίτης, όπως είχαν το ακαταδίωκτο οι γιατροί, οι οποίοι φώναζαν να κάνετε τα εμβόλια και λισομανάγανε για να κάνει ο κόσμος τα εμβόλια, και ξαφνικά στο τέλος βγήκε η κυρία Παγώνη και μας είπε: εμείς δεν είπαμε ποτέ να κάνετε τα εμβόλια. Τι λες, κυρά μου? Τι είναι αυτά που λες? Εσείς δεν φωνάζατε για τα εμβόλια? Εξηγήστε μας τώρα που γίνονται οι ανακοπές νέων ανθρώπων. Ανακοπές. Έφυγε προχτές στις 14 του μήνα από ανακοπή ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνίων Ταχυδρομείων. Είχε ο άνθρωπος παραθέριζε στη Μυτιλίνη και ξαφνικά 56 ετών έφυγε από ανακοπή. Πώς δικαιολογούνται οι ανακοπές? Δικαιολογήστε τις ανακοπές. Δεν είχαμε τα χρόνια τα προηγούμενα τόσες πολλές ανακοπές. Δεν λέω εγώ ότι φταίνουν τα εμβόλια, αλλά δικαιολογήστε τα. Πέστε μας για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τα ξαφνικά. Πέστε μας να το ξεκαθαρίσετε στον ελληνικό λαό το γιατί.
2: Ακριβώς. Πάμε και στο Δήμαρχο Σαλαμίνας, επειδή τον άκουσα.
3: Ναι.
2: Πάνω κάτω τα είπατε αυτά που θέλω να πω, αλλά να τα πω έτσι κάπως και πιο λεπτομερώς, και αν ακούει, επειδή έχω φάει κόλλημα από χτες. Και ο ακροατής από τη Σαλαμίνα, ο Μάρκος, που είχε και το σπίτι, δεν ξέρω, ψιλοέπαθε ζημιές από ό,τι έλεγε και κάτι τέτοια. Λοιπόν, άκουσα ότι και στο προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Γεωργιάδη ότι κάηκαν γύρω στα 15 σπίτια.
3: Ναι.
2: Είπε λοιπόν ο Δήμαρχος ότι τα σπίτια αυτά είναι μέσα στο δάσος. Ωραία, ούτε μία αντίρρηση. Εγώ σου λέω να μην κόβουν τα πεύκα. Γιατί δεν επιτρέπεις ή δεν πας λοιπόν σαν Δήμος να κάνεις το εξής απλό, που κάνουν παράδειγμα στην Ιταλία. Από το έδαφος λοιπόν καθαρός ο κορμός όλος από κάτω, να μην έχουν τα κολόριζα είναι επιστημονική λέξη, μην... Έτσι, λοιπόν, αναφέρεται στην γεωπονία και στην βοτανολογία.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, να κόψει τα κολόριζα, αυτά που βγαίνουν μέσα, δηλαδή τα κλαδιά που βγαίνουν μέσα από τις ρίζες, να καταλάβει ο κόσμος, και είναι γύρω-γύρω στον κορμό κάτω. Να κόψουν αυτά, να καθαρίσουν κάτω το έδαφος. Τα κλαδιά, η σταύρωση που λέμε, δηλαδή οι βραχίονες, να βγαίνουν από ύψος 2,5 μέτρα και τα πεύκα να μην είναι πιο ψηλά από 3,5-4 μέτρα. Γιατί όταν καεί ένα πεύκο που έχει ύψος 10 μέτρα, η φλόγα είναι 20.
3: Ναι.
2: Εκεί πέρα δεν σβήνει.
3: Το ξέρω.
2: Όταν είναι 3-4 μέτρα όμως, η φλόγα είναι στα 6-7 μέτρα.
3: Κοίτα Βασίλη από τα Πέκαρα μου είπες. Βασίλη,
2: ναι.
3: Είναι πολλά πράγματα που δεν κάνουνε.
2: Είναι
3: δυνατόν στα 100 μέτρα να είναι η θάλασσα και να μην έχεις κάνει δεξαμενές? Κάνε δεξαμενές με θαλασσινό νερό. Όχι, κάνε δεξαμενές με νερό.
2: Γιατί θα
3: να μπορείς ανά πάσα στιγμή. Κάνε δίκτυο μεσολίνες να έχουν όλοι οι δρόμοι, όλοι οι δρόμοι που είναι μέσα οι δασικοί, να έχουν νερό. Και να, και να δουλεύει το νερό, και να δουλεύει το νερό από μόνο του. Σε περίπτωση
2: σαν τεχνική καλιάς. Βροχή λέτε. Αυτό έτσι το.
3: Είναι όπως δυνατόν. Φωτίζουν, είναι δυνατόν
2: δηλαδή, με τα μπέκ, έτσι,
3: με, μια,
2: λοιπόν.
3: Με μια φωτιά των 5 λεπτών.
2: Σας λέω λοιπόν ότι αν θα τα βάλουν αυτά, γιατί το είχα σκεφτεί και εγώ, αν θα τα βάλουν αυτά, μετά από ένα χρόνο δεν θα δουλεύουν. Όχι τα μισά, όλα δεν θα δουλεύουν. Θα έχουν κλαπεί τα μπέκ, θα έχουν γίνει καταστροφές.
3: Ναι, αλλά ας τα βάλουν. Ας τα βάλουν. Εγώ προχτές είδα εδώ ένα Ολυμπιακό χωριό. Ένα Ολυμπιακό χωριό που το χτίσαμε με το υστέρημα των Ελλήνων. Προχτές τα κτίρια παίρνουν φωτιά. Από πού παίρνουν φωτιά τα κτίρια? Τα κτίρια παίρνουν φωτιά. Από πού πήραν φωτιά? Δεν υπάρχει σεβασμός. Δεν σέβονται το υστέρημα του Έλληνα. Αν το σεβόντουσαν το υστέρημα του Έλληνα.
2: Που λέτε είναι παρόμοια περίπτωση με τον Καλαμπόκι που είπαμε προηγουμένως. Πώς θα κάνουν την κομπίνα?
3: Βασίλη, επειδή έχουμε πολύ κόσμο και πέρα χτυπάει το δίλημα Αρημανίος, να ολοκληρώνουμε σε παρακαλώ.
2: Λοιπόν, γιατί και αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω. Εάν ακούει λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος από Σαλαμίνα, αυτό να κάνει. Να πάει λοιπόν στα δέντρα που είναι κοντά σε μια κτίρα 30, 40, 50 μέτρων. Όπως επίσης και να τα αραιώσει.
3: Και αν δεν μπορεί αυτό να τα αραιώσουν οι ιδιώτες. Να περάσει το σαχείο να σημαδέψει και να τα αραιώσουν οι ιδιώτες.
2: Ακριβώς.
3: Οποιοδήποτε να του δώσει. Αυτό θα το αραιώσει έτσι, αυτό θα το κόψει έτσι. Πώς γίνεται και πάει το δασαρχείο όταν πρόκειται να υλοτομήσουν και σημαδεύει τα δέντρα?
2: Ακριβώς.
3: Και δεν πάει εδώ.
2: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, Βασίλη, να ολοκληρώσουμε γιατί πάμε και σε διαφημιστικά μηνύματα. Ο φίλος που είναι στην άλλη γραμμή να περιμένει. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα. Είμαστε έτοιμοι για διαφημιστικό μήνυμα. Να ακούσουμε λίγο το φίλο που είναι και θα τον διακόψουμε όταν είναι. Σε ακούμε, φίλε.
4: Εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Τι γίνεται, καλά, κύριε Δήμο?
3: Καλά, καλά, πολύ καλά. Όσο καλά μπορώ να είμαι με τέτοιες ανοησίες που ακούω από δημόσιους άρχοντες.
4: Κύριε Δήμο, να σου κάνω μια ερώτηση. Και υπάρχει και κομπλιμέντο. Στην Ελλάδα ζήτη πολλά χρόνια, για λίγα.
3: Ζω τα τελευταία 67 χρόνια.
4: Μπράβο, κοντά είμαι και εγώ πέρα. Λοιπόν, αυτό και όχι σαν άλλη πρώτη φορά, γιατί πρέπει έκανα ένα zoom στο μυαλό μου και μέτρησα, πρέπει να το έχω ακούσει 2.155.000 μέρες.
3: Να σε παρακαλέσω να διακόψουμε για λίγο, να μείνεις στη γραμμή σου για λίγο, για τρία λεπτά. Πάμε λοιπόν στα διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
5: Son mis dedos sin hablar. 94,3 Interveter, Ελλάδα Sports.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
10: Έτσι.
11: Μη είναι άνθρωπος.
12: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
11: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
13: Θέλω κι εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
14: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Πάμε λοιπόν, επανερχόμαστε, σε ακούμε φίλε.
4: Ναι, σε κύριε Δήμο, τα έχουμε ακούσει πολλά χρόνια. Ένα δέντρο, επειδή έχω το κουραστεί πάρα πολύ, για να κουπεί ή να συντηρηθεί, δεν είναι και σε καλώδια, είναι 5 περισσίες, όχι μια 5. Είναι η ΔΕΗ, το Δασαρχείο, την Ομαρχία, άμα είναι εκτός Δήμου, ο Δήμος. Και οι 5. Οι 5 λοιπόν για να το σκεφτούν, μόνο να σε δεχτούν, το με 5 χρόνια. Καταλάβατε, 5 χρόνια τώρα. Όχι ένα μήνα, 5 χρόνια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και με το Καλαμπόκι τι είχε γίνει, δεν θυμάμαι καλά.
3: Το Καλαμπόκι, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτούσε την εξαγωγή ελληνικού καλαμπόκι, γενικώς το καλαμπόκι από τις χώρες. Επελέγει λοιπόν για να αυξηθούν τα λεφτά, αυτά που λάμβανε η κυβέρνηση η Ελλάδα τότε, επιλέχθηκε να αγοραστεί καλαμπόκι από την Σερβία, να βαφτιστεί ελληνικό και να γίνει εξαγωγή στο Βέλγιο, γενικώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί λοιπόν που το παρέλαβαν ξέρουν, δεν είναι χαζοί. Είδαν ότι το καλαμπόκι αυτό δεν είναι ελληνικό. Και εξάλλου ήταν πολλά, πολλά τα κιλά, η τόνη, για να παράγει η Ελλάδα τόσο καλαμπόκι. Έτσι
4: το
3: λοιπόν.
4: Μειώθηκε αυτό το κράτος.
3: Βεβαίως μειώθηκε, γιατί το κράτος αφενός μεν δεν πήρε την επιχορήγηση, την προμοδότηση αυτή λόγω, για το καλαμπόκι. Και αφετέρου γίναμε ρεζίλοι. Ζητήσανε και ευθύνη, την οποία την πληρώσαμε. Την ευθύνη αυτή χρηματικά. Δικάστηκε ο Αθανασόπουλος τότε, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για αυτή την ατασταλία, ουσιαστικά για αυτή την απάτη απέναντι στους Ευρωπαίους, αλλά την ευθύνη δεν την είχε ο Αθανασόπουλος. Ο Αθανασόπουλος δεν ξύπησε μια μέρα και είπε εγώ θα κάνω απάτη για να βγάλει η Ελλάδα λεφτά. Αυτή ήταν η κυβερνητική απόφαση. Το ήξεραν οι τότε κυβερνήτες. Καλοί ή κακοί το ήξεραν. Όπως σε κάθε επίπεδο, απάτης που γίνεται και την κάνει ένας κυβερνητικός παράγοντας για λογαριασμό του κράτους, αλίμονο να μην ξέρει ο Πρωθυπουργός. Αλίμονο. Τι πάει να πει δεν ήξερα, δεν είχα γνώση.
4: Ήταν τόσο κύριος Αντρέας Παπανδρέου που έγινε αυτό το σέντρο σκουπίδια. Βγήκε αυτός ο άνθρωπος, εγώ τότε δεν ψηφίζω τώρα, έτσι από 10 χρόνια ψηφίζω. Βγήκε αυτός ο άνθρωπος, ένα πράγμα θα σας πω για να καταλάβετε. Πήρα χτες μια οικογένεια από τη Θεσσαλονίκη και αν σπάσα στην Ακρόπολη. Πήγαν οι άνθρωποι και τους πήραν 90 ευρώ Έλληνες για να δουν την Ακρόπολη. Επί Παπατρέου Μελίνα, 81-89 ή 82-89 που θέλαμε, δεν πλήρωνε ένας ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα ευρώ. Και τώρα εγώ στον τόπο το δικό μου για να δω την Ακρόπολη που δεν πάω ποτέ εγώ θα πληρώσω 30 ευρώ.
3: Όχι εσύ μονάχα. Τα παιδιά για να πάνε. Για να προσκυνήσουν ουσιαστικά αυτό το μεγαλείο. Γιατί είναι μεγαλείο η Ακρόπολη των Αθηνών. Με τον όρο Ακρόπολη είναι γενικός όρος η Ακρόπολης. Η Ακρόπολης είναι γενικός όρος.
4: Πάνω από 65 ευρώ κύριε Δήμο, είναι λέει 15 ευρώ, μας κάνουμε και προσφορά. Ακούστε.
3: Ναι.
4: Προσφορά, δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα για μένα που μένει, που πάει και φαντάρος και λέω να καθημερινά.
3: Δυστυχώς, σε μια εποχή που όλα πουλούνται, όλα ξεπουλούνται, έχουν βρει διάφορες πατέντες για να τα παίρνουν από παντού.
4: Ακριβώς.
3: Βρίσκονται διαρκώς πατέντες για να τα παίρνουν από παντού.
4: Εδώ βγαίνει, και το νερό.
3: Εδώ βγαίνει, και το νερό βγαίνει ο ίδιος πρώην υπουργός βγαίνει και καταγγέλει ατασταλίες επιπουργίας του και ατασταλίες κατά τη διάρκεια της θητείας του, ενώ έχει φύγει. Και λες, κάτσε ρε φίλε, μισό λεπτάκι, τον καιρό που ήσουν εκεί, γιατί δεν τα έλεγες?
4: Ακριβώς.
3: Πού ήσουν τον καιρό εκείνο?
4: Και το άλλο δεν έχω καταλάβει, πρέπει να το εξηγήσετε έτσι, πρέπει να μην σε κανένας άλλος. Τι σημαίνει να λάβω την πολιτική ευθύνη, τι σημαίνει?
3: Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη, δεν υπάρχει. Αν λάβεις πολιτική ευθύνη, έχεις ευθύνη. Ποια πολιτική ευθύνη? Τι πάει να πει πολιτική ευθύνη? Η ευθύνη είναι μία. Αν την αναλαμβάνει, θα περάσει από το δικαστήριο. Θα περάσει από το δικαστή να μας πεις για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο καήκαμε, για ποιο λόγο πλημμυρίσαμε και πνιγήκαν οι άνθρωποι. Έχουμε ξεχάσει τη Μάντρα, έχουμε ξεχάσει το Μάτι, έχουμε ξεχάσει τις φωτιές της Ηλίας. Στην Ηλία καήκαν άνθρωποι. Πήγε κανείς φυλακή? Πήγε κανείς?
4: Απόλυτα,
3: συγχωρεμένος, ο συγχωρεμένος κατ' εμέ ασυγχώρητος δήμαρχος εκεί της Ηλίας, ούτε καν κατάλαβε για πότε πήγε η φωτιά. Δεν είχε ευθύνη. Δικάστηκε.
4: Βεβαίως.
3: Εν πάση περιπτώσει, επειδή εδώ δεν είμαστε για να φωνάζουμε και να φωνασκούμε, ξεφύγαμε σήμερα, εδώ είμαστε για να τα λέμε ήρεμα, μήπως και ξυπνήσουν, όχι οι πολιτικοί και αυτοί που μας κυβερνούν, μήπως και ξυπνήσουν αυτοί που κυβερνώνται από τέτοιους πολιτικούς.
4: Ναι, γι' αυτό δεν πάμε.
3: Γιατί η μεγαλύτερη διαφθορά δεν είναι ψηλά στα ψηλά, είναι στα πιο χαμηλά, στους δήμους, στις κοινότητες, στις περιφέρειες, εκείνη η μεγαλύτερη διαφθορά. Αλλά εγώ δεν είμαι αυτός που θα ψάξω και θα αποδείξω τη διαφθορά αυτή. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν δικαστήρια, υπάρχουν άνθρωποι ελεκτές. Έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα, όχι γιατί δεν έχουμε νόμους. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Γιατί δεν εφαρμόζουμε τους νόμους. Και όταν σφίξουν τα γάλατα που λένε, τότε αλλάζουμε τους νόμους για να πέσουν στα μαλακά κάποιοι. Έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα στην Ιαπωνία? Στην Ιαπωνία έτσι και κάνει ο πολιτικός αυτά που κάνει εδώ στην Ελλάδα. Έχει χαρακτήρι. Δεν ακούστηκε στην Ιαπωνία ποτέ κάποιος να πει αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Παίρνει το χατζάρι του και κάνει χαρακτήρι. Είναι ντροπή. Ποια πολιτική ευθύνη? Ποια πολιτική ευθύνη? Δεν ανέχομαι να με κοροϊδεύει εμένα ο κάθε πολιτικός και μου λέει αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Αν αναλαμβάνεις την πολιτική ευθύνη, θα πας στο δικαστήριο για να τα πεις, όχι σε μένα.
4: Το πολιτικό δικαστήριο.
3: Εγώ σε πλήρωσα για να είσαι σε αυτή τη θέση.
4: Θα να βρούμε τώρα στο τηλέφωνο ποιος ήταν ο Μάκης. Δεν μπορούμε να βρούμε ποιος ήταν ο Μάκης. Ποιος ήταν ο Θερμόζος Τσομιάδης. Ποιος ήταν ο Μάκης, ο Τρεταφυλόπουλος. Ποιος Μάκης ο Χρυστοδουλόπουλος. Τώρα ποιος ήταν ο Μάκης. Έχουμε τώρα το ΠΚΠ. Μιλάνε για εκατομμύρια τρεις ανθρώπους και βγήκανε και τι είπε η κυρία αυτή. Ότι λέει η οικογένειά μου λέει σαν τάρταλα. Λέει και είναι.
3: Σε αυτό το σημείο να πω κάτι. Αποστολή, μου στέλνει ένα μήνυμα. Ποιος θα μου ακούσει και. Προφανώς ειρωνεύεσαι. Μπαίνει σε μπαν για το επόμενο διάστημα. Για να το ξέρεις. Πάμε παρακάτω.
4: Να τελειώσει για να μην κάνεις άλλος. Και λέω, έχουμε το ΠΚΠ και βγήκε μια κυρία και έλεγε ότι κέρδισε 3 φορές το λότο, 2 φορές το στοίχημα και 7 φορές κάνανε για κάτι άλλο. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω να πω ότι καλά τα λέτε, αλλά δυστυχώς συνεχίζεται. Ειδικά τώρα που συνεχίζεται, είναι απαράδεκτα έως εγκληματικά και δεν μιλάει κανένα. Λοιπόν,
3: εγκληματούμε απέναντι στα παιδιά μας, εγκληματούμε στις καινούριες γενιές που έρχονται. Εμείς... Να σε καλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ο φίλος, ο Τριαντάφυλλος μου λέει ότι δυστυχώς κύριε Δήμο, μας κυβερνούν ανθέληνες, πρέπει να το παραδεχτούμε. Ο Κώστας Σομπίλιας, καλησπέρα κύριε Δήμο. Όταν είπε ο Σάκης ότι δεν έχω πάει ποτέ στην Ακρόπολη, δεν τράπηκε που το είπε? Όχι, γιατί να τραπεί? Ο καθένας μπορεί να πάει και αν θέλει να μην πάει. Ο Κώστας είναι αυτός από το Newcastle. Στην Ακρόπολη, ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν τα 7, 8, τα 9, τα 10 ευρώ για να πάνε να δουν την Ακρόπολη. Τώρα αυτόν τον καιρό το ξέρεις? Ξέρεις ότι υπάρχουν παιδιά που δεν ξέρουν ποια είναι η Ακρόπολη. Και με τον όρο Ακρόπολη, να μην λέμε γενικώς και αόριστος να πάμε στην Ακρόπολη. Η Ακρόπολη των Αθηνών. Η Ακρόπολη έχουν... Και η Κόρυνθος έχει Ακρόπολης και, και ξέρετε ότι υπάρχει Ακρόπολης. Εδώ είναι η Ακρόπολης των Αθηνών. Για να είμαστε συνεπείς στα λόγια μας. Πάμε λοιπόν στον Τάκη τον Καπετάνιο. Καλησπέρα σας, εσείς νομίζετε ότι αυτό με το καλαμπόκι γινόταν μόνο τότε? Αν ναι, είστε μακριά ανοιχτωμένος. Απλώς δεν ήξεραν πώς να το κάνουν, γι' αυτό πιάστηκαν. Αυτό έχει σχέση με το βαπόρι που το μετέφερε και είναι μεγάλη ιστορία. Είμαι στον τομέα ναυτιλίας και το γνωρίζω πολύ καλά. Απλώς δεν ξέρανε και κάνανε βλακεία και πιάστηκαν αυτό. Εντάξει, τώρα ποιος την έκανε τη βλακεία και αν δεν πιάσαν το καράβι. Σημασία έχει η πράξη. Σημασία έχει η πράξη που έγινε. Η πράξη αυτή που έγινε με το καράβι δεν μπορεί να μην ήταν εν γνώση του κυβερνώντος. Αυτό έλειπε. Πήραμε λοιπόν ένα καράβι, το φορτώσαμε καλαμπόκι σέρβικο και πήγαμε να το πουλήσουμε στους χαζοευρωπαίους, λες και οι Ευρωπαίοι μασάνε σανό. Να σου δώσουν τα χρήματα γιατί και εσύ να τους κοροϊδεύεις. Εν πάση περιπτώσει. Πάμε, έχουμε γραμμή. Σας ακούμε. Σας ακούμε.
4: Συνεχίσω ή όχι?
3: Συνεχίστε κύριε Γιώργο. Κάτι γινόταν στο τηλέφωνο σας και είμαστε σε...
4: Ακούστε, εγώ όταν τα έχουμε... Εγώ έχω φύγει 12 χρονών από την Κωνσταντινούπολη.
3: Ναι.
4: Με καμένο σπίτι, με καμένο μαγαζί του πατέρα μου, 12 η ώρα τη νύχτα και με ξύλο όταν μας βγάλανε από τα σύνορα. Όταν τολμώ να πω μερικά πράγματα για την, γενικά για την Τουρκία κτλ. Ορισμένοι με χαρακτήρισαν ως αυτός δεν είναι εθνικιστής. Εγώ το καταλαβαίνω σαν βλάκας που είμαι από την Κωνσταντινούπολη, σαν μπουνταλάς, έτσι νομίζουν, ότι εθνικισμός είναι και ρατσισμός και τα λοιπά.
3: Έχουν, και, συγγνώμη, έχουν συνδέσει ορισμένοι τον εθνικισμό με τον ναζισμό, με τον φασισμό γενικώς. Θέλω να πω ότι εθνικισμός είναι μια λέξη...
4: Αυτό πάω να πω.
3: Είναι μια λέξη πεντακάθαρα, πεντακάθαρη στον όρο της. Αγαπώ το έθνος μου. Δεν αγαπώ το κράτος μου, αγαπώ το έθνος μου. Έθνος ελληνικό. Άρα λοιπόν αγαπώ την Ελλάδα. Αλίμονο λοιπόν οποιοδήποτε που αγαπάει τη χώρα του, είτε την Ελλάδα, είτε την Τουρκία, είτε την Βουλγαρία, είτε τη Ρουμανία, να θεωρείται φασίστας. Έτσι, έτσι, εξομοιώνουμε τους πάντες και τα πάντα.
4: Όταν ήρθαμε στην Ελλάδα λοιπόν κύριε Δημοσθένη, κατεστραμμένοι, όταν ορθοποδήσαμε, ο συγχωρημένος ο πατέρας μου κάθε γιορτή, εθνική γιορτή, έβαζε την ελληνική σημαία να κυματίζει τεράστια στο σπίτι μου, καταφέραμε να νοικιάσουμε τότε. Ξέρετε πόσοι μας κακοχαρακτηρίσανε ότι από εκεί που ήρθατε να πάτε βέβαια είναι εθνικής, ότι, είναι εθνικής, ότι είστε εθνικιστές, χωρίς να ξέρουν αυτοί οι ανόητοι που μεταξύ αυτών ένας πριν την προηγούμενη εκπομπή με αποκάλεσε καρκίνωμα. Αυτός ο κύριος Γιώργος είναι λέει καρκίνωμα, έτσι είπε για μένα.
3: Εγώ δεν το έχω ακούσει, δεν το άκουσα αυτό και δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Αν μου το αποδέχομαι έτσι όπως μου το λέτε.
4: Του το κλείσε ο Θέμης στο τηλέφωνο. Ναι, ναι. Ήταν η πρώτη φορά.
3: Κανείς δεν είναι καρκίνωμα που μιλάει για τη χώρα του.
4: Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλω να πω γιατί το λέω. Λοιπόν, δεν μπορεί να χαρακτηρίζω. Για να κλείσω. Όταν φτάνουμε στο σημείο να πηγαίνουμε στην Τουρκία, θα το ξαναπώ. Πήγαν και έδωσαν ρεσιτάλ, ποιος ήταν ο τραγουδιστής. Και αχ τι ωραίοι και τραγούδησαν οι Τούρκοι μαζί και τα λοιπά. Με σημαίες τουρκικές βέβαια και ωραία και τα λοιπά και ωραίμος νομίζω.
3: Ωραίμος,
4: ναι. Πήγαν εκεί και τα λοιπά. Και συνεχίστηκε η συναυλία πριν από τον κύριο Ρέμο είχε πάει η Βανδύ. Η Βανδύ.
3: Μα εδώ πήγαν στα κατεχόμενα, στα κατεχόμενα της Κύπρου. Στα κατεχόμενα της Κύπρου πήγαν και τραγουδάγανε. Για ποιους τραγουδάγανε στα κατεχόμενα της Κύπρου?
4: Πήγε
3: ο Ρουβάς νομίζω και τραγούδαγε στα κατεχόμενα της Κύπρου.
4: Μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια να του δώσουμε. Και πήγε η Βανδύ, είχε το θάρρος, πριν αρχίσει η συναυλία ανεβαίνει στην πίστα στο πάγκο για να τραγουδήσει και αντιλαμβάνεται ότι πίσω της σε έναν τοίχο υπήρχε η φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ και σηκώθηκε ματέωσε. Αυτό πρέπει να το δείτε. Ματέωσε τη συναυλία για την προσεγγίση, διότι υπήρχε αυτή η σημαία, αυτή η εικόνα. Λοιπόν, όταν όμως φτάνουμε τη μέρα της επετείου της σφαγής της γενοκτονίας, να πηγαίνουμε και να καταθέτουμε στεφάνι στο μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ, τι να περιμένω εγώ από τους πολιτικούς αυτούς? Πώς εγώ μπορεί το μυαλό μου, όταν ερχόμουν εδώ στην Ελλάδα και έβλεπα, κλαίω ακόμα, είμαι 80 φεύγα και κάθε παρέλαση που γίνεται κάθομαι και κλαίω, συγκινούμαι και κλαίω. Μπορεί να είναι και λόγω ηλικίας.
3: Κύριε Γιώργο,
4: αλλά δεν έχω αυτή τη στιγμή να νιώθω ρίγη συγκίνησης. Πόσοι το έχουν αυτό? Θα μου πείτε πολλοί το έχουν και δεν το εκδηλώνουν. Να το εκδηλώσουν. Δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι εθνικιστής επειδή αγαπάω τον τόπο μου. Ή κάνουν πολύ μεγάλο λάθος, γιατί δεν έχουν ζήσει στο εξωτερικό.
3: Ξέρετε τι γίνεται. Αυτό το εθνικιστής δυστυχώς λερώθηκε πρόσφατα με την ύπαρξη της Χρυσής Αυγής. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί που εκπροσωπούσαν αυτή την πολιτική ομάδα μπέρδεψαν τον εθνικισμό με τον τραμπουκισμό. Και όταν μπλέκεται ο εθνικισμός με τον τραμπουκισμό, σαφώς είναι φασιστική και άσχημη η συμπεριφορά τους. Έτσι λοιπόν λέρωσαν και αμαύρωσαν το εθνικιστικό κίνημα, το πατριωτικό κίνημα. Αυτό θα αργήσει να καθαρίσει αυτό το πράγμα. Είναι λεκές πολύ δύσκολος. Και το εκμεταλλεύτηκε και τα αριστερά, τα ψευτοαριστερά ή όπως λέγονται κόμματα, για να στήσουν επάνω τον αντιεθνικισμό τους. Εγώ προέρχομαι από μια οικογένεια που ήταν στα παράλια της Μικράς Ασίας, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, ο προπάπους μου, και είχαν φούρνους και βρυσοδευσία, αν ξέρετε, στο Αϊβαλί. Είχαν φούρνους για ψωμί και γενικότερα οτιδήποτε που βγάζουν οι φούρνοι, και είχαν τα βρυσοδευσία που είχαν, τα καλύτερα βρυσοδευσία ήταν
4: δέρματα.
3: Το έφυγαν κυνηγημένοι και ευτυχώς είχαν την οικονομική ευχέρεια να φύγουν ειδοποιημένοι πιο γρήγορα για το τι επρόκειτο να γίνει. Οι άνθρωποι αυτοί, ο παππούς μου και ο προπάπος μου, ήταν σημερινοί πολυεκατομμυριούχοι. Έφυγαν στη Μυτιλίνη, πέρασαν στη Μυτιλίνη απέναντι με γκαζοτενεκέδες τα πεντόλυρα ή τα Κωνσταντινάτα και γενικώς το χρυσό. Και αυτά όλα αυτά, όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, καταναλώθηκαν στους πολέμους, σε δοσύλλογους και τοκογλύφους, οι οποίοι για ένα τσουβαλάκι μικρό κριθάρι ή καλαμπόκι έπαιρναν σχεδόν ένα τενεκέ λίρες για να ζήσουν τα παιδιά τους. Καταλάβατε? Γιατί και εμείς έχουμε αυτό το σαράκι που μας τρώει τα σωθικά. Αυτό, οι περισσότεροι κουκουλοφόροι και οι περισσότεροι που δακτυλοδεικτούν τον συνάνθρωπό τους, εμφανίζονται σε καιρό πολέμων, σε καιρό αναταραχών, όπως εμφανίστηκαν με τους Γερμανούς. Γι' αυτό λοιπόν ξέρω πάρα πολύ καλά, και ευτυχώς ο παππούς μου, επειδή ήταν πραγματικά Έλληνας και πατριώτης, με ένα μεγάλο μέρος των χρημάτων που έφερε, έφτιαξε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μυτιλίνης. Ένας άνθρωπος ο οποίος όταν κηρύχθηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, από τη στενοχώρια του, γιατί πολεμούσε πάρα πολλά χρόνια στο πλευρό του βασιλέως στο μέτωπο της Μικράς Ασίας, και επειδή είδε και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει, τα ξεψύχησε παθαίνοντας σχεδόν ανακοπή, λέγοντας ότι δεν θέλω τα παιδιά μου να δουν και άλλο πόλεμο, αρκετά.
5: Αυτά όμως δεν υπάρχουν πια.
3: Και βλέπετε, ήρθαν μετανάστες, αν λέγονται μετανάστες, πρόσφυγες από όλα τα μέρη, εκδιώχθηκαν. Εκδιώχθηκαν από τους Τούρκους και οι Έλληνες φοβήθηκαν να τους εντάξουν στο το πρώτο καιρό. Φοβήθηκαν και υπήρχαν αγώνες, υπήρχαν μάχες, υπήρχαν αλληλοσκοτομοί για να τους ενταχθούν οι άνθρωποι αυτοί. Που ήταν Έλληνες. Που δεν θέλησαν με το έτσι θέλω να έρθουν. Αναγκαστικά φύγανε. Κάτω από το μαχαίρι και το τσεκούρι του Τούρκου που έμπαινε μέσα και έσφαζε την οικογένεια, βίαζε τα κορίτσια.
5: Εγώ τα έχω ζήσει ηλικία 12 χρόνων, κύριε.
3: Και είναι άθλος που αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα ελληνισμό στην Κωνσταντινούπολη.
5: Ποια έχουμε. Συγγνώμη, ποια έχουμε. Ποιο ελληνισμό.
3: Έχουμε αυτό που έχουμε. Όσο έχουμε.
5: 1200
3: αυτά
5: άτομα
3: που έχουμε. Έχουμε. Αυτά που έχουμε.
5: 1200
3: αυτά
5: που άτομα έχουμε.
3: Και ζούμε με την ελπίδα.
5: Τι ζούνε. Ακούστε με. Όταν σηκώνω αυτοί που πάνε, οι τουρίστες οι δικοί μας και πάνε και τους αφήνουν τα ωραία λεφτά σε αυτούς, ξέρετε τι κάνουν αυτοί, έχουν δώσει σήμα. Όταν έρχονται οι γιαούριδες από την Ελλάδα, έχουν πει οι κυβερνήσεις, όχι μόνο όλες οι κυβερνήσεις, θα είστε άψογοι εδώ. Θα τους μιλάτε, θα γελάτε, δεν θα τους πειράξετε, διότι εμάς μας συμφέρει να παίρνουμε λεφτά. Όταν όμως πάνε να ζήσεις, κύριε, που φωνάζεις και θα με πεις εμένα ευτυχηθεί και θα μου πει τι έχουμε να χωρίσουμε μεταξύ των δύο λαών. Σοβαρά μιλάτε, τι έχουμε, εμείς δεν έχουμε, αυτοί έχουν να χωρίσουν μαζί μας, εμείς ποιους φάξαμε.
3: Εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα εμείς που ανήκει σε άλλο κράτος, δεν διεκδικούμε τίποτα.
5: Εμείς έχουμε πάντοτε μείνει 1200 άτομα, αυτοί είναι 300.000 και διεκδικούν και δεν έχει κανείς οδό. Πονέστε την Ελλάδα, για την Ελλάδα. Γεννηθείτε στο εξωτερικό σαν Έλληνες, να πονέσετε για την Ελλάδα και μετά να έρθετε να κυβερνήσετε στην Ελλάδα. Να ζήσετε στο εξωτερικό, να ζείτε έξω, να έρθετε και μετά να τα λέτε αυτά εδώ. Να ζήσετε εδώ στην Ελλάδα.
3: Κύριε Γιώργο, ολοκληρώστε γιατί έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα.
5: Αυτό και κλείνω. Λοιπόν, για τον Γκέρτ Μίλλερ, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Βασίλη από τον Πλατανιά. Τα πόδια αυτών των ποδοσφαιριστών τότε ήταν από σίδερο. Δεν ήταν οι γάμπες τους, ήταν από σίδερο. Και έχει απόλυτο δίκιο. Μεγάλος γκολτζής, μεγάλη κλάση. Το είπα έτσι για να μην πούνε ότι μιλάω μόνο τέτοια εθνικά θέματα. Και είπα και. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά.
5: Για τον τόνο της φωνής μου.
3: Δεν έχουμε. Σήμερα δυστυχώς με ανέβηκαν οι τόνοι και οι δικοί μου που συνήθως δεν είμαι των υψηλών τόνων. Ανέβηκαν και οι δικοί μου γιατί ξεμάνιν όταν άκουσα τις δηλώσεις αυτές του Δημάρχου της Αλαμίνος. Την αχρηστία τους τη φορτώνουν αλλού. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Γεια σας. Ας σας ακούμε. Έκλεισε. Λοιπόν, απαντώ στο φίλο μας, στο Βασίλη τον Τζαούση. Καλά είναι έτσι όπως τα λες, αλλά εμείς δεν είπαμε τίποτα διαφορετικό. Είπαμε ότι αυτή η πολιτική ομάδα της Χρύσης Αυγής είναι αυτή που λέρωσε τη λέξη εθνικισμός. Και δεν ξέρω αν είναι ρατσιστές. Εμείς πάντως δεν είμαστε ρατσιστές. Εγώ είμαι ρατσιστής μόνο στη βλακεία και στη χαζομάρα. Δεν ανέχομαι τη βλακεία. Δηλώνω ρατσιστής μόνο στη βλακεία. Ευχαριστώ για την αποστολή από τη Θεσσαλονίκη, τη Γαβρίνα, που λέει είμαι πολύ περήφανη που επιτέλους υπάρχει αυτός ο αληθινός αθλητικός σταθμός με τους αληθινούς καλύτερους δημοσιογράφους. Συνεχίστε δυνατά. Σας ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μιλάμε για κάθε θέμα που αφορά τη ζωή μας, μιλάμε για κάθε θέμα από αθλητικό μέχρι πολιτικό μέχρι δημοτικό. Απαντώ στο φίλο τον Αντώνη. Δεν έχουμε να χωρίσουμε, πράγματι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους Τούρκους, γιατί εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα και ούτε έχουμε τίποτα να χωρίσουμε και να το πάρουν μισά-μισά. Οι Τούρκοι έλεγε η γιαγιά μου, συγχωρεμένη, τον Τούρκο φίλο κάνει και ένα ραβδί πιάνε. Πάντα είχαμε αυτή την αντιπαράθεση. Βέβαια, όλα αυτά, να ξέρετε, ποτέ δεν τσακώνονται δύο άνθρωποι, πόσο δε δύο κράτη, αν δεν υπάρχει ένας τρίτος. Ο τρίτος πάντοτε επιδιώκει το τσακωμό. Οι άνθρωποι δεν τσακώνονται ποτέ. Δέστε το στη ζωή σας, δεν έχετε τσακωθεί ποτέ επειδή είσαστε δύο. Θα υπάρχει και κάποιος τρίτος που θα υποδαβλίζει αυτούς τους δύο. Είμαστε λοιπόν 6 λεπτά πριν από τις 4. Είστε συντονισμένοι στους 94,3 στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Το ραδιόφωνο που είναι κοντά σας. Θα είναι κοντά σας στα προβλήματα, θα είναι κοντά σας στη μοναξιά σας, θα είναι κοντά σας σε κάθε τι που μπορεί να βοηθήσει να περάσετε καλύτερα, να περάσουμε όλοι καλύτερα. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Είτε είναι αυτοί Έλληνες, είτε είναι αλλοδαποί. Όσοι ζούμε στην Ελλάδα, πρέπει να ζούμε μονιασμένα. Σιγά σιγά να απομακρύνουμε αυτούς που μας κάνουν να δυστυχούμε. Να απομακρύνουμε αυτούς που μας κάνουν να τσακωνόμαστε. Να απομακρύνουμε όλους αυτούς που μας κάνουν να μελαγχολούμε και να ονειρευόμαστε πότε θα ξανάρθουν οι καλές ημέρες που τα σπίτια μας ήταν ανοιχτά, που δεν φοβόμαστε να αφήσουμε το σπίτι μας ανοιχτό ή δεν φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε τη νύχτα. Εμείς παιδιά, όταν είμαστε παιδιά, δεν φοβόταν η μάνα μας να μας αφήσει και μετά τις 11 και μετά τις 12, γιατί ήξερε ότι δεν έχει, δεν θα μας πειράξει κάποιος. Για το φίλο τον Αντώνη, οι εκφράσεις αυτές, δεν μπορώ να πω την έκφραση αυτή όπως ανέφερες ένα πολιτικό κόμμα, τα μέλη του. Δυστυχώς πρέπει να σεβόμαστε και κάποιους ανθρώπους και δεν μπορούμε να τους αποκαλούμε όπως εσύ τους αποκάλεσες. Το τι δεν το διάβασα, εσένα προστάτευσα, όχι εμένα. Πάμε παρακάτω λοιπόν, είμαστε στο σημείο να κάνουμε το break μας, να τα διαφημιστικά μηνύματα και να επανέλθουμε μετά και το δελτίο ειδήσεων.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν ντους.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
9: Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
10: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ, με τον Σενεγαλέζο Φόρ να έρχεται με τη μορφή δανεισμού από τη Σαμσουσπορ. 26 εκατομμύρια ευρώ συν 6 μπόνους θα βάλει στα ταμεία το δικέφαλος του Βορρά από την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Παράλληλα, οι ασπρόμαυροι θα προσθέσουν στο ρόστερ τους τον 17χρονο Έλληνα μέσο Χρήστο Κόστογλου και τον 18χρονο Ιταλό μεσοεπιθετικό Σαμουέλε Ινάσιο. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ολυμπιακό, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ μέχρι το 2028. Είμαι εδώ έτοιμος για ένα νέο ταξίδι, έτοιμος να παλέψω για τα ερυθρόλευκα, το μήνυμα του Ελβετού Χαφ. Πρώτον πυλών των πυρεωτών είναι ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναέρτη Κνιζιάν, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους ερυθρόλευκους. Ευχάριστα νέα με Πάλμερ Μπράουν στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός στόπερ ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση του Τριφυλιού. Τέλος, τα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι με τη Χάλ έβαλαν οι πράσινοι. Η Ολλανδική Καμπούρ φέρεται πως έχει βάλει στο στόχαστρό της τον χαφ της ομάδας του Γιάκοπ Νίστρουπ, τον Ιβιλένα. Στη Σόφια βρίσκεται η ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League. Στις 7 η ώρα είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός και των ποδοσφαιριστών, και στις 7.30 η τελευταία προπόνηση των Γυδρινόμαυρων. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Κέρβιν Αριάγκα στην Ένωση, με τον Χαφ από την Ονδούρα να είναι στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους πρωταθλητές Ελλάδος. Όφη ανακοίνωσε την προσθήκη του 17χρονου στόπερ Κώστα Παπαδάκη. Ο Έλληνας ομογενής αποκτήθηκε από την Bayer Leverkusen υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο. Την εντός έδρας εμφάνισή τους παρουσίασαν κριτικοί. Ο Άρης βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Άγγλου αριστερού μπακ Ομάρ Ρίτσαρντς. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της ένταξης του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο, αφού η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα καταβάλει στη Φαρένσε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Κηφισιά επισημοποίησε τη μεταγραφή του 23χρονου μέσου Βαγγέλη Μαγκανά, ο οποίος αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στο Σαρονικό Αναβίσου. Ενίσχυση στη θέση 4 για την ΑΕΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέρικ Βίλιαμς. Ο Αμερικανός φόρουγορντ υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τους κυτρινόμαυρους. Στην Ελλάδα έφτασε ο Νέλι Τζόσεφ εν όψη της προετοιμασίας της Ένωσης. Η Μπαρτσελώνα στην τρίτη της προσπάθεια έρθε σε συμφωνία με τη Manchester City και εντάσσει στο έμψυχο δυναμικό της τον διεθνή χαφ Ρόδρι. Ο πρωταθλητής κόσμου με την Εθνική Ισπανίας υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τους Μπλαουγκράνα. Το τέλος της καριέρας του μετά από τη σεζόν 26-27 προανήγγειλο Κριστιάνο Ρονάλντο σε ηλικία 41 ετών. Αυτή είναι πιθανότητα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος Σταρ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
12: Πάμε λοιπόν γρήγορα γιατί το τηλεφωνικό κέντρο έχει κατακλειστεί. Σας λέω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, από την εποχή που ήταν εδώ και έκανε εκπομπές ο Γιώργος ο Γεωργίου ή ο Γιώργος ο Τράγκας, που το τηλεφωνικό κέντρο μπλοκάρει από τα πολλά τηλέφωνα. Είναι τόσα πολλά τα τηλέφωνα που κάποια στιγμή μπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο. Γι' αυτό λοιπόν αν βλέπετε ότι πέφτει η γραμμή σας ή προσπαθείτε να πάρετε και δεν μπορείτε, συνεχίστε να επιχειρείτε γιατί είναι πάρα πολλά τα τηλεφωνήματα. Απαντώ στο φίλο τον Βασίλη τον Τζαούση. Ναι, είναι έτσι όπως τα λες, όλοι είναι άνθρωποι του Θεού και το ότι αγαπάς είσαι Έλληνας και αγαπάς το έθνος σου είναι τιμή σου και καμάρι σου. Δεν ξέρω, λέει, γιατί είπες το παράνομά μου. Δεν σε ικανοποιεί. Ποιο είναι το παράνομά σου, δεν το καταλαβαίνω. Μου στέλνεις εδώ ένα όνομα, ένα μήνυμα με το όνομά σου. Όλο το όνομά σου. Υπάρχουν βασίλειδες σε αυτό το σταθμό που παίρνουν τουλάχιστον 4-5. Πάμε λοιπόν. Στο μικρόφωνο είναι ο Δήμος Σαπαλιάρης. Στο τηλέφωνο ποιος?
13: Ο Μπιλ Μπαϊτάξη.
12: Γεια σου Μπιλ.
13: Προφανώς ο κύριος προηγουμένως που είπε για το παράνομο, μήπως εννοούσε το επώνυμό του, μήπως δεν ήθελε το επώνυμό του να ακουστεί.
12: Μα αν δεν θέλει το επώνυμό του να ακουστεί,
13: υποθέτω.
12: Όταν, αν είναι έτσι, δεν θα πρέπει να μας το γράφει.
13: Ναι.
12: Δεν θα πρέπει να το γράφει. Αλλά, γιατί θα πρέπει να πει, παρακαλώ, δεν θέλω να αναφερθεί το επώνυμό μου. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω, αλλά εδώ υπάρχουν 15 βασίλειδες.
13: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Δηλαδή, ο καθένας, ξέρω εγώ, βγαίνει κάπως με κάποιο
12: έτσι.
13: Παρατσούκλι, ξέρω εγώ για αυτά. Λοιπόν, έβαλα τα γέλια προηγουμένως και δεν άκουσα καλά. Γιατί λέω τα αυτιά μου, λέω, ακούμε και έχω πετάν τα αυτιά μου, λέω, έχω παροκλήσει. Ο Βιλένα του Παναθηναϊκού έχει πρόταση από ομάδα. Μήπως μπορεί να με ενημερώσεις.
12: Προφανώς. Και γιατί να μην έχει. Παίχτης είναι. Ο Παναθηναϊκός τον πληρώνει. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα τον πληρώνει.
13: Πληρώνει Χριστό και Παπορίσιο.
12: Κανονικά.
13: Είναι 1,5 εκατομμύριο τουλάχιστον το συμβόλαιο δηλαδή που πληρώνει και εγώ αυτό μ' αρρωσταίνει και με τρελαίνομαι με αυτή την ομάδα μου πώς γίνεται. Και τώρα οι μανατζάρε τους κάνουν κότσους. Ας πούμε, και πληρώνουν συμβόλαια, ας πούμε, από παιχτών που πλέον δεν έχουν επαφή δηλαδή με τον Πανθαίκο. Δηλαδή είχαμε ένα Βέμερ Γερμανό και τον πληρώναμε 2 χρόνια. Δηλαδή για ποιο λόγο να μην του κάνει, πως το λένε, σε κάτι.
12: Ξέρεις Μπιλ, εγώ αντιδρώ με αυτό, παρότι το δέχομαι έτσι όπως το λες, αντιδρώ με αυτό που λες ότι τον πληρώναμε. Τι σε νοιάζει εσένα ή εμένα εάν ο πρόεδρος της κάθε ομάδος πληρώνει? Ας τον πληρώνει. Κακή του επιλογή είναι που δεν τον πληρώνει.
13: Εντάξει, δεν τα βάζω εγώ από την τσέπη μου. Έτσι. Και όλοι όσοι βγαίνουμε και φωνάζουμε και.
12: Ναι, ναι.
13: Και τραγουδά.
12: Εμάς μας ενδιαφέρει στις ομάδες μας να έρχονται παίχτες καλοί και να παίζουν καλή μπάλα. Τώρα το πόσο τους πλήρωσε, τσάμπα να τους πάρει, δεν με νοιάζει εμένα και να τους χρεώσει.
13: Άμα αγαπάς μια ομάδα, ασχολείσαι με τα προβλήματά της και τα, ναι, πιστεύω ότι τα συζητάς.
12: Ναι, όχι, είναι ασφαλώς. Αλλά ο Βιλένα. Ήτανε κάποιος έκανε το λάθος. Το χρεώνεται βέβαια η διοίκηση. Αυτός που διοικεί. Ας το πληρώσει για να καταλάβει.
13: Πώς γίνεται τώρα, κλείνουν κάτι συμβόλαια, κάτι τριετή, κάτι τεταρτοετή. Σιγά μην δεν έρχονται.
12: Μισό λεπτάκι. Ο Μπακασέτας είναι ακόμα στο Παναθηναϊκό. Πληρώνεται.
13: Δεν ξέρω.
12: Είναι στο Παναθηναϊκό. Είναι στο Παναθηναϊκό. Είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Πληρώνεται. Ο Μπακασέτας λοιπόν, αν στο τέλος της περίοδου της μεταγραφικής πει ο Μπακασέτας δεν φεύγω, τι θα κάνει? Θα τον διώξει με το ζόρι?
13: Ναι, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης τέτοιες μαγκές δεν τις σηκώνει όμως.
12: Ναι.
13: Θέλω να πω εγώ, που είμαι ο μεγαλύτερος αντιμαρινάκης.
12: Κοιτάξτε, άλλο Μαρινάκης, άλλο Λαφούζος, άλλο Ηλιόπουλος. Ο καθένας διοικεί το μαγαζί του όπως αυτός νομίζει. Ο ένας είναι πιο ευγενής, ο άλλος είναι πιο δυναμικός, ο άλλος είναι πιο...
13: Έχει πτυχή για κάποιον ποδοσφαιριστή, λύση συμβολέου επί τόπου. Ναι. Επί τόπου, πάρε αυτά, φύγε, δρόμο. Δρόμο, καταλαβες.
12: Τον πληρώνει.
13: Αυτό εμένα μου τη βαράει που κάθεται τώρα και πληρώνει το Βιλένα, θα δείξει για ποιο λόγο. Κάτι σου μια αποζημή, ξέρω εγώ πόσο, θα μου πεις... Μπορεί να είναι 2 εκατομμύρια. Πώς θα γίνει? Εσύ έχεις κάνει το λάθος. Αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως. Και τον έβαλες και υπέγραψε τριετές τώρα συμβόλαιο με παλαβά νούμερα. Ξέρε φίλε, αξίζει δηλαδή ο καθένας αυτά τα λεφτά? Θα μου πεις τώρα τι ψάχνεις να βρεις εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε.
12: Ξέρεις πόσοι, μπορείς να μου πεις που είσαι Παναθηναϊκός, πόση αποζημίωση

0: Αλλά ξέρεις τι γίνεται, όλοι αυτοί που απομισούν είναι σαν τα δρακουλάκια που έλεγε ο φίλος μου ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης. Που κάποια στιγμή θα τον ακούσετε και τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ διαβασμένος, λογιότατος, που μπορεί να μιλήσει μαζί του και να κερδίσεις πέντε πράγματα, πέντε γνώσεις.
1: Στον αέρα μπορεί να μιλήσει με κόσμο, εδώ είναι το θέμα.
0: Ασφαλώς. Έλεγε λοιπόν ότι όταν έχεις τέτοια δρακουλάκια γύρω-γύρω, όσοι σου πίνουν το αίμα και έχεις αίμα και σου πίνουνε, πίνουν το αίμα και όλα καλά. Όταν δεν έχεις να τα ποτίσεις αίμα, θα φάνε σένα.
1: Δεν μπορώ να διανοηθώ ανθρώποι που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια καράβια, τα πουλάνε εν πλώ στους ωκεανούς, τάνκερ και αυτά τώρα, και να του κουνιέται τώρα ένα βιλένα, δηλαδή δυο μερμήγκια, ας πούμε, να το πω έτσι. Μερμήγκια είναι αυτή. Μπροστά στο επιχειρηματικό σου μυαλό.
0: Όλοι κάνουν λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη επιχειρηματίες.
1: Δεν είναι καράβια.
0: Κοίτα, και ο Μαρινάκης που είπες τώρα, είχε ένα ποδοσφαιριστή, το Βέζο, από το 2024. Δεν έπαιζε καθόλου. Το συμβόλαιο και καθόταν στο συμβόλαιό του. Ούτε έφεγε. Τώρα τον έδιωξε. Τώρα τον σταμάτησε. Υπάρχουν και κάποια πράγματα. Υπάρχουν και κάποια πράγματα που επειδή το ποδόσφαιρο πια είναι το ποδόσφαιρο των μανατζαρέων, να ξέρεις, όταν ένας μάνατζερ φέρει ένα ποδοσφαιριστή, το ότι δεν τον διώχνει παίζει ρόλο και ο μάνατζερ.
1: Τα λεφτά που δεν φαίνονται είναι τα πολλά.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολλά λεφτά που αν αποκαλυφθούν αυτά τα λεφτά, είναι η παραοικονομία του ποδοσφαίρου.
1: Μπράβο, είναι η παραοικονομία, το μαύρο χρήμα που γίνεται.
0: Και να ξέρεις ότι χωρίς παραοικονομία, κάποτε είχα πει ένας Αμερικάνος οικονομολόγος, ότι δεν μπορούμε να πατάξουμε την παραοικονομία. Εάν τουλάχιστον ένα 15 με 20% δεν υπάρχει παραοικονομία, δεν λειτουργεί η οικονομία, η πραγματική οικονομία.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δηλαδή χρειάζεται ο κλέφτης για να υπάρχει ο αστυνόμος.
1: Δώστε μου για να σου δώσω. Μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Ο αστυνόμος δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε ο κλέφτης. Για να υπήρχε ο αστυνόμος, πολλές φορές θα εφευρίσκουν τον κλέφτη και τον παραβατικό.
1: Ποιο κράτος είναι, δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι, η Σιγκαπούρη είναι που δεν έχει αστυνομία. Κάποιο κράτος από εκεί.
0: Όχι, η Σιγκαπούρη έχει και είναι και σκληρή η αστυνομία της.
1: Ναι.
0: Είναι και σκληρή η αστυνομία της.
1: Λοιπόν, και ένα θέμα άλλο που θέλω να θίξω, φίλε. Αυτό. Παράδειγμα, το αριστερά 4 λέει βγήκε και να διαμαρτυρηθεί γιατί στο Σαββίδι, γιατί έδιωξε τον Κωνσταντέλια. Παιδιά, για όνομα της Παναγίας.
0: Ας κάνανε ένα νέρανο. Αυτοί που διαμαρτύρονται και τα 26 εκατομμύρια τα δίνουν αυτοί. Και να κάτσει ο Κωνσταντέλια εκεί και να δει κόστος.
1: Έχουν γίνει πάνω σε αυτό το θέμα τραγικά λάθη από την παλιά εποχή. Με πρώτον τον Παναθηναϊκό. Με μένα ξεκινάω, με εμάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πήγε ο Παναθηναϊκός, φίλε, πριν από χρόνια επί Πούσκας και παίζει ένα φιλικό μέσα στον Περναμπέο με τη Ρεάλ. 1-1 το σκορ.
0: Ναι.
1: Αλάρα μεγάλη, χάθηκε. Και κάνει πρόταση ο Σαντιάγκο Περναμπέου, ήταν ζούσε τότε, και κάνει πρόταση στον Απόστολο Νικολαίδη 40 εκατομμύρια δραχμές για τον Κώστα τον Ελευθεράκη.
0: Ναι, ναι.
1: Το μεγάλο παιχταρά, το Ελλάδα.
0: Αυτός ήταν μεγαλύτερος από τους καλύτερους. Από τα καλύτερα χαφ που γνώρισα εγώ.
1: Μα χαφ πραγματικό, αυτό σημαίνει, φίλε.
0: Από τα καλύτερα, και αυτό ήταν, και ήταν και πάντα στη σκιά του Δωμάζου. Πάντα στη σκιά του Δωμάζου.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Δεν τον εμπόδισε όμως ο Δωμάζος, καταλαβαίνεις.
0: Όχι, ήταν πάντα στη σκιά του Δωμάζου. Ήταν του Πούσκας, λοιπόν, αγαπημένο παιδί του Πούσκας, ο Ελευθεράκης.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω, δηλαδή, με λίγα λόγια, δηλαδή, και βγαίνει και γυρνάει τώρα ο Απόστολος Νικολαίδης, οι σημαίες δεν πουλούνται, λέει. Και σημαίες δεν πουλούνται, ρε. Ρε, δώσε το παιδί, ρε, η Ρεάλ σου ζητάει, ρε.
0: Είχε ζητήσει και τον Παπαϊωάννου, και όπως μας θυμίζει και ο Μάνος. Τον είχε στη Ρεάλ και δεν τον πήρε.
1: Και δεν τους δε. Ρε, δηλαδή, κατάλαβες, νοοτροπία, ας πούμε, και μυαλά καθυστερημένα, και δυστυχώς έχουν μείνει ακόμα. Ο Βασίλης ο Παναγής, ο Σχάζης Παναγής, μην πηγαίνετε μακριά. Ξέρεις, Βασιά, άμα πας και κάτω, ο Νικολαθήνα και έτσι κι αλλιώς. Ρε, ξεκολλήστε, ρε, τα μυαλά. Εγώ δεν σου είπα να τον πάρει Ολυμπιακό στον Παναγικό, στον Χάζη Παναγή, τον Βασιά, να τον έδινε στον Πάοκ ή στον Άρη να φανεί, ρε. Και τι έγινε, ρε, που τον κρατήσατε στον Ηρακλή, ρε, τι κάνατε, ρε. Αυτό θέλω να σου πω με λίγα λόγια. Δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ ένα μεγάλο παιχταρά, ένα μεγάλο ταλέντο που ξεχωρίζει και να τον φυλακίζεις, έτσι, και να τον κρατάς στην ανωνυμία, ας πούμε.
0: Για φαντάσου να υπήρχαν τα παλιά τα συμβόλαια, τότε που ήταν οχταετία.

0: τότε που ήταν 8 ετίες ή 11 ετίες τα συμβόλαια. Εγώ πρόλαβα τότε που οι παίχτες είχαν 8 ή 11 χρόνια συμβόλαιο.
1: Ναι, τέτοια τρελά.
0: 11 χρόνια δηλαδή του έκανα συμβόλαιο και του καρφίτσωνε στον πίνακα των ανακοινώσεων το δελτίο του και δεν μπόρεσε να πάει πουθενά.
1: Μιλάμε μυαλά του 1821.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Αλλά έτσι είναι, κοίταξε, έτσι είναι. Το ποδόσφαιρο το διοικούν άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που διοικούν το ποδόσφαιρο κάνουν άλλες δουλειές. Το ποδόσφαιρο βοηθάει τις δουλειές τους. Υπάρχουν και κάποιοι εθεροβάμονες. Υπάρχουν και κάποιοι.
1: Οι Βαρδινογιάννηδες πριν πάρε τον Παναθηναϊκό δεν τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Πρόσεξε. Στον κόσμο τον πολύ. Ναι. Όχι στον εφοπλιστικό κλάδο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, που είναι γνωστοί γιατί υπάρχουν μεγάλη ονόματα.
0: Το όνομα Βαρδινογιάννη είναι πολύ μεγάλο όνομα γενικώς και σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι
1: μόλις πήρε τον Παναθηναϊκό, κατάλαβες. Και κατά τα άλλα πήγε να κρεμάσει το δελτίο του πάρη του Γεωργακόπουλου. Για ποιο λόγο, ρε? Γιατί, ρε, τι σου
0: γιατί δεν
1: το
0: συμφώνησε να ανανεώσει με τους όρους αυτούς που ήθελε ο καπετάνιος. Και ο καπετάνιος θεωρούσε ότι είναι αυτός και κανένας άλλος.
1: Ναι.
0: Και αυτό.
1: Αρρωστημένα μυαλά, ρε.
0: Μα αυτή είναι η αρρώστια. Αυτό λέμε είναι η αρρώστια. Αυτό είναι η αρρώστια.
1: Άσε με, ρε φίλε, τα επιτρέπετε.
0: Κάνουν κάποιοι το δικό τους και βάζουν εσένα, εμένα, τον άλλον να φωνάζει, να κάνει, να δίνει ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Σήμερα φωνάζεις για τον Αλαφούζο, αύριο φωνάζεις για τον Βαρδινογιάννη, μεθαύριο φωνάζεις για τον πατέρα. Δυστυχώς, όλοι αυτοί φωνάζουν μόνο για τον εαυτό τους. Μόνο για τον εαυτό τους και τίποτε άλλο.
1: Εκμεταλλεύονται την αδυναμία και την αγνότητα του οπαδού, του φιλαθλού. Κατάλαβες.
0: Αν δεις μια κυβέρνηση, ξέρω εγώ, στραφεί εναντίον ενός μεγαλοπαράγοντα, του Αλαφούζου, του Μαρινάκη, του Μαριλιόπουλου. Βλέπεις ξαφνικά ένα στρατός ολόκληρος κάτω τα χέρια από τον Μαρινάκη, κάτω τα χέρια από τον Αλαφούζο, χέρια. Και δεν σκέφτεται εκείνη την ώρα πόσα έχει πάρει από αυτό το έρημο το κράτος αυτός και πόσα έχεις πάρει εσύ που φωνάζεις.
1: Δεν κάνω τα κυστή.
0: Είναι σαν αυτό. Το μαζί τα φάγαμε. Ναι, μαζί τα φάγαμε.
1: Έχω γυρίσει.
0: Αλλά εσύ έφαγες εκατομμύρια και εγώ έφαγα δραχμές.
1: Εγώ έχω γυρίσει, φίλε, όλη την Ελλάδα με την πανάθα μου. Πάντα έβαζα από την τσέπη μου, μα Σαββατοκύριακα, μα αυθημερών, μα και τη μισή Ευρώπη. Κατάλαβες. Και ποτέ δεν σκέφτηκα όπου χάλασα λεφτά και όπως το λένε την τρέλα μου, για την τρέλα μου και χάλασα και εκείνο. Ποτέ δεν το σκέφτηκα αυτό. Δηλαδή μακάρι να μπορούσα ακόμα να χάλαγα και να γύριζα και να πει. Γιατί δεν μου κάνει το χατήρι, μου έχει κάτσει τώρα. 15 χρόνια, ας πούμε, από τη μια και σε γενικές γραμμές τώρα, κατάλαβες.
0: Πάντως είναι προς τιμήν ενός Παναθηναϊκού να μπορεί να διακρίνει και να πει καλά λόγια για μια ομάδα απέναντί του, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ. Εγώ το θεωρώ τιμητικό να μπορείς να δώσεις τα εύσημα σε μια ομάδα που είναι καλύτερη από τη δική σου και να μην ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες γιατί αυτόν, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί μου κάνανε, γιατί μου δείξανε. Οι ομάδες έρχονται και παρέρχονται. Οι άνθρωποι όμως δεν πρέπει να ταυτίζονται με τους προέδρους ή με τα συμφέροντα των προέδρων.
1: Βάζεις τώρα δύσκολα εσύ.
0: Μάθαμε να ακολουθάμε τους προέδρους και ό,τι πουν ο πρόεδρος. Βλακεία λέει ο πρόεδρος και γελάμε. Είναι σαν τη Βόρεια Κορέα. Που αν θα πει μια χαζομάρα να πει αυτός ο δικτάτορας, ο φασίστας αυτός ο οποίος διοικεί τη Βόρεια Κορέα. Όποιος δεν χειροκροτήσει πάει στο εκτελεστικό απόσπασμα. Βλακεία να πήγε, γελάμε, χειροκροτάμε. Έτσι γίνεται και στις ομάδες. Έτσι γίνεται. Μας κοροϊδεύουν, σας κοροϊδεύουν. Και αυτή την κοροϊδία πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η κοροϊδία. Αυτό το πότισμα με δηλητήριο των παιδιών που πάνε στο γήπεδο και βλέπουν οι Παναθηναϊκοί τους Ολυμπιακούς σαν αντιπάλους. Αυτό το πράγμα, αντίπαλοι είμαστε μόνο 90 λεπτά μέσα στο γήπεδο που θα φωνάξουμε, θα εμψυχώσουμε και θα παραδεχτούμε τον άλλον αν είναι καλύτερος. Όταν παραδέχεσαι τον άλλον που σε κερδίζει, ότι είσαι καλύτερος, έχεις την ευκαιρία εσύ να γίνεις καλύτερος.
1: Θυμώ, έβλεπα την παιχνιδάρα χθες, πότε ήταν, ρε, η Arsenal με τη Manchester City, ρε.
0: Ναι, μάτια. Βέβαια.
1: Ένα γήπεδο τεράστιο, ποιο ήταν, ούτε θυμάμαι ποιο γήπεδο. Λοιπόν, και ήταν σχεδόν. Ούτε διαχωριστή. Δηλαδή όλοι μαζί κατάλαβαν.
0: Μα δίπλα, 10 θέσεις υπήρχαν ανάμεσα απόσταση ο ένας με τον άλλο και δεν έγινε το παραμικρό.
1: Πόσο ευχαριστούνται την μπάλα εκεί στην Αγγλία, μπα την Παναγία.
0: Μα μπορεί να γίνει αυτό. Α, την μπάλα. Εδώ να παίξει. Δεν σου λέω ούτε στο μπάσκετ, ούτε στο βόλεϊ. Να παίξει σε έναν αγώνα πόλο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εδώ μπήκανε και χτυπάγανε τους παίκτες, τις κοπέλες στο πόλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι άνανδρο. Και τι είναι μαγιά, δηλαδή, μαγιά, εσύ που είσαι πιο μεγάλος από εμένα ή έχεις τη δύναμη, τη Ρώμη, πιο μεγάλη από μένα, να επιτίθεσαι στα παιδάκια ή στις κοπέλες. Υπάρχουν αεραστεχνικοί αγώνες που τσακώνονται και δέρνονται οι μανάδες και οι πατεράδες. Από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Καλά, δεν ξέρω τίποτα.
0: Πάει το παιδί του να παίξει μπάλα. Και αν δεν το βάλει ο προπονητής να παίξει μπάλα, αρχίζει, βρίζει, φωνάζει, κάνει, δείχνει. Και στο τέλος βρίζει και το παιδί του. Άχρηστε που δεν μπορείς, που δεν κάνεις, που δεν δείχνεις. Όταν ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία.
1: Αρρωστημένα βιώματα, φίλε.
0: Που θεωρούν οπωσδήποτε απαραίτητη τη νίκη, οπωσδήποτε απαραίτητο το να σε κερδίσω. Πρέπει οπωσδήποτε να μπω και να σε κερδίσω. Γιατί? Το λοιπόν, παιχνίδι, δεν ευχαριστούνται το παιχνίδι. Και τα παιδιά δεν ευχαριστούνται το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, να κλείσω να πάρουν και άλλα παιδιά.
0: Εντάξει. Να πάρουν. Σε ευχαριστώ πολύ που πήρες.
1: Θέματα εσύ επιθεμάτων.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που πήρες και θέλω οι συζητήσεις μας να είναι πάντοτε σε ήρεμο κλίμα που να βοηθάνε και άλλους ανθρώπους να έρθουν στην παρέα μας και να μην τους διώχνουμε. Να μην έχουμε τον ανθρωποδιώκτη. Να μην είμαστε. Να μην είμαστε. Δημοσιογράφοι αυτοί που τους ακούς και άρω, δεν μπορώ, θέλω να φύγω, θέλω να το κλείσω. Εγώ ακούω ένα δημοσιογράφο στο Sky και όταν πέσω κατά τύχη εκεί που εγώ παρακολουθώ ενημερώσεις και τα λοιπά, θέλω να το κλείσω, να φύγω. Με έχει κάνει, δηλαδή εμείς θέλουμε εδώ όλοι σας και όλοι μας να το ευχαριστιόμαστε τη συζήτηση, να ευχαριστιόμαστε που ακούμε Ελλάδα 943, να μην λέμε έλα μωρέ και αυτοί οι ίδιοι είναι.
1: Και κλείνοντας, νεαρέ μου, λοιπόν,
0: σε ευχαριστώ για τη φιλοφρόνηση.
1: Ο μεγαλύτερος φασίστας, ξέρεις ποιος είναι, ο αντιφασίστας. Λοιπόν, καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε, έχουμε άλλον. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports στους 94,3. Είναι η εκπομπή αντικατάσταση του Θέμη του Παλιούρα. Μίλα μου για μπάλα. Το Θέμη τον Παλιούρα θα τον έχουμε από την άλλη εβδομάδα εδώ. Θα μπορείτε να επανέλθετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, στις καλές ρυθμίσεις, με τον Θέμη τον Παλιούρα, ένα ευγενή άτομο, ένα ευγενής παιδί, ένας καλός δημοσιογράφος. Θέλω να σεβαστείτε αυτό που έχουμε πει, ότι πρώτα αθλητισμός και μετά οπαδισμός. Εδώ θα μιλάμε αθλητικά και όχι οπαδικά. Όσο μιλάμε αθλητικά. Όπως επίσης και όταν μιλάμε και ανοίγουμε πολιτικές συζητήσεις, δεν μπορούμε να μειώνουμε ούτε να ενοχλούμε άλλους ανθρώπους. Θα μιλάμε για εμάς, θα κρίνουμε, θα κατακρίνουμε τις αποφάσεις των διοικήσεων ή αυτών που έχουν την τύχη μας στα χέρια τους, αλλά δεν θα βρίζουμε, δεν θα φωνασκούμε ασκόπως. Για το φίλο τον Μάνο Σαραμόπουλο μου λέει για το Δελικάρι πως έφυγε από τον Ολυμπιακό, δεν λέτε. Τι να πούμε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Έχουμε πολλές φορές πει ότι τις αποφάσεις των διοικούντων πολλές φορές μην νομίζω ότι τις εγκρίνουν οι φίλαθλοι. Αλλά τι να κάνουν. Μου γράφεις ότι οι Ολλανδοί μιλάνε για την Καμπούρ και δεν ξέρω αν μπορεί να του καλύψει τον ετήσιο μισθό. Πάμε λοιπόν στο...

Πάμε σε ένα φίλο λοιπόν που μας γράφει και μας λέει: πολύ καλά, πολύ καλά τα λέτε. Μακάρι να υπήρχαν και άλλοι που να μπορούσαν να τα λέμε. Κοίταξε, εμείς τα λέμε όπως τα βλέπουμε εμείς. Τώρα, αν είναι καλά αυτό ή αν τα βλέπουμε από την καλή πλευρά, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Εμείς έτσι τα βλέπουμε, έτσι τα λέμε. Δεν μπορούμε να τα πούμε αλλιώτικα. Έχουμε μάθει στη ζωή μας να βλέπουμε κατάματα την αλήθεια. Κύριε, ο Κώστας λέει: κύριε Δήμο, πρέπει να είσαι ο πρώτος στα τόσα χρόνια που ακούω τον Μπιλ ότι ήθελε να κλείσει αυτό το τηλέφωνο και όχι ο παραγωγός. Ο Κώστας από το Newcastle. Κοίταξε να δεις. Κάποια στιγμή όλοι μας προσαρμοζόμαστε. Ξέρεις γιατί υπάρχουν πάρα πολλή ανομία στον κόσμο και ειδικότερα στην Ελλάδα? Γιατί παρανομούν ή ανομούν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για να κρατήσουν τα λουριά, για να μπορέσουν να επιβάλλουν τον νόμο. Όταν παρανομεί αυτός, ασφαλώς θα παρανομήσει και ο άλλος που είναι ελεγχόμενος. Ο Μπιλ, μπράβο του. Για μένα, όσο καιρό βγαίνει εδώ τώρα, όσο καιρό κάνω εγώ εκπομπή, είναι εξαιρετικός. Μακάρι όλοι σας να αυτολογοκρίνεστε και όχι να σας λογοκρίνουμε εμείς. Εσείς πρέπει να καταλαβαίνετε και στο χρόνο σας και στα λόγια σας. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε πάλι μαζί. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Αυτή τη στιγμή είναι κενά. Ξεμπλοκάραμε το τηλεφωνικό κέντρο και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μείνε άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Αφού επανερχόμαστε πάλι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε γραμμή. Πάμε. Σας ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Δημοσθένη. Καλή. Τους έλεγα Δήμο και τέλει είναι Δημοσθένης.
0: Ναι, όπως και να με πεις, εγώ ακούω, αλλά Δημοσθένης είναι το όνομά μου, αλλά όπως και να με πεις, ακούω αλίμονο.
1: Το χειρότερο είδος που υπάρχει στην ανθρωπότητα, φίλε Δημοσθένη, δεν είναι ο αντιφασίστας που είναι φασίστας, είναι ο εφιάλτης και ο προδότης, ο οποίος γίνεται σύμμαχος με τους εχθρούς της χώρας του, προδώντας, προδίδοντας πατριώτες, στέλνοντάς τους εκτελεστικά απόσπματα, φορώντας μαύρη κουκούλα. Αυτό είναι το χειρότερο είδος που μπορεί να υπάρχει. Μάλλον δεν είναι καν είδος. Είναι ένα ξεχωριστό είδος. Δεν υπάρχει στην ανθρώπινη φυλή, ναι, για μένα. Όλοι αυτοί που βγάζανε νύχια ανθρώπων, που βάλανε το μιστακλί και σε έναν άνθρωπο δημοκράτη, δεξιό, πρόσεξε με, δεξιό ήταν, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά τον φέραν σε καροτσάκι και τολμάνε να έχουν βήμα στον ελεύθερο ραδιοφωνικό αέρα, όταν στη δική τους εποχή όχι δεν μπορούσες να έχεις βήμα, ούτε εφημερίδα δεν μπορούσες να αγοράσεις, και να βγαίνουν μετά από 50 χρόνια στο δημόσιο βήμα να κάνουν τους πονηρούς, αυτό με ξεπερνάει. Ένα λάθος που έκανε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η κυβέρνηση της Ελλάδος τότε, ξέρεις ποιο ήταν, φίλε Δημοσθένη, γνωρίζεις, ότι οι τιμένοι του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, οι ταγματασφαλίτες ναζιστές, τους οποίους τους ξαναφέραν στα πράγματα, αντί να τους τυφοκίσουν αυτούς και οποιοδήποτε είδος οικογένειας υπήρχε πίσω από αυτούς, για να μην υπάρχει ούτε ένας.
0: Δεν είναι οικογενειακή ευθύνη όμως, όταν ένας...
1: Το ξέρω ότι δεν είναι οικογενειακή ευθύνη, αλλά το αντιλαμβάνεσαι.
0: Μπόρεσαν και έφυγαν. Οι περισσότεροι μπόρεσαν και έφυγαν.
1: Υπήρχαν και άλλοι που πήραν αξιώματα, όπως ο Παπαδόπουλος, όπως ο Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν ταγματασφαλίτης. Ταγματασφαλίτης, αυτά είναι γραμμένα, είναι ιστορικά γεγονότα, δεν τα αφισβητήσουμε τώρα, ξεχάσουμε την ιστορία μας. Είναι ήταν ταγματασφαλίτης στην Κόρινθο, στο τμήμα εφοδιασμού, ψέματα λέω.
0: Ήταν στρατιωτικός.
1: Μετά λοιπόν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον εμφύλιο, τον ξαναβάλα στα πράγματα. Ενώ, κατά εμέ, έπρεπε να τον είχαν τυφικήσει την ίδια μέρα που τελείωσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Και όχι μόνο φέραν αυτόν τον προδότη, το χαφιέ, το ρουφιάνο, τον ταγματασφαλίτη, βγαίνουν κάποιοι σήμερα και είναι και υποστηριχτές του. Είναι δύο φορές χειρότερο το είδος αυτό. Γιατί εκμεταλλεύονται...
0: Έχεις καταλάβει όμως γιατί αναγκάζεται ο Έλληνας να γίνει υποστηρικτής του.
1: Που τους δίνεις εσύ,
0: ναι, ναι,
1: και ο κάθε ραδιοφωνικός σταθμός, φίλε Δημοσθένη,
0: ναι, ναι,
1: όταν οι ίδιοι, όταν είχαν την εξουσία, απαγορεύαν στον οποιοδήποτε και οποιοδήποτε, ακόμα και ένας αντιφασίστας ή ένας φασίστας, είχε μια άλλη γνώμη, το στέλναν στα γιούρα για παραθέρηση. Και ενώ λοιπόν αυτοί δεν επιτρέπαν σε κανένα να μιλάει και όποιος είχε αντίθετη άποψη τον στέλνανε ανάπηρο σε καροτσάκι, τον σκοτώνανε, του καταστρέφαν τη ζωή, του βγάζανε εξορίες, βγαίνουνε σήμερα το 2026 σε δημοκρατικούς σταθμούς πλήσουν και παπατζηλίκι.
0: Ναι.
1: Ψέματα λέω, φίλε Δημοσθένη.
0: Όχι, κοίταξε, δεν θα σου πω ότι λες ψέματα. Ο καθένας έχει την άποψή του, τη γνώμη του. Εγώ εκείνο μπορώ να πω το εξής. Έχεις καταλάβει όμως τι κάνει στη σημερινή κατάσταση κάποιους να νοσταλγούν καθεστώτα τέτοια?
1: Ναι, να σου πω τι κάνει. Η πολυδημοκρατία που έχει φτάσει.
0: Μήπως η πολυτρομοκρατία.
1: Όχι.
0: Μήπως η πολυτρομοκρατία, γιατί όταν τρομοκρατείται ο πολίτης.
1: Η δημοκρατία, φίλε Δημοσθένη, με ρώτησες να σου απαντήσω, ναι, ναι, θέλεις. Η δημοκρατία που έχει φτάσει σε σημείο να ανέχεται ακόμα. Γιατί περί τομαριών πρόκειται.
0: Ναι.
1: Αυτά τα τομάρια λοιπόν, η δημοκρατία τα ανέχεται και τα αφήνει να μιλάνε κιόλας. Όταν η δημοκρατία έπρεπε να τους είχε εξαλείψει από την αρχή. Με αποτέλεσμα να ψηφίσουμε αυτούς που ψηφίζουμε σήμερα στο πολιτικό σύστημα, τέτοια δημοκρατία έχουμε φτάσει. Να υπάρχουν, γιατί άκουσα προηγουμένως κάτι που έλεγες, το οποίο νομίζω με τον κύριο Γιώργο, δεν θυμάμαι ποιον το έλεγες, για να μην παραξενευτώ, για να μην παραξηγηθώ, το οποίο έλεγες ότι, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, δεν μας κατοικούν, είμαστε υπεύθυνοι. Για μένα υπεύθυνος είναι ο ελληνικός λαός. Κανένας άλλος, φίλε. Κανένας Μητσοτάκης, κανένας Τσίπρας, κανένας Ανδρουλάκης, καμία Κωνσταντοπούλου, κανένας Βελόπουλος. Όταν κάποιος βγαίνει και σου λέει στο δημόσιο βήμα προ 5 χρόνια ότι διάβαζε τις επιστολές του Ιησού και αντί να τον περάσουν σκουφά 42 να πάνε τον επάνω του σταθμού, όπως το είπε, σκουφά 42, δύο με μια άμπουλανς, με ένα στενοφόρο, να του περάσουν μια ωραία ζακέτα που κουμπώνει από πίσω την πλάτη και να τον επάνε εκεί που πρέπει να πάνε για να πάρει τα χαπάκια του, και πάνε και τον ψηφίζουν και τον βγάζουν κόμμα και τον έχουν στη Βουλή. Όταν αυτός ο κάποιος κάθεται και κάνει κριτική στους Έλληνες, για έναν μιλάω, ο οποίος λέει ότι οι Έλληνες μας έχουμε κόψει την τάξη, μας έχουμε καταστρέφει, αλλά τα δικά του τα λεφτά τα έχει στη Γερμανία, δεν τα έχει βάλει σε ελληνική τράπεζα ακόμα, πάνω από 750.000 ευρώ, λέω ψέματα ή όχι, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, το καταδεικνύει ότι τα λεφτά τα έχει στη Γερμανία.
1: Μπράβο, γιατί δεν τα φέρει σε ελληνική τράπεζα? Αυτός ο Ελληναράς που βγαίνει να εκπροσωπήσει τους Έλληνες, θέλει να πάρει κυβέρνηση για να εκπροσωπήσει εσένα, Δημοσθένη, εμένα και τον οποιοδήποτε, σωστά?
0: Καλά, εμένα δεν μπορεί να με εκπροσωπήσει, όπως το λέμε. Μπορεί να εκπροσωπήσει όποιον το πιστεύει.
1: Ναι, όχι, άλλο λέω. Θέλω να πάρει κυβέρνηση όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, όταν πάρει κυβέρνηση, θα εκπροσωπήσει μόνο αυτούς που τον ψηφίσανε ή θα εκπροσωπήσει όλο τον ελληνικό λαό?
0: Όταν έχει κυβέρνηση, όλο τον ελληνικό λαό δεν εκπροσωπεί. Ο κυβερνήτης εκπροσωπεί όλο τον ελληνικό λαό.
1: Ακριβώς.
0: Αλίμονα,
1: όταν λοιπόν κάποιος θέλει να πάρει τη θέση εξουσία, να έρθει πρωθυπουργός, αλλά τα δικά του τα λεφτά, λέει στον Έλληνα, άστα στην ελληνική τράπεζα, αλλά τα δικά του τα λεφτά τα έχει στην Γερμανία. Για τόσο πατριώτης μιλάμε. Τέτοιος πατριώτης είναι. Και αυτός βγαίνει
0: είναι
1: να μας πει παπά.
0: Είναι και άλλα πράγματα που δεν τα γνωρίζετε εσείς, ας πούμε, γιατί δεν έχετε και λόγο να τα γνωρίζετε. Έχει αυτή τη στιγμή, υποκρύπτεται πίσω από δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς και από έναν τηλεοπτικό κανάλι. Χωρίς να είναι στο όνομά του.
1: Το Focus εννοείς?
0: Το Focus και τον Μάχη στην Αθήνα. Και το Alert στην Αθήνα. Και αν το ρωτήσεις, εγώ δεν είμαι ιδιοκτήτης. Εγώ εκπομπές κάνω. Αλλά αν πας εκεί, εάν δεν συμφωνήσει ο κύριος αυτός, τίποτα δεν γίνεται. Εδώ, εδώ μπήκε κάποτε πριν από λίγο καιρό, έγινε θέμα με τον πεντακοσάρικο αυτού που λεγόταν ότι μάζευε ένας εκ των βουλευτών του για λογαριασμό του κόμματος, μάζευαν κάποια χρήματα από το μισθό των βουλευτών. Άρον έκλεισε υπόθεση. Με βούλευμα έκλεισε η υπόθεση. Θα πηγαίνανε για κακούργημα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι αυτός ο λαός με τέτοιους πολιτικούς συναλλάσσεται. Δυστυχώς.
1: Εγώ, φίλε, παρόλο που εγώ έχω μία άλλη άποψη, αν θέλεις να με ακούσεις, ναι, έχω μία άλλη άποψη.
0: Λέω συναλλάσσεται, όχι ο λαός ψηφίζει, συναλλάσσεται. Σήμερα ψηφίζει, ναι, αυτούς, αύριο ψηφίζει τους, ναι, άλλους.
1: Έτσι. Τώρα είμαστε σωστοί.
0: Συναλλάσσετε μαζί τους και οι αποφάσεις και ο ψήφος, όπως λέγεται, είναι αποτέλεσμα της συναλλαγής.
1: Άρα, φίλε, άκουσε με, όταν κάποιος είναι κάνει συναλλαγή σε αυτό, για προσωπικό ενδιαφέρον, δηλαδή έχει καμιά σχέση με τους, με τους μεγαλοεπιχειρηματίες ή με την ελίτ που λέμε, έχει καμιά σχέση? Για μένα είναι ακριβώς το ίδιο. Η ελίτ συναλλάσσεται με την εξουσία για τα δικά της συμφέροντα. Ένας απλός εργαζόμενος συναλλάσσεται για να πάρει μια θέση, στο είπε ο Βασίλης εκτός του Πλαταμόνα, τα κριτήρια για ενός πυροσβέστη. Κάποια η οποία έχει τρία παιδιά, η οποία πήρε το κριτήριο, αλλά δεν έχει σβήσει ούτε τη φωτιά στο σπίτι της, στο τηγάνι. Και ένας άλλος που μπορεί να ήταν νοϊκάς, να κοιμάται με το θάνατο νύχτα μέρα, ένας δραστήριος νέος, να τον εκόψουν. Γιατί δεν είχε το γνωστό ή γιατί δεν έκανε συναλλαγή. Αλλά αυτός ο κάποιος που, επειδή η συναλλαγή είναι μικρή, βγαίνει στο ραδιόφωνο και λέει η ελίτ, τα μεγάλα καρτέλ. Μα και εσύ καρτέλ είσαι, της τσέπης σου μικρό.
0: Μα ο καθένα είναι ανάλογα με το. Είναι αυτό που είχε πει ο Πάγκαλος. Μαζί τα φάγαμε. Αυτό έφαγε εκατομμύρια, εμεί φάγαμε δραχμές.
1: Πρόσεξε, φίλε, επειδή πάλι, το είπε προηγουμένω και το άκουσα.
0: Όλοι φάγαμε.
1: Εδώ είναι αποδεδειγμένα. Όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν. Όσοι δεν θέλουν να γνωρίζουν, να μην γνωρίζουν. Δικαίωμά του είναι. Αλλά η αλήθεια είναι μία και δεν θα την βγάλουμε ψέμα. Το 1989, τι είναι η αλήθεια, είναι καταγεγραμμένη, είναι μες στη Βουλή, την έχουν ελέγξει ορκωτοί λογιστές της Ελλάδος και ορκωτοί λογιστές της Ευρώπης. Και δεν έχει αφισβητηθεί. Όταν λοιπόν η Ελλάδα είχε εξωτερικό χρέος 63,4% του ΑΕΠ και η Γερμανία είχε 72,3%, ο στόχος για να κάνει την νομισματική ένταξη έπαιρνε στο 60% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα το 89, που όπως λένε πολλοί μαζί τα φάγαμε, είχε πιάσει σχεδόν το στόχο όταν η Γερμανία ήταν σχεδόν 10% παραπάνω το χρέος της από όσο η Ελλάδα. Και βγήκε τότε ο μπαμπάς Μητσοτάκης, αυτά είναι πράγματα που να τα μαθαίνουν οι καινούργοι, οι νέοι, έδωσε τα λεωφορεία τσαμπέολε που πήγε και τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός μετά ξανά για να τα αγοράσει, ψέματα λέω. Συναλλαγή δεν ήταν τα λεωφορεία, φίλε. Δημοσθένη.
0: Καθαρή συναλλαγή. Αυτό το έχω ζήσει από κοντά. Ήταν καθαρή συναλλαγή.
1: Α, μπράβο.
0: Και κάποια στιγμή έδωσε. Έκανα τα πούλμαν.
1: Συναλλαγή δεν έκανε με τα ταξί που χάρισε τότε με τις άδειες των ταξί και με τα δάνεια που δεν τα πλήρωσε ποτέ κανένα. Συναλλαγή δεν έκανε και η Χούντα.
0: Ήταν περπατημένη αυτή. Δεν είναι περπατημένη του πολιτικού συστήματος.
1: Και βγαίνουν,
0: δεν μπορεί
1: λοιπόν
0: να ξεφύγει. Δεν μπορεί να ξεφύγει ούτε ένα στρατιωτικό καθεστώς. Δεν μπορεί και αυτό να ξεφύγει. Είναι η γάγκρενα. Το πολιτικό σύστημα, το σύστημα αυτό, είτε
1: ξεκινάει,
0: πολιτικό είτε στρατιωτικό, είναι το ίδιο πράγμα.
1: Και η γάγκρενα ξεκινάει από την οικογένεια. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που είπες κάποια στιγμή, ότι όλα ξεκινάνε την οικογένεια. Μέσα από την οικογένεια ξεκινάνε όλα. Και σήμερα, όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχει οικογένεια, έχει διαλύσει ο θεσμός της οικογένειας. Το είχαμε πει προηγουμένως και πριν κάνα δύο μέρες μιλάγαμε για τα ελληνικά τραγούδια. Υπάρχει αυτό το ίντερνετ, το οποίο είναι για μένα, δηλαδή όταν κάποιος προσπαθεί να γράψει κάτι, αυτό το Facebook, το Instagram, το TikTok, νομίζοντας, δεν είναι αλήθεια, ότι από εκεί που είναι τίποτα, θα γίνει τίποτα πλάς. Ναι. Γράφοντας μια βλακεία ή μια εξυπνάδα μέσα στο Facebook, νομίζει ότι καταξιώνεται. Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί στην προσωπική του ζωή δεν έχει καταξιωθεί ποτέ.
0: Είναι αυτό που λέει, είδες τι έγραψα. Να το πει σε πέντε φίλους. Ναι. Είδες τι έγραψα. Ναι. Άκουσες τι είπα.
1: Και που το έγραψες. Και λοιπόν,
0: λέει μια βλακεία στο ραδιόφωνο. Λέει μια βλακεία στο ραδιόφωνο και πάει στο καφενείο και λέει, είδες πως σου τα είπα, καλά δεν τους τα είπα, είδες τι τα είπα. Και είναι ο επόμενος, ναι μπράβο, καλά τα είπες και τα λοιπά, και του δίνει θάρρος και ακόμα πιο πολύ μετά.
1: Μπράβο. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα. Και αυτό, γιατί σε άκουσα και είπες χθες κάτι περί μόρφωσης. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι ο Αριστοτέλης είπε ότι η μόρφωση δεν είναι στο μυαλό. Η μόρφωση είναι στην καρδιά.
0: Ναι, αν δεν είσαι μορφωμένος.
1: Ναι, η μόρφωση όμως, το ξαναλέω, δεν είναι στο μυαλό. Είναι στην καρδιά. Υπάρχουν πολλοί μορφωμένοι με 38 πτυχία, υποτίθεται μορφωμένοι, το 30% πρώτον του πανεπιστήμια, τα οποία είναι κοινωνικά τελείως αμόρφωτοι, το οποίο δεν ξέρουν να λένε ούτε καλημέρα, και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν τελειώσει ούτε το δημοτικό ή μόνο το δημοτικό, οι οποίοι μπορούν να βγουν να σταθούν. Είναι αυτό που έλεγε κάποτε το συγχωρεμένο ο Διονυσίου. Εγώ είμαι και του Σαλονιού, είμαι και του Λιμανιού. Αυτό έχει να κάνει με την καρδιά.
0: Αδερφέ μου, να σου πω κάτι. Εδώ φτάσαμε στο σημείο. Βγάλαμε ευρωβουλευτή, μια αγράμματη γυναίκα, η οποία κατά τύχη, επειδή ήταν, δεν ξέρω, θεία ενός τελέχους του κόμματος, χωρίς να ξέρει καν, μπεις να βοηθήσεις κι εσύ, και βγήκε ευρωβουλευτής. Μια κυρία η οποία ήταν αγράμματη και είναι ευρωβουλευτής. Εννοείται ότι εκπροσωπεί την ελληνική, την Ελλάδα στην Ευρωβουλή, και η γυναίκα αυτή δεν ξέρω αν έχει πάει ποτέ στην Ευρωβουλή, και βέβαια να πάει να πει τι με δηλωμένο.
1: Να σου πω και εγώ αλλιώς. Βγάλαμε έναν μορφωμένο, μίλαγα για τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος βγήκε επίσημα το 2011
0: και είπε δεν διάβασα το μνημόνιο.
1: Και δεν διάβασα το μνημόνιο. Αυτός ο μορφωμένος δεν διάβασα το μνημόνιο. Ναι. Πες μου ποια είναι η διαφορά της αμόρφωτης, που δεν είχε γράμματα, με το μορφωμένο που τον στείλαμε, και όχι μόνο τον στείλαμε, τον έχουμε και σήμερα και υπουργό ακόμα.
0: Να σου πω, ποια η διαφορά, μάλλον ποια η διαφορά, ότι ο μορφωμένος συνειδητά σε κοροϊδεύει, ενώ η αμόρφωτη ασυνείδητα.
1: Προτιμώ λοιπόν να με κοροϊδεύει ένας ασυνείδητα, χωρίς να έχει σκοπό και κακία στην ψυχή του, παρά κάποιος ο οποίος να εκμεταλλεύεται την αγραμματοσύνη μου, το μυαλό μου το παιδικό, την ψυχή μου, και να με κοροϊδεύει αυτός εις γνώσεις του. Γιατί αυτό είναι δύο φορές χειρότερο, φίλε. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Αυτό. Όσο για τον Ολυμπιακό, βλέπω ότι αρχνάν και γίνονται σοβαρά πράγματα. Περιμένω να δω πού θα καταλήξουμε, γιατί με ενδιαφέρει και γράμμες. Με ενδιαφέρει και το extreme, δηλαδή, για να κλείσει. Θέλω ένα extreme Μπαρβάτος στον Ολυμπιακό, φίλε. Πιστεύω ότι θα γίνουν άλλες 2-3 κινήσεις σοβαρές. Περιμένω 6 μετά.
0: Και η περίπτωση του Γκονζάλες είναι πολύ καλή.
1: Πεχταράς.
0: Και ο Φρόιλερ αυτός που πήρε είναι πολύ καλός.
1: Έχω προσωπικό. Και ο Φρόιλερ είναι παιχταράς. Άσε τι λένε τώρα οι άμπαλοι. Ναι. Και ο Φρόιλερ παιχταράς είναι για εξάρι. Εάν κλείσει, προτιμώ το.
0: Το θέμα είναι γιατί έκανε, τόσο καιρό άργησε να κάνει αυτές τις μεταγραφές και έδωσε δικαιώματα να αμφισβητείται ο Μπεντιλίμπαρ, να αμφισβητείται η πορεία του
1: Ολυμπιακού. Αυτό ο Μπεντιλίμπαρ πρέπει να μου το αποδείξει.
0: Ναι. Θα δούμε λοιπόν τώρα που έλεγε ότι δεν έχω παίχτες.
1: Τώρα λοιπόν θα
0: τώρα
1: δούμε.
0: Που έχω παίχτες.
1: Α, μπράβο.
0: Θέλω να σε δω.
1: Κόπηκαν οι δικαιολογίες. Αυτό το κάνω, Μαρινάκης. Τι θέλεις, ανοιχτό μπάτζετ, πάρε όποιον θέλεις, υπεύθυνος εσύ. Αλλά έτσι και τα κάνεις μαντάρα, nice to meet you και η πόρτα είναι ανοιχτή.
0: Βέβαια, γιατί τώρα δεν θα έχεις τη δικαιολογία ότι δεν μου πήρε τους παίχτες, πήρε αυτόν που ήθελε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ο κάθε προπονητής έχει και τα που λένε του σε κάθε ομάδα. Μου λένε τώρα και έχουν φαγωθεί πολύ με αυτόν τον Γκαρθία. Έχω δικαίωμα εγώ σαν δεν έχω δικαίωμα εγώ στην επιχείρησή μου, γιατί και ο προπονητής επιχείρηση κάνει με τους παίχτες. Επιχειρώ να πάρω το πρωτάθλημα, επιχειρώ να πάρω το κύπελο, επιχειρώ να κάνω καλή ομάδα, επιχειρώ. Δεν έχει δικαίωμα να διαλέγει.
1: Εάν αποτύχεις όμως έχουμε δικαίωμα.
0: Βεβαίως, ασφαλώς. Γιατί η επιχείρηση αυτή δεν είναι για προσωπικό του λογαριασμό, είναι για όλων μας.
1: Και πριν κλείσω, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Ακρόπολη του κλασικού αθλητισμού του Ολυμπιακού, Χρήστου Σίσκος Καραλής. Ναι, τρεις αθλητές που φέραν 4 μετάλλια στην Ελλάδα χτες.
0: Ειδικότερα ο Χρήστου.
1: Οι οποίοι υπάγονται στον Ολυμπιακό. Ήταν... Έτσι, στα αντρικά αθλήματα. Που δεν φταίει το γρασίδι, δεν φταίει ο καιρός, δεν φταίει ο διαιτητής.
0: Δεν φταίει.
1: Έτσι. Φίλε Δημοσθένη, συνέχισε την εκπομπή που κάνεις. Είναι ένα πράγμα απλά. Είσαι τόσο καλός, το λέω, που αφήνεις αυτούς που απαγορεύανε όχι να μιλήσεις, να πεις κάτι διαφορετικό και σε πηγαίνανε εξορία, να βγαίνουν σήμερα και να μας κάνουν και τους πονηρούς στο ραδιόφωνο.
0: Κάποια στιγμή ακόμα και αυτοί θα καταλάβουν. Πίστεψέ με ότι ο άνθρωπος
1: δεν καταλαβαίνει
0: με το βούζουλα.
1: Τα φίδια, φίλε, δεν αλλάζουν. Αυτό να το γνωρίζεις.
0: Αλλά. Υπάρχουν και φίδια και να σε δαγκώσουν δεν παθαίνεις τίποτα.
1: Τέλος πάντων.
0: Να σε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες.
1: Σε ευχαριστώ
0: πάρα
1: πολύ. Να σε καλά.
0: Διαβάζω ένα μήνυμα από το φίλο το Σπύρο που λέει καλησπέρα από Σουηδία. Το έχει στείλει ένας φίλος πυροσβέστης ένα μήνυμα που το έλαβε προχθές, λέει, γιατί μένω και εγώ στην Ελλάδα. Καλησπέρα Σπύρο. Συγγνώμη, αυτό τα λέει ένας πυροσβέστης. Συγγνώμη που δεν απαντώ, αλλά τρέχω με φωτιές. Καίγεται και ο κό μου. Αλλά από αρχές του μήνα έχουμε συνέχεια φωτιές στην περιοχή μου. Εχθές δούλευα 24 ώρες. Είχαμε 4 διαφορετικές φωτιές. Και συνεχίζω σήμερα μέχρι το μεσημέρι. Για αύριο δεν ξέρω. Ακόμα το πιο σίγουρο 16 ώρες. Και μεθαύριο 24 ώρες. Γα φίλε. Λοιπόν, οι πυροσβέστες είναι αυτόν τον καιρό αυτοί που τραβάνε όλο το ζόρι. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη δουλειά η δουλειά του πυροσβέστη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά η δουλειά του πυροσβέστη. Όποιος δεν έχει αντιμετωπίσει φωτιά και νερό δεν ξέρει τίποτα. Και δυστυχώς για τους πυροσβέστες είναι και στην περίοδο των πλημμυρών και στα νερά. Γι' αυτό λοιπόν να σεβόμαστε τους πυροσβέστες. Παλιά τους περιμπέζανε με τον όρο ταυλαδόρους, αλλά δεν νομίζω ότι τώρα πια κανείς μπορεί να τους απαξιώσει έτσι. Ο Τόλης μου λέει: τα σέβομαι σε όλους, συμφωνώ μέχρι κεραίας με όσα λέει ο Γιώργος από το Λονδίνο, μόνο θρύλος. Γεια σου Τόλη. Πάμε λοιπόν, έχουμε τηλέφωνο και γραμμή. Σε ακούμε, ακούμε φίλε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ.
2: Γεια σας. Στα 5 λεπτά θέλω να με κόψετε. Γιατί θέλω να σεβαστώ τους αυτούς που περιμένουν στην...
0: Κοιτάξτε, αυτό θα αυτοσεβαστείτε εσείς. Εσείς θα...
2: Απλά δεν κρατάω ώρα τώρα. Μόλις φτάσω στα 4 λεπτά, πέστε μου, έχετε 4 λεπτά, ένα
0: λεπτό. Έγινε.
2: Σας παρακαλώ.
0: Είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα, να ξέρετε, είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα.
2: Γι' αυτό ακριβώς. Περιμένω περίπου.
0: Αλλά κάποιες συζητήσεις είναι τόσο αξιόλογες που.
2: Ακούστε, δεν είναι. Εάν θέλετε να κάνουμε συζήτηση ευχαρίστως και με τον προηγούμενο κύριο, που γυρίζει στο εμπαρόδο, δεν μας είπε, ας πούμε, προς τα που βλέπει κομματικά, πολιτικά. Και όπως και ελίτ, βέβαια δεν είναι ο Μαρινάκης, δεν είναι ελίτ, είναι λαϊκός άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή άκουσα φάσκοντα και αντιφάσκοντα πράγματα, τα οποία τι να πω. Για τα οποία τι να πω.
0: Μα γι' αυτό είμαστε εδώ και να ακουστούν όλες οι απόψεις.
2: Ο Μαρινάκης έδωσε μπάτζετ εκατομμύρια και αυτός ο τύπος μπορεί να παίρνει 1.000 το μήνα. Από εκεί τι να πω. Εάν το βολεύει αυτό το σύστημα που το λέει η δημοκρατία τώρα, που εμένα προσωπικά με έχει κλέψει 300.000 νόμιμες που έχω δουλέψει και από σύνταξη και από εφάπλους μου τα κλέψανε και τα δάνεια μου τα ανεβάσανε στο διπλάσιο. Τι να πω και να μου λέει για τον Παπαδόπουλο και παπαριές. Με συγχωρείτε που εκφράζουμε έτσι.
0: Ναι, ναι. Καλό
2: με
0: είναι,
2: συγχωρείτε,
0: ναι.
2: Είσαι ένας άνθρωπος με καταπληκτικό λόγο και επειδή δεν μ' αρέσει ο δημοκρατικός μονόλογος, προτιμώ ένα φασιστικό διάλογο. Όποιος θέλει θα πάρω, επειδή ασχολούμαι με την ιστορία από το 22, δεν λέγω από το 1821, από το 22 να πω το καθενός, γιατί εγώ δυστυχώς για κάποιους ασχολούμαι με ντοκουμέντα, προσέξτε, και με χειρόγραφα και γραμμένα από το κουκουέ και γραμμένα από τη δεξιά.
0: Ναι.
2: Μέχρι έχω και των ταγμάτων ασφαλείας έχω το αρχείο, έτυχε να το έχω αυτό, γιατί είμαι ψάχνω, πώς λέγεται. Έχω 5.000 βιβλία ιστορία, χώρια, να πούμε για τις εξορίες, έχω τα πάντα. Ναι. Έχω 10 δωμάτια γεμάτα με ιστορικά ντοκουμέντα. Ξέρει ο κύριος για την Αιγαϊκή Μακεδονία. Γείτονα έκανα, έχετε υπόψη ζήσει από την Αιγαϊκή εγκαίνηση τη Μακεδονία.
0: Ασφαλώς. Αυτό είναι.
2: Λοιπόν, γι' αυτά δεν είπε τίποτα βέβαια ο κύριος. Και είπε για τους κουκουλοφόρους και τα λοιπά. Πού να ξέρει ότι πολλοί εκ των κουκουλοφόρων πριν φύγουν οι Γερμανοί πήγαν στο βουνό. Και αυτά δεν τα είπα εγώ.
0: Μα οι κουκουλοφόροι έφευγαν τότε στο βουνό. Οι κουκουλοφόροι και οι δοσύλλογοι. Οι κουκουλοφόροι και οι δοσύλλογοι που έφευγαν στα βουνά έφευγαν για να βαπτιστούν αντιστασιακοί.
2: Άρα, λοιπόν,
0: ήταν πάρα πολύ.
2: Επειδή είσαι άνθρωπος. Πόσο χρόνο είστε, αν
0: υπήρχε. 67.
2: Κοντά είμαστε. Λοιπόν, επειδή εγώ έζησα, είμαι το 55 και το 114 και το 67 και το 73 και το 74 και έχετε ένα καταπληκτικό λόγο και στα ποδοσφαιρικά, εγώ είμαι εξής, και στα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά θέλω να πω, τελειώσαν πια τα 20 πρωταθλήματα, τελειώσανε. Όλες οι ομάδες, και ευτυχώς και να το πάμε και λίγο στα ποδοσφαιρικά επειδή το βαρύναμε, όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί και θα υπάρχει εναλλαγή πλέον. Ίσως ο Παναθηναϊκός είναι ακόμα λίγο πίσω, αλλά όταν φτιάξει γήπεδο και αυτά θα γίνει και αυτός, θα μπει στη ρότα και αυτός. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μην αφορίζομαι τα πάντα. Εγώ μπορώ να καταθέσω και αυτά που έζησα, γιατί 18 χρόνια ήμουνα μέσα στο Πολυτεχνείο και μετά ήμουνα και στην πλατεία θεάτρου. Στην τέτοια, πώς λέγεται, στην Αθηνάς, που είχαν βγει ο Φλωράκης και ο Φαράκος τότε και τα λοιπά και φωνάζαμε νόμιμο το κουκουέ και δεν ήξερα τι θα πει κουκουέ εγώ.
0: Ναι.
2: Όπως και στο Πολυτεχνείο ο Αλιέντε ζει και απόψε θα γίνει της Χιλής, θα σας πω εγώ τα συνθήματα, τα θυμάμαι, δεν λέγαμε μόνο έξω από τον ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και πήγαμε και αγκόμενες, τι να λέμε τώρα.
0: Μα οι περισσότεροι, ξέρετε κάτι, το Πολυτεχνείο.
2: Μούφα ήτανε, κύριε.
0: Σας λέω το εξής, μόνο τούτο που το έχω ζήσει, εγώ ήμουν 14-15 χρονών εκεί.
2: Εγώ ήμουν μέσα, 18 χρονών προσβητής.
0: Το ξέρετε ότι το κουκουέ εσωτερικού ήταν ενάντια και έλεγε βγαίστε έξω. Εγώ είχα φίλους που ήταν τότε στο Ρίγα Φεραίο και έλεγαν έξω. Και ξαφνικά οι κύριοι αυτοί έγιναν αντιστασιακοί.
2: Ακούστε, δείτε, εγώ από τη Δευτέρα το πρωί που πήγαμε πρώτο μάθημα στην ΑΣΟΕ.
0: Έχουμε ένα λεπτό για να.
2: Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, ήμουν στην ΑΣΟΕ και Δευτέρα πήγαμε. Μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι, πριν έρθουν από τα Μέγαρα οι σοβατζίδες και τα λοιπά και οι εργάτες και έτσι, μπορούσαν οι ασφαλίτες γύρω-γύρω να μας είχαν βουτήξει. 300 άτομα ήμασταν όλα.
0: Ναι.
2: Όλα και όλα. Τέλος πάντων, επειδή τελειώνει ο χρόνος και με συγχωρείτε που κατηχράστηκε το χρόνο σας.
0: Δεν καταχράστηκατε, αλίμονο.
2: Κρατήστε το τηλέφωνό μου, θα είναι χαρά μου να συζητήσουμε με διάλογο.
0: Κοιτάξτε, ακούστε κάτι. Σήμερα μετά τις 10, να ξέρετε, θα έχουμε πάλι συζήτηση. 10 με 12. Μπορείτε να βγείτε. Εγώ έχω την δυνατότητα. Να μπορεί οποιοδήποτε που παίρνει στο τηλέφωνο, ασχέτως ποιοι παίρνουν από πίσω.
2: Αλλά δεν θέλω βρισκές. Δεν θέλω
0: βρισκές. Όχι, αλίμονα. Αλίμονα να. Δεν έχουμε.
3: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 5.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote.
7: Labote.
6: Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
8: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ με τον Σενεγάλεζο Φόρ να έρχεται με τη μορφή δανεισμού από τη Samsung Sport. 26 εκατομμύρια ευρώ συν 6 μπόνους θα βάλει στα ταμεία του ο δικέφαλος του Βορρά από την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Dortmund. Παράλληλα, οι ασπρόμαυροι θα προσθέσουν στο ρόστερ τους τον 17χρονο Έλληνα μέσο Χρήστο Κόστογλου και τον 18χρονο Ιταλό μεσοεπιθετικό Σαμουέλε Ινάσιο. Ενίσχυση στη μεσαία γραμμή για τον Ολυμπιακό που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρέμο Φρόιλερ μέχρι το 2028. Είμαι εδώ έτοιμος για ένα νέο ταξίδι, έτοιμος να παλέψω για τα ερυθρόλευκα, το μήνυμα του Ελβέτου Χαφ. Πρώτον πυλών των πυρεωτών είναι ο Αρμένιος αριστερός μπακ Ναήρ Τικνιζιάν, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους ερυθρόλευκους. Ευχάριστα νέα με Πάλμερ Μπράουν στον Παναθηναϊκό. Ο Αμερικανός στόπερ ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα στη χθεσινή προπόνηση και τέλος τα δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Ανδρέα Τετέι με τη Χάλε βάλαν οι πράσινοι. Η Ολλανδική Καμπούρ φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρό της τον χαφ του Τριφυλιού, τον Ιβιλένα. Στη Σόφια βρίσκεται η ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Λεύσκη για τα play-offs του Champions League. Στις 7 είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς και ενός εκ των ποδοσφαιριστών. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Κέβιν Αριάγκα με τον χάφτα από την Ονδούρα να βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους πρωταθλητές Ελλάδος. Ο Όφη ανακοίνωσε την προσθήκη του 17χρονου στόπερ Κώστα Παπαδάκη. Ο Έλληνας ομογενής αποκτήθηκε από την Bayer Leverkusen υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο. Την εντός έδρας εμφάνισή τους παρουσίασαν οι κριτικοί. Ο Άρης συμφώνησε με τον Ομάρ Ρίτσαρτς, ο οποίος έρχεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της ένταξης του Πορτογάλου τερματοφύλακα Ρικάρντο Βέλιο, αφού οι κίτρινοι θα καταβάλουν στη Φαρένσε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Κηφισιά επισημοποίησε τη μεταγραφή του 23χρονου μέσου Βαγγέλη Μαγκανά, ο οποίος αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στο Σαρονικό Αναβίσου. Για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος, η Athens Καλυθέα κοντράρεται αυτή την ώρα με την ΑΕΛ στο Ελπάσο. Τηλεοπτική κάλυψη από το monobala.gr. Ενίσχυση στη θέση 4 για την ΑΕΚ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Derek Williams. Ο Αμερικανός forward υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Στην Ελλάδα έφτασε και ο Νέλι Τζόσεφ εν ώψη της προετοιμασίας της Ένωσης. Το τέλος της καριέρας του μετά από τη σεζόν 26-27 προανήγγειλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε ηλικία 41 ετών. Αυτή είναι πιθανότητα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος Σταρ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαμπαλιάρης.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
0: Επανερχόμαστε πάρα πολύ γρήγορα γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολλά τηλέφωνα που περιμένουν. Εγώ θέλω να πω σε όλους τους φίλους αυτούς που παίρνουν και μιλάμε για τα πολιτικά θέματα αυτά. Ο φασισμός είτε είναι κόκκινος, είτε είναι πράσινος, είτε είναι μαύρος, είτε είναι πορτοκαλί, είναι φασισμός. Δυστυχώς εμείς έχουμε μάθει να βλέπουμε μόνο τον μαύρο φασισμό. Φασισμός σε όλους τους χώρους και σε όλα τα επίπεδα είναι ίδιος. Την επόμενη ώρα θα είναι μαζί μας ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης. Ετοιμάζουμε κάτι πολύ καλό κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 6 μαζί. Θα είναι μια έκπληξη η εκπομπή που θα παρουσιάζουμε. Θα είναι μια εκπομπή που πιστεύω ότι, κατά τη γνώμη μου, θα είναι κάτι εξαιρετικό για το ελληνικό ραδιόφωνο. Είναι ένας γνώστης, άριστος γνώστης της ελληνικής γλώσσας, έχει διαβάσει πάρα πολύ στη ζωή του, αγαπάει την ελληνική πολιτική σκηνή, την έχει ζήσει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Είναι ένας άνθρωπος ευυπόληπτος, σοβαρός, που μόνο να κερδίσουμε μπορούμε από την παρουσία του πίσω από το μικρόφωνο. Λοιπόν, σας παρουσιάζω λοιπόν τον συνεργάτη και φίλο Γιώργο Καραμπεσίνη. Καλησπέρα, Γιώργο.
7: Καλησπέρα, Μουσέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια, κάθε υπερβολή βεβαίως τα δέχομαι και σε ανταπόδοση θέλω να σου κάνω ένα μικρό δώρο. Ξέρουμε όλοι, εγώ το γνωρίζω, το είπε και στον αέρα, ότι η πατρόταν καταγωγή σου είναι από την Ικαρία. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.

0: που αφορά τον τόπο της καταγωγής σου. Πρόκειται για ένα μικρό νησί και θα πούμε μια μεγάλη ιστορία. Στις 17 Ιουλίου του 1912 οι Ιταλιώτες με επικεφαλής τον γιατρό Ιωάννη Μαλακία και τον ιερέα Κωνσταντίνο Κουλουλία εξεγέρθηκαν κατά των Οθωμανών που κατήχαν το νησί. Με μόνο 50 ένοπλους επλημβίασαν και συνέλαβαν την Οθωμανική φρουρά και ύψωσαν τη Γαλανόλευκη. Εκεί έπεσε ηρωικά και ο εκ των προτεργατών Γεώργιος Σπανός. Οι επαναστάτες, αφού εξουδετερώσαν την Οθωμανική φρουρά, κήρυξαν την ελευθέρα πολιτεία της Ικαρίας με σύνταγμα, κυβέρνηση, ύμνο, έκδοση γραμματοσύμων, χωροφυλακή και ακτοφυλακή. Λίγο μετά προσχώρησα και το διπλανό νησί η Φούρνη. Μέσα σε 4 μήνες οι κάτοικοι οργάνωσαν ελεύθερη ζωή δίχως καμιά εξωτερική βοήθεια. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι τότε η Ελλάδα έδινε τον αγώνα στους Βαλκανικούς πολέμους. Διεκδίκησαν την ένωση με την Ελλάδα και πάντοτε με το φόβο μιας ενδεχόμενης ιταλικής παρέμβασης. Στις 4 Νοεμβρίου του 2012 αποβιβάστηκε στο Νεύδυλο το πολεμικό μας ναυτικό και ύψωσε την ελληνική σημαία. Τι μας δείχνει αυτή η μικρή ιστορία που είπα, Δημοσθένη, για τον τόπο της καταγωγής σου? Μας δείχνει ότι η αυτοδιάθεση έστω και ενός μικρού νησιού με θάρρος και αγάπη προς την ελευθερία παραμένει φάρος περηφάνειας, οδηγός και παρακαταθήκη ότι ακόμα και οι μικροί, ακόμα και οι αδύναμοι μπορούν να γράψουν ιστορία με το αίμα τους και την ψυχή τους. Αυτά ήθελα να πω, φίλε Δημοσθένη, και σαν δώρο για τον τόπο της καταγωγής σου, τον οποίον πρέπει όλοι οι Έλληνες μία φορά έστω στη ζωή τους να τον επισκεφτούν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Η Ικαρία, όπως ξέρεις και όπως έχεις διαβάσει, είχε η ελεύθερη πολιτεία της Ικαρίας με δική της σημαία και ανέφερε στον Κουλουλιά. Ο Κουλουλιάς είναι οικογενειακή κατάσταση, ανήκει στην οικογένειά μας. Γενικώς οι Ικαριώτες ήταν ένα πνεύμα ελεύθερο, γι' αυτό και αν δεις ότι όταν λένε Ικαρία, εκεί που ζείτε ελεύθερα, εκεί που ζείτε πολλά χρόνια. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην Ικαρία έχουμε την ελεύθερη σκέψη. Είναι και στο DNA των Ικαριωτών. Βλέπεις, ακόμα και η ιστορία αυτή με την 17 Νοέμβρη που είχε

0: ένας ήταν ανιψιός του παπά, ή μάλλον ήταν ανιψιός του παπά, έφτιαχνε όργανα, μουσικά όργανα, και για να φτιάξει μουσικό όργανο ένας άνθρωπος πρέπει να είναι ανοιχτό μυαλό, ή όπως όταν, είναι όταν δημιουργείς μουσική πρέπει πρώτα να τη φαντάζεσαι και μετά να τη γράφεις. Αλλά το νησί έμεινε πάρα πολύ πίσω, θεωρώντας ότι οι Καριώτες είναι κομμουνιστές κατά το πλείστον. Απομονώθηκε το νησί και ήρθαν οι εξόριστοι, τότε που έφεραν οι καταστάσεις κάποιους εξορίστους, οι οποίοι ήταν όλοι, το 90% ήταν άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, ήτανε υψηλού IQ, διαβασμένοι άνθρωποι, και μπόλιασαν ακόμα περισσότερο με ελεύθερο πνεύμα τους Ικαριώτες. Όποιος δεν έχει επισκεφθεί την Ικαρία, κατά τη γνώμη μου, δεν γνωρίζει τι πάει να πει ελευθερία. Ελευθερία σκέψης, ελευθερία έκφρασης. Εκεί που το κλειδί του σπιτιού είναι, ακόμα και τώρα υπάρχουν σπίτια που είναι κάτω από τη γλάστρα του βασιλικού, που θα περάσει ο ξένος και θα τον καλέσουν μέσα, έλα να πεις να φας. Εκεί που ο φούρνος, αυτό είναι κλασικό παράδειγμα, παράγει το προϊόν, το ψωμί, γενικώς τα του φούρνου, αλλά δεν υπάρχει πολιτής. Πας και παίρνεις το ψωμάκι σου, την τυρόπιτά σου, το κουλούρι σου, αφήνεις τα απαραίτητα που είναι καθορισμένα και φεύγεις. Δεν νοείται κανείς να πάρει ή να κλέψει. Μια φορά στα χρονικά έγινε, κάποιοι πήγαν και νόμιζαν ότι είναι ξύπνοι και πονηροί, πήγαν και πήραν τα προϊόντα χωρίς να πληρώσουν, χωρίς να αφήσουν το αντίτιμο. Και τι έκανε ο φούρναρης? Λέει, δεν ψήνω ψωμί μέχρι να εμφανιστεί αυτός που πήρε και να το δηλώσει, εγώ το έκανα. Και τελείωσε, δεν ήταν θέμα χρημάτων, δεν είναι θέμα χρημάτων. Οι Καριώτες φημίζονται για τη φιλοξενία τους και για τις πολλές παραξενιές τους. Την τεμπελιά τους οι άντρες, τη ραθυμία τους αυτή, και την πολύ, το ότι είναι δουλευταρούδες οι γυναίκες. Ουσιαστικά οι άντρες που κατοικούν στην Ικαρία δουλεύουν λιγότερο από ό,τι δουλεύουν οι γυναίκες. Στους αγρούς, στους κήπους, στην κτηνοτροφία, τον πρώτο ρόλο παίζουν οι γυναίκες. Παρότι είναι πατριαρχικές οικογένειες, η μαμά κάνει το μεγαλύτερο κουμάντο. Συνήθως αυτό συμβαίνει στην Κρήτη, από ό,τι ξέρω και γνωρίζω, γιατί το έχω ζήσει, και στην Ικαρία. Έχουμε τηλέφωνο. Ακούμε, σ' ακούμε. Σας ακούμε. Έχουμε. Δεν ακούμε, πάμε παρακάτω. Άλλος. Άλλο. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Μισό λεπτό να κλείσω το ράδιο.
0: Ναι, ναι.
1: Για να κάνει Κώστα στο Γάλλο είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Καταγωγή από Χίο και μένω Μάντρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα μιλήσω πολιτικά, γιατί φοβάμαι που θα ξεφύγω με αυτά που έχω ακούσει. Το μόνο που θέλω να πω, και δεν θα κρατήσω πολύ τη γραμμή, είναι ότι ο κόσμος θα φτιάξει όταν θα πάψει να ταλαιπωρείται από μορφωμένους ανθρώπους. Δεν ξέρω κάποιο αρχηγό κράτους σε όλο τον πλανήτη, μιλάω για φιλές, μιλάω για αρχηγούς κρατών, ο οποίος να είναι αμόρφωτος. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Λοιπόν, επειδή στις σκοτεινές κάμερες των συμβουλίων

0: εκεί ακριβώς κρύβουν το φως του κόσμου. Όταν αυτές οι κάμερες ανοίξουν τα φώτα τους δυνατά προς όλους και υπάρχει αγάπη, ισότητα, φιλότιμο, ισοτιμία, μόνο τότε μπορεί αυτός ο κόσμος να ξαναδεί το φως το οποίο το κρύβουν στις σκοτεινές κάμερες των συμβουλίων. Το θέλω να πω, δεν θα κρατήσω άλλο τη γραμμή, δεν θα μιλήσω πολιτικά γιατί ακούστηκαν πράγματα τα οποία δεν προσωπικά εμένα δεν με αγγίζουν, και περί φασισμού και περί δημοκρατίας και τα λοιπά. Εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή σου και στα αθλητικά να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα και να μην ασχοληθεί κανένας με διαιτησίες. Τίποτα άλλο, καλή επιτυχία στις ομάδες που συνεχίζουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του ποδοσφαίρου και φυσικά, τραγικό λάθος, συγχαρητήρια στα παιδιά που έφεραν μετάλλιο για την Ελλάδα, μια χώρα 10 εκατομμυρίων πληθυσμού και πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους. Μηδενός εξαιρεμένου. Κουράγιο στους πυροσβέστες μας, κουράγιο όσους πραγματικά μάχονται για την περιουσία κάποιων άλλων ανθρώπων, αλλά και για τη ζωή τους κυρίως. Να είσαστε καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ. Απαντώ στην φίλη μας την αποστολή από τη Θεσσαλονίκη. Μου λέτε μια χάρη, καλά θα είναι να μην γίνεται πολιτική κουβέντα γιατί ο σταθμός είναι αθλητικός. Μα και ο αθλητισμός πολιτική είναι. Και ο αθλητισμός πολιτική κάνει. Δεν το βλέπετε. Δεν βλέπετε ότι στο παγκόσμιο κύπελο υπήρξε πολιτική παρέμβαση. Δεν το βλέπετε αυτό. Ακόμα και στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Δεν βλέπετε ότι η Ρωσία έχει αποκλειστεί, που είναι κάτι το αθλητικό, από πολιτικούς λόγους. Δεν το βλέπετε. Πολιτική είναι οτιδήποτε που παράγεται. Δεν είναι απαραίτητα ένα αθλητικό. Εν πάση περιπτώσει, για το Σπύρο που μου λέει ότι και στα χωριά της Σουηδίας υπάρχουν μαγαζιά που πας και ψωνίζεις χωρίς το μαγαζάτορα, και ότι πάει και παίρνει και αυτός αυγά από εκεί χωριάτικα. Απλά οι πόλεις έχουν γίνει, λέει, απρόσωπες και βίαιες. Κάθε μεγάλη πόλη. Επίσης, ο Βασίλης μου λέει ότι κάτι που είχε πει ο φίλος, ο άλλος ο Βασίλης, ότι το ΑΕΠ της Δυτικής Γερμανίας ήταν 47% και όχι 78%. Να σου πω, επειδή δεν το γνωρίζω και δεν είμαι καλός με τους αριθμούς αυτούς, ίσως να έχεις δίκιο, ίσως να έχεις άδικο. Ο ένας λέει ότι είναι 78%, εσύ λες ότι ήταν 47%. Πάμε λοιπόν παρακάτω, έχουμε γραμμή. Περνάμε, σας ακούμε.
2: Φίλε Δημοσθένη, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου.
2: Λίγη σημασία έχουν τα ΑΕΠ των κρατών. Αυτό που έχει τη σοβαρότερη σημασία στα κράτη είναι το πώς περνάνε οι πολλοί και όχι οι λίγοι. Και το πρόβλημα στο δικό μας το κράτος είναι ότι οι λίγοι περνάνε καλά και οι πολλοί περνάνε κακά. Χωρίς να έχει καμία σημασία το ΑΕΠ, γιατί ποτέ δεν το χρησιμοποίησανε. Τώρα σε ό,τι αφορά το προηγούμενο φίλο που είπε για το φίλο μου τον Γιώργο από το Λονδίνο ότι λέει παπαριές, αν δεν κάνω λάθος, άκουσα καλά?
1: Όχι, δεν είπε για αυτόν ότι λέει αυτό το πράγμα, είπε για άλλο πράγμα τη λέξη αυτή.
2: Εν πάση περιπτώσει.
1: Και καλό είναι να μην αναπαράγονται τέτοιες λέξεις.
2: Ναι, αλλά δεν τον κόψατε εκείνη την ώρα.
1: Να σου εξηγήσω κάτι. Αυτομάτως, με το που είπε τη λέξη αυτή, είπε συγχωρέστε με, συγγνώμη που το είπα.
2: Έτσι κάνουν οι κουκουλοφόροι, έτσι κάνουν οι μαυρά γορίτες.
1: Εντάξει, αλλά ας μην μεγαλώνουμε.
2: Άκουσε με, φίλε. Ναι, ναι. Οι μαυραγορίτες και οι κουκουλοφόροι έτσι κάνανε πάντα. Σε μαχαιρώνανε και μετά ζητάγανε συγγνώμη. Τώρα αν θέλει αυτός ο κύριος να μάθει ποιοι πραγματικά ήταν στο βουνό και ποιοι ανεβαίνανε με εντολή της κυβέρνησης για να προδώσουν αυτούς που επιλέξαν να γίνουν αντάρτες και όχι προδότες σαν για αυτούς, ας βγει σε μια απευθείας σε έναν απευθείας ραδιοφωνικό διάλογο με συντονιστή εσένα, αυτός ο ίδιος με τον Γιώργο από το Λονδίνο, για αν θέλει και με εμένα.
1: Καλά, δεν έχουμε τέτοια, δεν έχουμε τέτοια διάθεση τέτοιων αντιπαραθέσεων. Ο καθένας μπορεί να πει τη γνώμη του. Ακούμε τη γνώμη τη δική σου.
2: Στο διάλογο τη γνώμη μας θα πούμε, αλλά θα πούμε στον αέρα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Τη γνώμη μας.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αυτοί που ανεβαίναν, οι δοσύλλογοι και οι κουκουλοφόροι και οι μαυραγωρίτες που ανεβαίνανε στο βουνό με εντολή της κυβέρνησης, ήταν αυτοί που επιλέξαν να γίνουν προδότες και συνεργάτες των Γερμανών. Αυτοί που είχαν βγει στα βουνά, οι λεγόμενοι αντάρτες, ήταν αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι επιλέξαν να γίνουν αντάρτες και όχι προδότες. Δεν συνεργάστηκαν αυτοί ποτέ με τους Γερμανούς, αντίθετα τους πολεμήσανε τους Γερμανούς. Πάμε τώρα στα δικά μας.
1: Κοίταξε Βασίλη, βρισκόμαστε, μην ξεχνάς, στο 2026. Από το, όχι στο 40, στη δεκαετία του 40. Έχουν περάσει από το 40, έχουν περάσει 86 χρόνια.
2: Φίλε, γιατί για την Ελλάδα
1: η ζωή προχωράει μπροστά.
2: Δεν περάσαν ούτε 86 ώρες. Το ίδιο σύστημα κυβερνούσε την Ελλάδα πριν από 86 χρόνια, ακριβώς οι ίδιοι κυβερνάνε τώρα. Οι απόγονοί τους δηλαδή, τα τρισέγγονά τους. Τίποτα δεν άλλαξε. Σε εκείνη την εποχή βρισκόμαστε εμείς. Ο υπόλοιπος κόσμος βρίσκεται στο 2026. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας, φίλε.
1: Ναι.
2: Σ' ακούω και λες, όταν ρωτάνε την ηλικία σου και λες ότι είσαι 67 χρονών.
1: Ναι.
2: Επειδή είμαστε ακριβώς συνομήλικοι, κάνε μου μια χάρη. Όταν ακούω αυτό το νούμερο δεν αισθάνομαι καλά. Αλλά επειδή εσύ γουστάρεις να λες την ηλικία σου, όταν σε ρωτάνε, δεν θα τους λες ότι είσαι 67. Θα τους λες ότι είσαι παρά 33%. Έτσι να το ευχαριστιέσαι και εσύ και εγώ.
1: Παρά 33 τα χρόνια
2: παρά
1: του Χριστού.
2: Παρά 33 θα τους λες 100.
1: Ναι, ναι.
2: Για να το ευχαριστιέσαι και εσύ και εγώ μαζί που είμαι συνομιλικός σου.
1: Σας αρέσει και εσένα, εντάξει.
2: Έτσι, άκου φίλε Δημοσθένη.
1: Κοίταξε, εμείς έχουμε την τύχη, έχουμε την τύχη που δεν την είχαν και άλλοι, να φτάσουμε και στα 67 ή στα 33 παρά 100.
2: Στα 33 παρά 100 μη μου κάνεις τέτοια χάδι.
1: Ναι.
2: Έχουμε όμως ακόμη ζωή, γιατί εμείς είμαστε μια γενιά που γεννηθήκαμε σε συνθήκες καταδρομικές. Περπατήσαμε ξυπόλυτοι, ήπιαμε νερό από το λάστιχο, φάγαμε όλοι μαζί από το ίδιο κομμάτι και ανταπεξήλθαμε. Φτιάξαμε δηλαδή τρομερές αντιστάσεις. Είμαστε δυνατότεροι από τα μικρόβια. Γι' αυτό να μην τα βάζουν μαζί μας. Δεν είμαστε απλά μια γενιά. Είμαστε καταδρομική γενιά. Αντέξαμε.
1: Η γενιά του 50-60, η γενιά του 50-60, κατά τη γνώμη μου, είναι η πιο ευτυχισμένη γενιά που έζησε τα πάντα.
2: Πλούτο,
1: φτώχεια, αλλαγές, πολέμους, διάστημα.
2: Και αντέξαμε.
1: Είδε τα πάντα. Είδε τα πάντα.
2: Και τώρα σε ό,τι αφορά το γεγονός.
1: Και είναι η γενιά που πήγε από το μολύβι στο στυλό.
2: Εντάξει, και από το ξηραφάκι της αυτοκτονίας στο μπικ. Εντάξει, αυτό ήταν φυσιολογική εξέλιξη. Τώρα σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι εμείς στην εποχή μας, φίλε Δημοσθένη, κοιμόμαστε με ανοιχτά παράθυρα και δεν κλειδώναμε τις πόρτες. Αυτό το κάναμε, γιατί δεν υπήρχε λόγος να τις κλειδώσουμε. Δηλαδή, τι να έρχονταν, τι να μπει, σε ποιο σπίτι να μπει ο κλέφτης και να βρει κάτι να κλέψει εκείνη την εποχή. Δεν υπήρχαν ούτε χρηματοκιβώτια, ούτε χρυσαφικά, ούτε πουγκιά με χρυσές λίρες. Έτσι δεν είναι. Όλος ο κόσμος ήταν ταλέμπορος. Με ροδούλι, με ροφάει. Λοιπόν, για ποιο λόγο να κλειδώσεις, για ποιο λόγο να φοβηθείς. Δηλαδή, ρισκάριζε κάποιος λίσταρχος να μπει σε ένα σπίτι να κλέψει τι. Τη λάμπα, ούτε λάμπα δεν υπήρχε. Ορισμένες φορές τη βγάζαμε και με εκείνες τις λάμπες του πετρελαίου. Τις πρόλαβες και εσύ, έτσι δεν είναι.
1: Άρα τώρα ο κόσμος έχει λεφτά, δηλαδή εσύ λες ότι
2: όχι,
1: έχει λεφτά.
2: Όχι, δεν έχει λεφτά ο κόσμος.
1: Α, πάλι φτωχός.
2: Απλά ο κόσμος έχει μεγαλύτερες ανάγκες τώρα. Και οι ανάγκες είναι αυτές που τον κάνουν και παραβιάζει πόρτες και χρηματοκιβώτια. Mm-hmm. Εκείνη την εποχή δεν είχαμε εμείς τόσες ανάγκες. Δεν πληρώναμε κινητό, δεν πληρώναμε φορεία, λουζόμασταν, δεν πληρώναμε θερμοσύφωνο, μας έλουζε η μάνα μας στη σκάφη κάθε εβδομάδα, δεν τρώγαμε κάθε μέρα κρέας όπως τώρα, τρώγαμε μια φορά την εβδομάδα και δεν είχαμε και χοληστερίνες. Δεν είχαμε, οι πατεράδες μας δεν είχαν βιβλιάρια ασφάλισης, οι παππούδες μας τα ίδια. Δεν είχαμε απαιτήσεις δηλαδή. Απλά τώρα οι απαιτήσεις μεγαλώσανε Και όχι άνθρωποι. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Mm. Κοιτάνε να ανοίξουν την πόρτα και το παράθυρο του διπλανού. Μπας και βρούνε κάτι στο σπίτι του το ξένο και τη βγάλουν.
1: Ναι, βέβαια.
2: Μπας περιπτώσει. Εμένα, φίλε Δημοσθένη, στη ζωή μου με προβληματίσανε δύο πράγματα. Και όταν απευθύνθηκα στους αρμόδιους θεσμικούς παράγοντες, μήπως και πάρω κάποια απάντηση στα ερωτήματά μου, κανείς δεν μπόρεσε ούτε να μου απαντήσει, ούτε να με καθοδηγήσει. Ρώτησα πριν από χρόνια ένα θεσμικό παράγοντα, φιλοβασιλικό θεσμικό παράγοντα, κυβερνητικό παράγοντα, το ρώτησα να μου δώσει οδηγίες, γιατί ο ένας μου ο γιος, ο μεγάλος, θέλει να σπουδάσει βασιλιάς. Του είπα να μου δώσει οδηγίες, τι χρειάζεται, τι ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε, τι πρέπει να συμπληρώσουμε σε ό,τι αφορά τα χαρτιά και πού είναι η σχολή για να πάει να δώσει εξετάσεις ο γιος μου, γιατί θέλει να σπουδάσει βασιλιάς. Και με κοίταγε με ανοιχτό το στόμα. Εγώ παραξενεύτηκα. Μου λέει, δεν υπάρχει, κύριε, λέει, τέτοια σχολή. Και του λέω, αυτοί πού βγαίνουν αυτοί οι βασιλιάδες. Και αυτό που είχαμε χρόνια εμείς εδώ στην πατρίδα μας. Αυτοί, λέει, δεν βγαίνουν από σχολές. Λέει. Αυτοί βγαίνουν, λέει, τους έχει καθορίσει έτσι ο κόσμος, βγαίνουν από σόι σε σόι. Δεν το καταλαβαίνω, μπορείς να μου το κάνεις λιανότερα. Τελικά δεν κατάφερε να μου το κάνει λιανότερα, ούτε να μου δώσει εξηγήσεις. Και τελικά ο γιος μου δεν μπόρεσε να σπουδάσει βασιλιάς, γιατί δεν μπορείς να σπουδάσεις βασιλιάς. Δεν υπάρχουν οι σχολές. Κάποια στιγμή που λες, άκου και το άλλο το περιστατικό τώρα. Mm-hmm. Μου έρχεται ένα χαρτί στο σπίτι πριν από 34 χρόνια, από την εφορία. Και λέει ότι ο τάδε, εγώ δηλαδή, οφείλω στο ελληνικό δημόσιο κάποιες χιλιάδες ευρώ. Όχι πολλές, αλλά κάποιες χιλιάδες ευρώ.
1: Ναι.
2: Κοιτάω, το διαβάζω, το παίρνω και πάω την άλλη μέρα εκεί στον έφορα και βρίσκω τον έφορα, του οποίου με την υπογραφή του δέσποζε σε αυτό το χάρτη στην ειδοποίηση. Του λέω, κύριε Φορά, καλημέρα σας. Μου λέει, καλημέρα. Αυτό λέω, εσείς μου το στείλατε, μάλιστα, λέω εγώ. Λέω, την αναλαμβάνω, του λέω, το δέχομαι αυτό το χρέος, έτσι ακριβώς όπως μου το στείλατε. Πάρτε λοιπόν το χαρτί πίσω, αναλαμβάνω για αυτό το χρέος την πολιτική ευθύνη και μόλις σας ξεχρέωσα και κρατήστε και τα αρέστα δικά σας. Μου λέει, τι είπες, του λέω, αυτά που λέει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας κάθε φορά και όχι για τέτοια ποσά, για ποσά δισεκατομμυρίων. Α, μου λέει, αυτή είναι άλλο πράγμα, λέει. Εσύ πρέπει να τα πληρώσεις. Εσύ, λέει, δεν έχεις δικαίωμα να αναλάβεις την πολιτική ευθύνη. Εσύ έχεις δικαίωμα, λέει, μόνο να αναλάβεις το χρέος να μας το πληρώσεις. Καλά, του λέω, σε τι διαφέρω εγώ από το Τσίπρα και από το Μητσοτάκη. Μου λέει, διαφέρεις. Σε τι, ρε Χριστιανέ, εσύ είσαι, μου λέει, ο βλάκας και αυτή η πονηρή. Και σηκώθηκα και έφυγα. Λέω, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Καλή εκπομπή, φίλε Δημό.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε, ο Γιώργος Καραμπεσίνης και εγώ μαζί σας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
13: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Λοιπόν, επανερχόμαστε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τι λες εσύ, Γιώργο, για αυτά που έχουν υποθεί, πώς το σχολιάζεις, κάποιοι...
8: Ένας φίλος, ο Δημήτρης, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, είπε ότι δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, μορφωμένους, γιατί μας κοροϊδεύουν οι μορφωμένοι και κάτι τέτοια. Καλύτερα να μην είναι μορφωμένη.
1: Όχι, είπε κάποια στιγμή που είπα μια αμόρφωτη κυρία, αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί την Ευρωβουλή. Λοιπόν, ακόμα.
8: Με όλη την αγάπη θέλω να απευθυνθώ στον φίλο ακροατή που μας έκανε την τιμή να παρέμβει. Ότι ναι, φίλε Δημήτρη, Δημήτρης ήταν το όνομά του, έχουμε ανάγκη από μορφωμένους ανθρώπους. Σπουδαγμένους και γραμματιζούμενους έχουμε πολλούς.
1: Μορφωμένους
8: πολλά λίγους. Γράμματα που έχουν πολλά πτυχία, που είναι γραμματιζούμενοι, όπως λέει ο λαός μας. Μορφωμένους όμως θέλουμε. Η ελληνική γλώσσα είναι αυστηρή σε αυτά. Μορφωμένος είναι αυτός που έχει πάρει μορφή ανθρώπινη. Αυτό σημαίνει μορφωμένος. Άλλο λοιπόν γραμματιζούμενος, σπουδαγμένος και τα λοιπά, πολύξερος, και άλλο ομορφωμένος. Από τους μορφωμένους έχουμε ανάγκη, φίλε Δημήτρη.
1: Είναι πολλοί αυτοί που, ενώ ξέρουν πάρα πολλά γράμματα, δεν είναι μορφωμένοι, δεν είναι άνθρωποι.
8: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό και αν δεις, υπάρχουν πάρα πολλοί ηγέτες που είναι άριστα μορφωμένοι, αλλά δεν είναι άνθρωποι. Και έχουν φέρει τεράστιες καταστροφές στον κόσμο. Έχουν δημιουργήσει τα μεγαλύτερα προβλήματα.
8: Οι γιατροί
1: όσο πιο γραμματιζούμενος ο παλιό που λέμε είναι κάποιος, τόσο πιο κακός μπορεί να γίνει.
8: Αυτοί που κάνανε τα πειράματα πάνω στους ανθρώπους ήταν γιατροί, και μάλιστα μεγαλογιατροί της εποχής. Αυτοί που έκαναν τα πειράματα στο Auschwitz, στον Dachau, στον Birkenau, αυτοί ήταν γιατροί, και μάλιστα μεγαλογιατροί της εποχής εκείνης, οι Γερμανοί και τα λοιπά. Ήταν πάρα πολύ σπουδαγμένοι.
1: Ναι, δυστυχώς όμως, δεν
8: είχαν ανθρώπινη μορφή.
1: Έχουμε τηλέφωνο. Πάμε. Σας ακούμε. Είναι στο τηλέφωνο. Όχι. Κλείστο. Πάμε αλλού. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Για το φίλο που ρωτάει από ποιο μέρος της Ικαρίας είμαι, εγώ είμαι από ένα χωριό ορεινό του Ευδήλου, λέγεται Φραντάτο ή αλλιώς Πέρα Μαριά. Είναι ένα χωριό ορεινό με καταπληκτικό κρασί, έχει το Μπριάμνιο Ίνο. Έχει πάρα πολλά καρύδια και αμύγδαλα. Γενικώς είναι ένα χωριό από τα χωριά εκείνα, τα φτωχά τα χωριά, αλλά τα όμορφα. Έχω να πάω πολύ καιρό στην Ικαρία, παρότι έχουμε και σπίτι πιο κάτω στην παραλία. Βλέπετε, οι δουλειές και τα προβλήματα δεν αφήνουν τον κόσμο να επιστρέψει στις ρίζες του. Νησιακό, Γιώργο.
8: Δημοσθένη, πάρα πολύ ωραία όλα όσα μας λες για τον τόπο της καταγωγής σου, την Ικαρία, και τα ακούμε με πολύ ενδιαφέρον. Επειδή είναι γνωστό όμως ότι οι κάτοικοι της Ικαρίας σε σχέση με τις άλλες περιοχές της Ελλάδος έχουν το μεγαλύτερο προσδόκιμο μέσο όρο ζωής. Θα θέλαμε λοιπόν και εμείς που δεν είμαστε από την Ικαρία να μας φανερώσετε ή δυνατόν το μυστικό της μακροζωίας σας.
1: Εγώ έχω καταλήξει σε τρία πράγματα για τη μακροζωία των Ικαριωτών. Ο πρώτος είναι το περιβάλλον. Το περιβάλλον είναι ένα ήρεμο περιβάλλον. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, άστο να το κάνουμε αύριο ή μεθαύριο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει το άγχος, μάλλον δεν υπήρχε μέχρι τώρα το άγχος, γιατί και τώρα κάποια πράγματα αλλάζουν. Δεν υπήρχε το άγχος του γρήγορα να το κάνουμε, τι θα μας ξεφύγει, τι θα κάνουμε, μας έφυγε ο χρόνος. Το δεύτερο είναι η διατροφή, η οποία διατροφή στην Ικαρία, επειδή ήταν φτωχό μέρος, δεν είχε πολύ ζωική διατροφή, δηλαδή δεν είχε πάρα πολλά κρέατα. Είχε πάρα πολλά λαχανικά, πάρα πολλά λαχανικά, και είχε και εκείνο το περίφημο κρασί. Εκείνο το κρασί της Ικαρίας, που προέρχεται από πάρα πολλά διαφορετικά είδη σταφυλιών και το οποίο ήταν με τον παραδοσιακό τρόπο. Εμείς στην Ικαρία δεν έχουμε βαρέλια για το κρασί. Έχουμε τις λεγόμενες βιτίνες. Βιτίνα είναι ένα πύληνο το οποίο είναι χωμένο μέσα στο χώμα και εκεί φτιάχνεται το κρασί. Και επειδή είναι πάρα πολύ ορεινά τα χωριά, αργοπορεί το κρασί να βράσει και να γίνει κρασί από το μούστο, και όταν γίνει το κρασί αυτό είναι με πάρα πολλά γράδα, δηλαδή είναι 18-19 βαθμών. Είναι εξαιρετικά κρασιά, τα οποία όμως δεν αντέχουν σε μεταφορά. Δεν αντέχουν να μεταφερθούν. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ένας ξάδερφός μου ήθελε να κάνει τον γάμο του σε ένα παραλιακό. Το Γλέντια, να το κάνει σε ένα παραλιακό κέντρο στην Ικαρία. Ταυτοχρόνως ήταν παραγωγός κρασιού. Του είπε ο πατέρας του, Άρη μου, δεν κάνει το κρασί μας αυτό να το πάρεις, να το πας για να πιείτε το κρασί, να πιούμε εκεί το κρασί. Όχι, θα το πάρω. Δεν κάνει, όχι, θα το πάρω. Τελικώς, 2 τόνοι κρασί μεταφέρθηκε, γιατί συζητάμε για γάμους που είναι 1500, 1600, 2000 άτομα εκεί στο γάμο. Όποιος και να είναι και να περάσει μπορεί να προσέλθει και στο φαγητό. Το κρασί, για να κάνει μια απόσταση των 15-20 χιλιόμετρων από το βουνό, από το βουνίσιο το χωριό, για να πάει κάτω στην παραλία, αυτή την ώρα που έκανε, ξύνησε. Και φανταστείτε, το καταλάβανε την ώρα που ανοίξανε για να πιούν το κρασί. Αλλά επειδή οι καριώτες έχουν αυτό που λέμε την... Πώς λέγεται αυτό, μπορούνε...
10: Την ευστροφία.
1: Την ευστροφία. Τι σκέφτηκαν. Πήγανε στο διπλανό χωριό που ήξεραν ότι ο Τάδε έκανε κρασιά και αυτομάτως πήραν κρασί για να κάνουν, γιατί οι καριώτες και χωρίς κρασί δεν γίνεται. Δεν υπάρχει τσίπουρα και τέτοια πράγματα. Ο καριώτης έχει, το πρώτο πράγμα είναι το κρασί τους. Έχω λοιπόν να πω ότι υπάρχουν κάποια μοναδικά πράγματα. Και τρίτο παράγοντας της πολυζωίας, αν έχετε ακούσει, είναι το ράδιο. Η Ικαρία εξάλλου έχει και τα ραδιούχα
10: Λουτρά.
1: Τα Λουτρά. Τα ραδιούχα Λουτρά όμως προέρχονται από το νερό που πηγάζει μέσα από το βουνό. Το νερό της Ικαρίας έχει πάρα πολύ ράδιο, ακόμα και των πηγών, γιατί προέρχεται οι πηγές αυτές διηλίζονται από τα πετρώματα που είναι μέσα στο έδαφος. Το έδαφος της Ικαρίας έχει πάρα πολύ ράδιο, και αυτό το ράδιο πολλές φορές είναι και η κατάρα της Ικαρίας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει πάρα πολλές καρκινογενέσεις, έχει πάρα πολλούς θανάτους από καρκίνο, διότι η υπερκατανάλωση του πόσιμου ή του νερού για πλύση στον άνθρωπο λειτουργεί και για καρκινογένεση. Αυτοί οι τρεις λοιπόν οι παράγοντες είναι που κάνουν την ευζωία και τη μακροζωία, γιατί έχει και ευζωία ο Ικαριώτης. Ο Ικαριώτης όταν θα νιστάξει, εκεί που είναι θα κοιμηθεί. Δεν ντρέπεται. Δεν φοβάται, μην τον παρεξηγήσουν. Τα έχει ξεπερασμένα αυτά. Βλέπεις ότι γίνονται πανηγύρια και είναι το μοναδικό νησί που με το που θα ηχίζει το βιολί ο Ικαριώτης, η Ικαριωτίνα σηκώνεται και χορεύει. Ενώ σε άλλα μέρη άντε να πιούμε, να κάνουμε κεφάλι για να χορέψουμε. Συνιστώ λοιπόν ότι όσοι δεν έχετε πάει στην Ικαρία να πάτε, γιατί θα είναι μια μοναδική εμπειρία. Δεν θα το έχετε ζήσει αυτό που θα ζήσετε στην Ικαρία. Είναι κάτι το εξαιρετικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην ευλογούμε τα γένια μας, είναι και άλλες περιοχές που είναι πάρα πολύ όμορφες, όπως είναι η καταγωγή που είναι η μητέρα μου από τη Μυτιλήνη, όπως είναι η Ήπειρος. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της. Εμείς οι Καριώτες, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν σκοτιζόμαστε πολύ τι θα γίνει αύριο. Έτσι προχωράει η Καρία. Δεν σκοτίζεται τι θα γίνει αύριο ή μεθαύριο. Άστο θα γίνει παραμεθαύριο. Κάτι που να το κάνουμε σήμερα. Δεν μας πειράζει αν θα το κάνουμε μεθαύριο. Έχουμε μήπως γραμμή 2-10-2-20-59-43. Δεν ξέρω, έχετε ξαναμπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο. 2-15-2-15-59-43. Για προσπαθήστε. Γιώργο, για πες μου, για σχολίασέ μου λοιπόν λίγο. Εγώ θέλω να μου σχολιάσεις κάποιοι που βγαίνουν και θεωρούν τρισκατάρατο την περίοδο της επταετίας του 1967, τρισκατάρατη την περίοδο που υπήρχαν οι Χίτες, οι Μαυραγωρίτες, οι όλοι. Είναι όλοι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι?
8: Δημοσθένη, με αφορμή έναν ακροατή μας που πήρε τηλέφωνο, είναι, δεν θυμάμαι το όνομά του,
1: ο Βασίλης.
8: Ο ακροατής που είναι συνομιλικός σου.
1: Ναι.
8: Που είπα ότι είστε.
1: Ο Βασίλης.
8: Ο Βασίλης, λοιπόν. Τον οποίο ευχαριστούμε για όσα είπε, και αυτό που θα πω δεν είναι απάντηση στο Βασίλη, είναι μια ταπεινή παρένεση δική μου. Όπως είπες και εσύ, Δημοσθένη, βρισκόμαστε στο 2026. Η εποχή μας και οι προκλήσεις της εποχής μας δεν έχουν και δεν μπορεί να έχουν καμιά σχέση με τη δεκαετία του 40. Αυτή η αιμονή μας, αυτή η επιμονή μας να φτάνουμε στις πιο μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας, και μη μου πείτε ότι υπάρχει πιο μαύρη σελίδα από αυτή που αναφέρεται σε εμφυλίους πολέμους και εμφυλίους σπαραγμούς. Έχουμε λοιπόν μια μαζοχιστική διάθεση να πηγαίνουμε και να αναφερόμαστε στη δεκαετία του 40, που ξεκίνησε η αυγή του 40 με έναν πόλεμο, με την επίθεση της Ιταλίας, και τελείωσε μετά από 10 χρόνια με εμφύλιο σπαραγμό. Ας αφήσουμε λοιπόν τους ιστορικούς να ασχοληθούν με αυτά. Οι σημερινές προκλήσεις και απαιτήσεις εποχής, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, έχουν άλλα μπροστά τους να αντιμετωπίσουν. Έχουν διαφορετικά προκρίματα.
1: Είναι άλλες οι προκλήσεις.
8: Δεν έχει καμία σχέση. Ας αφήσουμε τους ιστορικούς και ας τιμούμε τους νεκρούς των πολέμων μας, είτε ήταν εθνικοί, είτε ήταν απελευθερωτικοί, είτε δυστυχώς ήταν και εμφύλοι.
1: Εσύ γιατί νομίζεις, Γιώργο, ότι κάθε φορά έχουμε από τους μεν και τους δε την ίδια καραμέλα? Οι μεν θα είναι κατακριτικοί για την περίοδο των δε, και οι δε θα είναι κατακριτικοί για την περίοδο των μεν. Γιατί πάντοτε εναλλάσσονται αυτά τα πράγματα.
8: Θα σου πω τη γνώμη μου, Δημοσθένη, και θα στην πω μονολεκτικά σχεδόν. Η αδυναμία παραγωγής πολιτικής σύγχρονης, η αδυναμία παραγωγής και επινόησης λύσεων για τα σημερινά προβλήματα είναι ένας τρόπος καταφυγής να πηγαίνουμε πίσω και να...
1: Άρα σκεπάζουμε
8: την αδυναμία μας να παράξουμε πολιτική που, για την ανάγκη του ελληνικού λαού, για την ανάγκη των παιδιών μας, για το μέλλον των παιδιών μας.
1: Άρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να ξεφύγουμε κάποια στιγμή.
8: Μόνο μπροστά.
1: Να μουνιάσουμε, γιατί εδώ εγώ δεν μπορώ να πιστέψω, ειλικρινά στο λέω, να υπάρχει Έλληνας που να θέλει το κακό του συνέλληνα. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Γιατί όλοι σε αυτό το χώρο ζούμε. αν ο χώρος αυτός δεν είναι καλός, αγγίζει όλους, όλους εμάς. Δεν αγγίζει μόνο αυτούς που τον χαλάνε. Όλοι μας έχουμε να κερδίσουμε αν αυτή η χώρα πάει καλά ή καλύτερα. Χάνουμε όταν μπαίνουμε σε αυτή την αντιπαράθεση, νομίζω.
8: Δήμο, εσύ, εγώ, οι ακροατές μας, ο κάθε πολίτης ελεύθερα μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
1: Ναι.
8: Είναι απόλυτο δικαίωμά του. Η ευθύνη βαρύνει την πολιτική ηγεσία διαχρονικά. Η ευθύνη είναι σε αυτούς. Βλέπετε λοιπόν ότι τους παρακολουθείτε στα διάφορα πλαίσια και επιτέλους αυτό το πάνελ, το πάνελ που λέτε, είναι πλαίσιο, είναι, υπάρχει ελληνικότατη ωραία λέξη.
1: Το πάνελ το είναι πλαίσιο.
8: Το πλαίσιο. Στο τηλεοπτικό πλαίσιο λοιπόν τους παρακολουθούμε και στην πρώτη κόντρα μεταξύ τους αναφέρονται σε δεκαετίες παλιότερες. Εσύ που είσαι να έτσι, που εμείς που είμαστε αλλιώς κτλ. Είπαμε, επανέρχομαι και πάλι ότι η αδυναμία παραγωγής πολιτικής σήμερα τους, και αυτοί παρασύρουν και τους πολίτες, οι οποίοι στο κάτω-κάτω δικαίωμά τους είναι να λένε ό,τι θέλουν και δεν μπορεί κανείς να τους υπαγορεύσει την εκφορά του λόγου και τι θα πούνε.
1: Έχουμε τηλέφωνο, σας ακούμε.
11: Λοιπόν, γεια σας.
1: Γεια σας.
11: 17-8-44 Μπατράνης.
1: Ναι.
11: Να αναφερθείτε αν είναι, αν είναι εφικτό εκεί.
1: Δεν σας άκουσα, λίγο δυνατά, δεν σας άκουσα.
11: 17-8-44
1: Ναι.
11: Μπατράνης.
1: Πατράνη.
11: Μπατράνης, θα ξέρει ο κύριος δίπλα πιθανό.
1: Ναι.
11: Τώρα, δεν χρειάζεται από κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα διαβάζετε και τα λέτε εσείς.
1: Όχι, απλά μπορείτε να το αναπτύξετε, γιατί κάποιοι, τα υπόλοιπα τα λέμε εμείς, αλλά όταν λέτε κάτι, αναπτύξτε το, αναψίζετε το για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι ακριβώς εννοείται, γιατί...
11: 17-8-44 που λέγω κοκκινιάς, αυτό. Πατράνης, ποιος ήταν ο Πατράνης.
1: Εντάξει, εμείς ξέρουμε, αλλά εμείς δεν θα αναλύσουμε αυτό που εσείς λέτε. Όταν το λέτε, την ευθύνη της ανάλυσης την έχετε εσείς.
11: Εντάξει, ο Πατράνης ήταν ένας καλός άνθρωπος που έδινε τα... που έδειχνε εκεί πέρα αυτός και οι άλλοι τον πυροβολάγανε. Αυτό, τίποτα άλλο.
1: Ναι.
11: Καλησπέρα.
1: Σήμερα κατά τύχη ήμουνα στο τρίτο νεκροταφείο στη Νίκαια.
11: Ναι, ναι.
1: Και είδα ότι υπάρχουν κάποιες μαρμάρινες πλάκες ή κάτι που δείχνουν ο δρόμος και κάποια άλλα πράγματα προφανώς με μνημεία μέσα στο νεκροταφείο για τα μπλόκα και για τις εκτελέσεις των αγωνιστών ή γενικότερα των Ελλήνων.
11: Ναι.
1: Γιατί για μένα όλοι ήταν Έλληνες, και αυτοί που εκτελέστηκαν και αυτοί που εκτέλεσαν. Δυστυχώς η ζωή τα έφερε έτσι που να μπορούν οι ξένοι να μας κάνουν να σηκώνει Έλληνας εναντίον Έλληνα, αδερφός εναντίον αδερφού. Ο εμφύλιος δεν άφησε μόνο στους αριστερούς, αλλά άφησε και στους δεξιούς. Είχαν και δεξιοί απώλειες και άφησε και τραύματα στους δεξιούς. Καλό είναι να αναλογιστούμε όλοι γιατί έγιναν αυτά τα πράγματα, γιατί αφήσαμε τους ξένους να μας διχάσουν, γιατί αφήσαμε τους ξένους να μας οδηγήσουν σε εμφύλιο. Ποια ήταν η αιτία, τι κέρδισε η Ελλάδα από αυτή τη ζωφερή περίοδο, τι κερδίσαμε εμείς σαν Έλληνες.
11: Να σας πω.
1: Τι ήταν αυτό που μας έκανε, όπλησε τα χέρια αδερφού να σκοτώνει αδερφό.
11: Να σας πω κάτι. Η Ελλάδα στο χάρτη είναι μια κουκίτα. Η Ελλάδα είναι μεγαλύτερη. Πώς το λένε. Έχει το μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως σε βαπούρια.
1: Ναι.
11: Σας λέει κάτι αυτό.
1: Ναι, βεβαίως.
11: Αν σας λέει κάτι, δεν χρειάζεται περαιτέρω. Μια κουκίδα στο χάρτη μας. Αυτά που πληρώνουμε μέχρι τώρα και θα πληρώνουμε τα επόμενα 100 εκατομμύρια χρόνια. Αυτούς θα πληρώνουμε. Αυτούς και την Εκκλησία.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
11: Καλό απόγευμα να έχετε.
1: Να είστε καλά. Το πάμε στον επόμενο. Σας ακούμε.
2: Κύριε Δημοσθένη, για ένα δευτερόλεπτο έτσι επί προσωπικού ήθελα να απαντήσω στον κύριο Καραμπεζίνη. επειδή αναφέρθηκε σε μένα.
1: Σε ποιο, για ποιο θέμα?
2: Στο γεγονός ότι δεν έχει καμιά αξία να γυρίζουμε 80 χρόνια πίσω και τα λοιπά. Δεν έχουμε, εγώ δεν έχω.
1: Όχι, δεν είπα αυτό, δεν, να γυρίζουν, δεν έχει καμία αξία. Δεν είπε τη λέξη δεν έχει καμία αξία. Προσοχή, προσοχή. Να μην, μην παρεμηνεύουμε για να το βάζουμε στα δίδια. Είπε, ναι. Καιρός είναι πια να αφήσουμε αυτό το πράγμα. Έχουν περάσει 80 χρόνια. Έχουν περάσει 80 χρόνια. Να δούμε μπροστά.
2: Ναι, το ίδιο, ναι. Εγώ δεν γύρισα 80 χρόνια πίσω. Και ούτε τέτοια διάθεση έχω. Εγώ αναφέρθηκα σε ένα προηγούμενο ακροάτη που είπε κάποια πράγματα τα οποία δεν αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα. Δεν έχει κανείς τη διάθεση να γυρίσει εκεί πίσω. Απλά η χώρα μας δεν ξεφεύγει από αυτή τη διαδρομή. Γιατί αυτοί που μας κυβερνάνε σήμερα, φίλε Δημοσθένη, από πού έρχονται? Δεν έρχονται από εκείνη την εποχή?
1: Ναι, δεν είναι παρθενογένες, εντάξει, έρχονται από αυτήν την εποχή.
2: Από εκείνη την εποχή. Άρα λοιπόν, εμείς οι πολίτες γυρνάμε πίσω, ή αυτοί που μας κυβερνάνε είναι αυτοί που έρχονται από εκείνη την εποχή?
1: Αλλά δεν είναι
2: και σήμερα οι προπάμπητους μας κυβερνάγαν μαζί με τους κουκουλοφόρους και τους μαυραγωρίτες εκείνη την εποχή. Ναι. Άρα λοιπόν ποιος γυρνάει πίσω? Γυρνάμε εμείς οι πολίτες ή αυτοί μας γυρίζουν πίσω που μας κυβερνάνε, οι ναι. οποίοι έρχονται?
1: Αυτοί που μας κυβερνάνε όμως μας κυβερνάνε
2: από εκείνη την εποχή.
1: Ναι, αυτοί όμως που μας κυβερνάνε που έρχονται από αυτή την εποχή, και δίκιο έχει ότι μπορεί να προέρχονται από αυτή την εποχή. Είναι ψηφισμένοι. Ναι, τους έχουν ψηφίσει κάτι σαν εσένα και σαν εμένα.
2: Δεν αμφιβάλλω. Τους έχουν ψηφίσει. Αλλά ξέρουμε πώς οι ψήφοι πέφτουν στην κάλπη στην Ελλάδα. Το ξέρουμε, τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει.
1: Ωραία, ας προσπαθήσουμε λοιπόν αυτό να το αλλάξουμε. Αντί να το δαιμονοποιούμε, ας προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Η δική μας συνεισφορά σε αυτό είναι.
2: Ποιος θα το αλλάξει, ρε φίλε Δημοσθένη, αυτό?
1: Ο λαός. Εσύ, εγώ. Εσύ και εγώ.
2: Πώς υπάρχει αυτή την
1: ασφαλώς,
2: εποχή?
1: Ασφαλώς. Ο Κολοκοτρώνης αυτή την εποχή. Ο Κολοκοτρώνης αυτή τη στιγμή είναι η ψήφος σου. Όταν από 10 εκατομμύρια Έλληνες πηγαίνουν και ψηφίζουν 3 και 4 εκατομμύρια. Όταν η αποχή στην κρίσιμη
2: στιγμή. Στην Ελλάδα, Δημοσθένη.
1: Ναι.
2: Η Ελλάδα, η κάλπη είναι σαν το στομάχι. Ό,τι και να τη ρίξεις μέσα, το ίδιο αποτέλεσμα θα βγάλει.
1: Όχι, δεν θα βγάλει. Π.χ.
2: Οι ίδιοι θα μας κυβερνάνε. Γιατί και οι επόμενοι που έρχονται έχουν τα ίδια αφεντικά. Να μην τα ξαναλέμε αυτά. Είναι γεγονότα αυτά. Δεν απαλλάσσεται η χώρα από αυτές τις δουλειές με τίποτα.
1: Η χώρα είναι υποτεταγμένη πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι από το 40. Η χώρα είναι πάρα πολλά χρόνια υποτεταγμένη.
2: Τι να κάνουμε, ρε φίλε? Αυτοί που μας κυβερνάνε από εκεί έρχονται όμως. Πες μας εσύ τι προτείνεις να κάνουμε για να απαλλαχτούμε από αυτόν ως.
1: Έχω πει πάρα πολλές φορές. Έχω πάρα πολλές φορές. Για να απαλλαγείς από τον
2: από
1: αυτόν που σε καταπιέζει, θέλει καταπίεση στον καταπιεστή.
2: Πώς δηλαδή?
1: Πώς?
2: Άμα πάμε να τους καταπιέσουμε εμείς έξω από τη Βουλή, φίλε, θα μας χορτάσουν ξύλο μετά μας.
1: Ναι, ποιοι θα σε χορτάσουν ξύλο? Μπορείς να πείσεις αυτόν που είναι στα ΜΑΤ ότι δεν πρέπει? Όταν εσύ πας απ' έξω από τη Βουλή, μπορείς να τον πείσεις?
2: Πώς να τον πείσεις αυτόν?
1: Αυτόν ψάχνουμε να βρούμε. Πώς θα πείσουμε?
2: Αφού αυτός παίρνει εντολές από αυτόν που θέλει να σε δέρει.
1: Ναι, πώς θα πείσουμε? Ναι, μπορεί να παίρνει εντολές, αλλά εγώ έχω και την ευστροφία ή την δυνατότητα με το λόγο να τον πείσω. Προσπαθήσαμε ποτέ. Ναι, το Ματατζή. Ξέρεις πόσοι ματατζίδες άφησαν κάτω τα κράνη και τις ασπίδες?
2: Βρε φίλε, πριν από λίγο δεν πήρε ένας πυροσβέστης και σου έκανε παράπονα ότι δουλεύει μέρα νύχτα για 8 κατοστάρικα?
1: Ναι, ασφαλώς.
2: Αλλά να πάθει να του πεις. Ας πήγαινε να γίνει αρχιεπίσκοπος ή αρχιδιάκονος να παίρνει 4.500 ευρώ. Τόσο δεν τους έκανε τους μισθούς των παπάδων? Λοιπόν, πώς να τους ελέγξεις, ρε φίλε? Δεν υπάρχει Κολοκοτρώνης και Καραϊσκάκης όλα. Εκτός αν έχεις εσύ αυτές τις δυνατότητες, βγες πρώτος στο Σύνταγμα, να έρθω εγώ να φέρω και τον Γιώργο από το Λονδίνο, τον Χάρη από τα Βόρεια Προάστια, τον Κυρθανάση από κάτω από την Κινέτα και να κάνουμε επανάσταση. Να δεις αν θα προλάβουμε να πούμε Κιεχ. Θα μας χωριάσουν
1: κύριο. Επειδή φτάνουμε στο τέλος, Βασίλη μου, και θα είμαστε μετά τις 10 εδώ πάλι, και μπορείτε να μιλήσετε όση ώρα θέλετε, όση ώρα πάει. Δεν θα έχουμε. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που συμμετείχατε, να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη. Έχουμε πει ότι κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 5 με 6 με το καινούργιο πρόγραμμα θα μας ακούτε. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 5 με 6 το απόγευμα σε μια συζήτηση εφόλης της ύλης που θα είναι αφιερωμένη σε κάθε τι που αντιμετωπίζει ο Έλληνας, να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή του καλύτερη όσο μπορούμε και αν μπορούμε. Ευχαριστώ λοιπόν τον Γιώργο Καραμπεσίνη, ευχαριστώ τον Γιώργο που ήταν στην κονσόλα, ευχαριστώ τον Μάριο, ευχαριστώ όλους και όλες εσάς. Θα τα πούμε πάλι το βράδυ στις 10. Γεια χαρά.
10: Καλή σας νύχτα.
14: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
15: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
16: Τι είναι βρε.
15: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
16: Τι είναι βρε.
15: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
16: Τι έφτιαξα.
15: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύπονη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποίηση.
14: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
17: Η ώρα είναι 6.
18: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
14: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
19: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
20: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

1993, τότε που κάναμε, συνεχίζαμε μάλλον να κάνουμε άλλες δουλειές, γιατί από τη μουσική δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Στο δίσκο που κάναμε τότε που λεγόταν «Ο ήλιος του χειμώνα μας με μελαγχολεί», μας βοήθησε ένας, κατά τη γνώμη μας, πραγματικός μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο κύριος Βασίλης Χαράς.

σκότεινα στα φώτεινα σ' ακολουθώ. Αριστερά ή δεξιά στριβώ κι εγώ. Εδώ είμαι για σένα εδώ. Εδώ είμαι εγώ και στάζω.

Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά να

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 0 42 283.

Στάση εργασίας. Επιλογή κειμένων, παρουσίαση μίξη και μουσική επιμέλεια Πάνος Πενταρίτσας. Για το Ράδιο Ένωση.

Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Ο ματωμένος Μάης του 36 στη δημόσια σφαίρα. Μέρα μαγιού μου μίσεψες. Με τη φωνή του Γρηγόρη Πυθικότση. Δεν πρόκειται για ένα τραγούδι, αλλά για ιερουργία που απαιτεί κατάνοιξη. Το μοναδικό ζεϊμπέκικο που δεν χόρεψε ποτέ κανείς. Είναι αλήθεια πως τα παλιά κουτούκια δεν τα πολύ λέγανε. Πώς να χορέξει άλλωστε σε κλίμα ευθυμίας ο θρήνος για τη μέγιστη, την άφατη απώλεια. Ωστόσο, εγώ γνώρισα κάποτε στις αρχές του 80 έναν γυραιό Αντρέα που το χόρευε περπατητά, με κινήσεις συγκρατημένες και εσωτερικότητα σπάνια. Το δικαιούται, άκουσα από θαμώνες, γιατί ήταν καπνεργάτης και κυνηγημένος κομμουνιστής, ήταν και άτυχος, χαροκαμένος. Η εξήγηση μου φάνηκε παντελώς ακατανόητη. Το τραγούδι μιλούσε βέβαια για χαροκαμένους, μα δεν έλεγε τίποτα για καπνεργάτες ή για κομμουνιστές. Πολύ αργότερα διάβασα για τον ματωμένο Μάη του 36. Το ευρύτερο πλαίσιο εκείνο του Μάη είναι στις γενικές του γραμμές γνωστό τουλάχιστον σε ιστορικούς και φιλίστορες. Η οικονομική κρίση του 1929 επιτάχυνε μια σειρά από αναδιατάξεις της διεθνούς βιομηχανίας καπνού και του καπνικού εμπορίου, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης και άρα την πτώση της τιμής των ανατολικών καπνών, των ευγενών εκείνων ποικιλιών στις οποίες πρωταγωνιστούσαν οι καπνοπαραγωγοί της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι Έλληνες καπνέμποροι προσπάθησαν να προσαρμόσουν μετακυλιώντας τη ζημία στον κόσμο της εργασίας με τρόπους πολλούς, μα κυρίως μειώνοντας το βαθμό επεξεργασίας του καπνού στον τόπο παραγωγής. Αυτό το τελευταίο σήμαινε εξοβελισμό αρκετών από τους ειδικευμένους και οργανωμένους σε συνδικάτα καπνεργάτες, τους λεγόμενους ντεκτσίδες, και αντικατάστασή τους από πατζελτζίδες, ανειδίκευτους φθηνότερους και μάλλον πυθύνιους εργάτες και πρωτίστως εργάτριες. Οι πρακτικές αυτές των εμπόρων θα συναντήσουν ωστόσο τη μαχητική παράδοση των καπνεργατών που κρατούσε από την επαύριο του Μεγάλου Πολέμου και θα πυροδοτήσουν μια σειρά εντάσεων και συγκρούσεων οι οποίες απλώθηκαν σε όλες τις καπνούπολεις της Μακεδονίας και της Τράκης. Το 1935 με 36, ύστερα από το κίνημα του Κονδύλι, την επιστροφή του βασιλιά και την ανάθεση της κυβέρνησης στο Μεταξά, ενώ δηλαδή η πολιτική αστάθεια έτεινε προς αυταρχικές λύσεις, οι εργατικές κινητοποιήσεις με την ενεργή συνδρομή του Κομμουνιστικού Κόμματος αποκτούν όλο ένα και πιο ευδιάκριτο πολιτικό χαρακτήρα. Μέσα σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο εκτυλίσσονται τα γεγονότα της 9ης Μαΐου του 1936, που είναι επίσης σε αδρές γραμμές γνωστά όχι μόνο στους ιστορικούς αλλά και σε όσους κατέχουν ενεργά στον πολιτικό ή συνδικαλιστικό στίβο. Λίγο αργότερα, τον Απρίλιο του 36, και ενώ ο Γεώργιος Β' είχε ήδη αναθέσει τη διακυβέρνηση της χώρας στον Ιωάννη Μεταξά, συνήλθε στη Θεσσαλονίκη το πρώτο πανκαπνεργατικό συνέδριο, το οποίο, υπερβαίνοντας το συνδικαλιστικό κατακερματισμό του κλάδου, συγκροτεί την ενιαία Πανελλαδική Καπνεργατική Ομοσπονδία. Η οργανωτική αυτή επιτυχία μπορεί να συσχετιστεί αιτιακά με την αλλαγή πλεύσης του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο στη συγκυρία εκείνη, εγκαταλείποντας οριστικά τη γραμμή του λεγόμενου σοσιαλφασισμού που είχε οδηγήσει την αριστερά σε πολιτική απομόνωση, προκρίνει την ενωτική γραμμή του αντιφασισμού, όλοι μαζί ενάντια στον επελάβνοντα φασισμό. Υπό τη νέα ενιαία ομοσπονδία τους, οι καπνεργάτες κατέρχονται σε απεργία στις 29 Απριλίου του 1936, έτσι που οι κινητοποιήσεις τους συνδυάστηκαν εκ των πραγμάτων με την επερχόμενη εργατική πρωτομαγιά. Η κορύφωση των κινητοποιήσεων, ωστόσο, ήρθε λίγες μέρες αργότερα, στις 9 του Μάη, όταν με την προσχώρηση μιας σειράς ακόμα εργατικών συνδικάτων κηρύχθηκε στη Θεσσαλονίκη γενική απεργία, ουσιαστικά γενική πολιτική απεργία, όπως έγραψε αργότερα ο συντηρητικός ιστορικός Γρηγόριος Δαφνής. Όμως συχνά συμβαίνει με την κοινωνική διαμαρτυρία, η κορύφωση επήλθε ύστερα από τις ακρότητες των δυνάμεων καταστολής. Η ακολουθία των γεγονότων ξεκίνησε από την οδό Εγνατίας, όταν η χωροφυλακή, πυροβολώντας κατά του πλήθους, σκότωσε τον Τάσο Τούση, έναν 30χρονο οδηγό επαγγελματικού αυτοκινήτου. Οι απεργοί τοποθέτησαν τον νεκρό πάνω σε μία πόρτα και υψώνοντάς τον εν είδη συμβόλου
κινήθηκαν προς το Δικητήριο, το πολιτικό κέντρο της πόλης, το σημερινό Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης. Ο χώρος μπροστά από το Δικητήριο εξελίχθηκε ταχαίως σε πεδίο μάχης. Και εκεί, ανάμεσα σε πυροβολισμούς, πετροπόλεμο και τρεχαλιτά, η πόρτα αφέθηκε κατά μεσή στο δρόμο και η Κατίνα Τούση, η μάνα του νεκρού, που στο μεταξύ είχε φτάσει πεσμένη στα γόνατα, μυρολογούσε το γιο της. Δεν γνωρίζουμε αν απλώς έκλαιγε, αν χτυπιόταν, αν καταργιόταν τους φωνιάδες, αν μονολογούσε στιγμές από τη ζωή του νέου, όπως οι παλιές μυρολογίστρες. Γνωρίζουμε μόνο τη σπαραχτική εικόνα, όπως αποτυπώθηκε στη φωτογραφία που κυριάρχησε τις επόμενες ημέρες στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Υπήρξαν 11 ακόμα νεκροί εκείνη τη μέρα και περί τους 280 τραυματίες, εκ των οποίων οι 32 βαριά. Όμως, από όλα τα γεγονότα και από όλους τους νεκρούς, στη συλλογική μνήμη έμεινε χαραγμένη η φωτογραφία της γονατιστής μάνας με τα χέρια ανοιγμένα σε απόγνωση. Η δύναμη της εικόνας, πολύ μεγαλύτερη τότε από ό,τι σήμερα, θα συγκλώνησε τον νεαρό ποιητή Γιάννη Ρίτσο, τόσο που μέσα σε τρεις μόλις ημέρες θα δώσει φωνή στο θρήνο της μάνας. Δύστιχα σε ρυθμό 15 σύλλαβο, σαν μανιάτικο μυρολόι. Στις 12 Μαΐου θα δημοσιευόταν στο ριζοσπάστη τα τρία πρώτα τραγούδια του, ενώ ένα μήνα αργότερα, στις 8 Ιουνίου του 1936, κυκλοφορούν σε βιβλίο τα 14 πλέον υπό τον γενικό τίτλο «Επιτάφιος», από τον ριζοσπάστη ξανά στον εντυπωσιακό τυράζ των 10.000 αντιτύπων, που σχεδόν θα εξαντληθεί ως τον Αύγουστο, οπότε η δικτατορία του Μεταξά καταχωρίζει το βιβλίο στον κατάλογο των απαγορευμένων. Ωστόσο, ούτε το αρχικό γεγονός, ούτε η πρώτη του αυτή αισθητική μετουσίωση έμελε να αντέξουν αρκετά στη δημόσια σφαίρα, καθότι οι εξελίξεις στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία υπήρξαν καταιγιστικές και πρωτόγνωρες. Τρεις μήνες μετά τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, θα επιβληθεί το καθεστώς της 4ης Αυγούστου και κάθε κινηματική φωνή θα εξοβελιστεί στις παρυφές της κοινωνίας και στους υπονόμους του κράτους. Κι ύστερα από εκείνο το τετραετές εγχείρημα εκφασισμού των πολιτικών δομών και της καθημερινής ζωής, θα ακολουθήσουν η κατοχή και ο εμφύλιος. Η ταραγμένη δεκαετία του 1940, με τις πολλαπλές αντιθέσεις και τις ακραίες συγκρούσεις της, με το μακρύ της ίσιο που φτάνει εμάς, επηρεάζει ίσα με σήμερα.

Στάση Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Έλα, μην πέφτουμε καθόλου. Δεν πιστεύω να κουραστήκαμε. Πάμε ακόμα πιο γρήγορα. Υποδεχτείτε την ελευθερία, Αρβανιτάκη.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: αμαρτήσω.
1: Ελλάδα Sports έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 12.

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι μία.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

ένας στίχος απλός μαρτυράει ντροπαλός την αγάπη. Μια γλυκιά μουσική μοιάζει άδολη γη σε κρεβάτι. Την κιθάρα μου εγώ

μια σταγόνα βροχής. Δίπλα σου θα τη βρεις διψασμένη

ήρθε απόψε από το τσίρκο της σιωπής. Με την παρέα μας να μπλέξει. Τρέχει ξυπόλυτη να ανέβει στη σκηνή. Και τα αγκάθια της να αντέξει. Ξέρει ότι πίκρες από χρόνια της χρωστό. Κάτω από τη μάσκα ποιος μπορεί να τη διαβάσει. Είναι φτιαγμένη από το κλέφτη του φωτός που θέλει μόνος του

Καλώς σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων. Η ώρα είναι 3.
1: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά